0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
0: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε δύο μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν για κατηδίαν συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί η ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Έτοιμη να επιβάλλει τέλη υπηρεσιών για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, δηλώνει η Τεχεράνη. Αδιαπραγμάτευτη η ελεύθερη την αυσιπλοεία, επιμένει η Ουάσιγκτον. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γιο ταχύ. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο.
16: Αντένα 105,3.
17: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
18: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
19: Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
20: Κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας, συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή, γιατί η ενημέρωση έχει φωνή.
21: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
22: Βιομηχανία παγωτού, αχαϊκό Edelweiss, παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Edelweiss, μια πατραϊκή επιχείρηση, ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
21: Αχαϊκό Edelweiss.
22: Γεύσης, απόλαυσης,

Στα 35 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί έχω να σας πω κάτι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε το θέμα το οποίο σας έχουμε προαναγγείλει σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια μετά την, με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Υπήρχε αυτή η απόφαση χθες από τον, που έγινε γνωστή χθες από τον Άριο Πάγο. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποιους ακριβώς αφορά, πόσο μειώνονται οι δόσεις μετά την απόφαση του Αρίου Πάγου. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν αφορά και όλους, αν αφορά μόνο όσους έχουν κάνει προσφυγή ή όχι. Λοιπόν.
1: Ο Τζίμι στέλνει μηνυματάκι από το Ρότερνταμ, στέλνει την καλημέρα του, ανταποδίδουμε. Και εδώ λέει υπάρχει ακρίβεια από τον πόλεμο, αλλά δεν το, από τον πόλεμο, αλλά δεν το συζητάμε κάθε μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα το πούνε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό. Αλλά για την ακρίβεια, αυτό που η κυβέρνηση χωρίς πολλά διαφημίζει είναι αυξήσεις στις συντάξεις οριζόντια 11,7% και στον κατώτατο μισθό 15,5%. Δεν είναι όπως αντιλαμβάνεσαι τα ίδια δεδομένα όσον αφορά στην ελληνική οικονομία, στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας σε σχέση με την πραγματική οικονομία στο Λονδίνο, και γι' αυτό εμάς μας πονάει λίγο παραπάνω. Μας τσούζει, ρε παιδί, μας ενοχλεί.
0: Έχουν μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Η κάθε χώρα έχει ασφαλώς τα προβλήματά της και η Αγγλία που λες μετά το Brexit πραγματικά
0: μεγάλη
1: έχει πολύ μεγάλη επιτυχία όντως, φαντάζεστε να είχαμε αντίστοιχο Brexit εδώ η Βρετανία δεν μπορεί να ορθοποδήσει, έχει προβλήματα. Το φαντάζεστε? Όχι. Να το είχαμε και εδώ. Δεν θέλετε να το φανταστείτε? Ναι. Εδώ μας αφήσανε με ένα 20άρικο την ημέρα όταν ήταν κλειστές οι τράπεζες και κοντέψαμε, τα θυμάστε τα ρεπορτάζ της εποχής.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, για να τα λέμε και αυτά και για να μην τα ξεχνάμε σε κάθε περίπτωση.
0: Δύσκολο αυτό, δεν το ξεχνάς ούτως ή άλλως.
1: Δεν μπορείς να το ξεχάσεις.
0: Όντως, όντως. Δεν το ξεχάσεις αυτό.
1: Στρατής Νικολακέας. Τι κάνετε, κύριε Νικολακέα, πώς είστε?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές μας. Είμαστε καλά.
1: Νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Κυρία Κασίμη,
0: θα μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες και ποιους αφορά?
2: Βεβαίως. Αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά αποκλειστικά και μόνο τους δανειολήπτες που έχουν απόφαση δικαστηρίου για τη ρύθμιση των οφειλών τους στα πλαίσια του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του γνωστού νόμου Κατσέλη. Mm. Δεν αφορά κανέναν άλλον. Δεν αφορά κανέναν άλλο δανειολήπτη που πληρώνει τα δάνειά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα έχει ρυθμίσει.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπήρχε απόφαση του δικαστηρίου υπέρ του δανειολήπτη όσον αφορά στο 3869 και αυτή η απόφαση δεν εφαρμοζόταν?
2: Όχι, υπήρχε απόφαση.
1: Ναι.
2: Εφαρμοζόταν, απλώς υπήρξε στην πορεία της εφαρμογής αυτών των αποφάσεων διχογνωμία στα δικαστήρια της χώρας για το πώς θα υπολογίζεται ο τόκος και αν ο τόκος στη δόση θα υπολογίζεται πάνω ή θα υπολογίζεται στο κεφάλαιο, τραπεζικά δηλαδή.
0: Ναι.
2: Άλλα δικαστήρια είχαν αποφανθεί ότι όχι, η δόση αυτή για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας θα υπολογίζεται κανονικά τραπεζικά, δηλαδή ο τόκος πάνω στο κεφάλαιο. Πόσα χρωστάς, αδερφέ? 100 χιλιάρικα. 30%, 3% είναι ο τόκος πάνω στο κεφάλαιο. Τα 100 χιλιάρικα, 3.000 ευρώ. Διαιρεμένα δι' του 12. Αυτή είναι η τόξη.
1: Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Υπολογίζεται πάνω στη δόση. Δηλαδή, αν η δόση σου είναι 100 ευρώ και ο τόκος είναι 3%, θα δίνεις 103 ευρώ.
1: Εδώ δηλαδή σε αυτή τη χώρα, μισό λεπτάκι, γράψαμε στα παλαιά των υποδημάτων μας το δεδικασμένο. Η πρώτη απόφαση ουσιαστικά δεν είναι οδηγός και για τις υπόλοιπες αποφάσεις, και μετά τα δικαστήρια ανάλογα που γινόταν και ποιος ήταν, ποια ήταν η έδρα, αποφάσιζε κατά το δοκούν.
2: Σπύρο μου, τα ειρηνοδικεία της χώρας είχαν διαφορετική τοποθέτηση στο πώς θα υπολογίζεται ο τόκος ή η δόση.
1: Και πηγαίνατε εσείς ως δικηγόροι και λέγατε, μα εδώ υπάρχει δεδικασμένο και αυτό το δεδικασμένο δεν το λάμβαναν υπόψη τους. Προσπαθώ να το καταλάβω δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε δεδικασμένο και υπέρ της άποψης. Υπήρχε διχογνωμία. Η μία άποψη των δικαστηρίων, των δικαστών, των Ελλήνων δικαστών ήταν ότι θα πρέπει ο τόκος στη δόση για τη διάσωση και τις κατοικίες να υπολογίζεται τραπεζικά, όπως υπολογίζεται για έναν ο οποίος πληρώνει κανονικά το στεγαστικό του δάνειο. Mm. Και υπήρχε μια μερίδα της νομολογίας, υπήρχε μια μερίδα δηλαδή των δικαστών, η οποία έλεγε εδώ μιλάμε για μια ιδιαίτερη κατηγορία δανειοληπτών και θα πρέπει ο τόκος να υπολογίζεται στη δόση.
0: Άρα γι' αυτό ήρθε το ανώτατο δικαστήριο για να λύσει αυτή τη
2: δίκη. Ήταν τεράστιο πρόβλημα γιατί
0: ναι, λέτε, εγώ καταλαβαίνω και από αυτό που λέει ο Σπύρος. Άρα έρχεται να λύσει τη διαφωνή.
1: Και πόσα χρόνια ήταν αυτή η διχογνωμία, υπήρχε αυτή η διχογνωμία?
2: Τα τελευταία 3 χρόνια, Σπύρο μου. Από το 23 και μετά υπήρχε έντονη διχογνωμία. Και αυτή η απόφαση της Ολομέλειας του Αριοπάγου.
1: Γρήγορα, γρήγορα. Μόνο 3 χρόνια του πήρε στον Αριοπάγο. Μπράβο.
2: Καλό είναι. Χαιρετίζουμε, γιατί ο Άριος Πάγος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και με πολύ ισχυρή πλειοψηφία προστατεύει τους Έλληνες δανειολήπτες που έχουν επαχθεί στον νόμο Κατσέλη και τους δίνει την ευκαιρία στην πραγματικότητα να πληρώνουν τη δόση που αναφέρεται στην τελευταία σελίδα της απόφασης. Δηλαδή όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή έχουν μια δικαστική απόφαση. Θα ανατρέξουν στην τελευταία σελίδα αυτής και εκεί που λέει ότι εξαιρεί το σπίτι τους από την εκποίηση της κύριας κατοικίας και τους διατάσσει να πληρώνουν μια δόση, αυτό που αναγράφεται εκεί απάνω σχεδόν αυτούσιο θα είναι και η δόση. Μια πολύ μικρή διαφορά, 3, 4, 5, 10 ευρώ αναλόγως του πόσο είναι η δόση. Επομένως, εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική απόφαση η οποία προστατεύει πάρα πολλούς χιλιάδες δανειολήπτες. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σχεδόν με την εμπειρία που έχουμε με τα κόκκινα δάνεια, ένας στους 3 που έχει κόκκινο δάνειο έχει επαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Επομένως, αφορά μόνο αυτούς, δεν αφορά τους υπόλοιπους που έχουν κόκκινα δάνεια και τα έχουν ρυθμίσει είτε απευθείας με διαπραγμάτευση, είτε με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, είτε ακόμα και με τον νόμο του Τσίπρα για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Πολλοί με ρωτάνε αν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει σε αυτούς. Δεν ισχύει κατηγορηματικά.
0: Από εδώ και θέμα αναδρομικής εφαρμογής.
2: Φυσικά και τίθεται. Εννοείται ότι τίθεται. Μα το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία σημειωτέων ότι δικάστηκε το Φλεβάρι. Και περιμέναμε να βγει πάρα πολύ καιρό, έτσι. Ήταν μια απόφαση την οποία περιμέναμε να βγει πάρα πολύ καιρό. Το σκεπτικό της απόφασης δεν έχει βγει ακόμα στο site, δηλαδή και τώρα που περίμενα να βγω στο ραδιόφωνο, μπήκα να δώσω στην επίσημη ιστοσελίδα του Αριοπάγου. Δεν έχει δημοσιευτεί, απλά δεν την έχουν αναρτήσει ακόμα στην ιστοσελίδα του Αριοπάγου. Απλώς επειδή είμαι σε θέση να έχω εσωτερική πληροφόρηση, μπορώ να σας πω ότι το βασικό σκεπτικό της απόφασης αυτής είναι, για να ξέρουν όλοι, ότι εδώ καταργείται η σύμβαση μεταξύ του δανειολήπτη και της τράπεζας και υποκαθίσταται από τη δικαστική απόφαση. Επομένως, σταματάς να είσαι συμβαλόμενος και είσαι πια ένας άνθρωπος που το δάνειό σου έχει ρυθμιστεί δικαστικά. Υποκαθιστά δηλαδή η δικαστική απόφαση την σύμβαση που υπογράφουμε όλοι με την τράπεζα, σταματάει να ισχύει πια η σύμβαση και ισχύει η δικαστική απόφαση. Στα πλαίσια αυτά κρίθηκε ότι ο δικαστής, ναι, μπορεί να καθορίσει τον τρόπο υπολογισμού του τόκου και να εξειδικεύσει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο τόκος που θα τρέχει θα είναι πάνω στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Είναι πολύ σημαντική απόφαση.
1: Αυτό δεν έχει αναδρομική ισχύ, κύριε Νικολακία?
2: Φυσικά. Γι' αυτό το εξηγώ. Δηλαδή από τη στιγμή που το λέει τώρα η απόφαση αυτή, θα πρέπει όλοι οι δανειολήπτες που μας ακούν να κάνουν αιτήματα επαναυπολογισμού
0: για επιστροφές των ποσών
2: και των δόσεών τους. Εννοείται.
0: Άρα ουσιαστικά είναι νέος κύκλος δικαστικών
2: αναμετρήσεων. Εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος για να μην αγχώνονται οι άνθρωποι για τα έξοδα κτλ. Πρόσφατα μίλαγα μια κυρία από τα Καλάβρητα και μου λέγει και πάλι έξοδα και πάλι δικαστήρια κτλ. Η απόφαση αυτή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν είναι νόμος. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εντάξει. Που σημαίνει ότι μπορεί να έχει αυξημένη επιρροή, είναι ιονή νόμος, αλλά δεν είναι νόμος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί τα funds, δηλαδή οι εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια, γιατί πλέον αυτές διαχειρίζονται τα περισσότερα από τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αν όχι όλα, αυτές οι εταιρείες μπορούν να συμμορφωθούν από μόνες τους στο περιεχόμενο της απόφασης.
1: Θεωρείτε ότι θα δείξουν τέτοια ευαισθησία?
2: Κοιτάξτε, μία από αυτές πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη, είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε, πληρώνεται μόνο το ποσό που λέει η απόφαση και τα υπόλοιπα θα τα δούμε όταν δημοσιευτεί η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
1: Ενδιαφέρον.
2: Μακάρι
1: να παρασύρει και τους μικρότερους λοιπόν.
2: Θεωρώ να σας πω κάτι, επειδή και αυτοί θα έχουν πάρα πολλά δικαστικά έξοδα στον τρόπο με τον οποίο, αν επιλέξουν δηλαδή τη δικαστική οδό, θεωρώ ότι θα συμμορφωθούν οι περισσότερες.
0: Έρχονται μηνύματα με τους τόκους, λέει, μας έχουν βάλει τόσα χρόνια, τι θα γίνει?
2: Μα αυτό σας λέω. Οι τόποι έχουν πληρωθεί τόσα χρόνια. Ακούστε λίγο για την αναδρομικότητα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Από εδώ και στο εξής, καμία τράπεζα, καμία εταιρεία διαχείρισης προεξοφλώ ότι δεν θα επιβάλλει τόκο πάνω στο κεφάλαιο και όπως το έκανε πριν από λίγο καιρό. Πλέον αυτό το παραμύθι τελείωσε. Ξέρουν ότι ο νόμος Κατσέλη, όπως έχει ερμηνευτεί γνήσια από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου, έτσι, θα πρέπει ο τόκος να υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όλες οι εταιρείες αυτές διαχείρισης απαιτήσεων θα συμμορφωθούν προς το περιεχόμενο της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και θα αποφύγουν και τις δικαστικές διενέξεις. Τώρα, ως προς την αναδρομικότητα, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί εκεί μπορεί να θέλουν για να κερδίσουν χρόνο, έτσι, για τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί επιπλέον, να σου πούν ότι ξέρετε κάτι, πηγαίνετε δικαστικά και ότι βγάλετε το δικαστήριο στη διαφορά.
1: Εξαιρετικά.
2: Αυτό είναι μια υπόθεση. Μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να πούνε ότι ξέρεις, έχεις πληρώσει 5-6.000 ευρώ παραπάνω, θα κάνουμε επαναυπολογισμό του υπολείπου της οφειλής σου και θα στο βγάλουμε από το τέλος.
1: Άρα λοιπόν δεν θα ήταν άσχημη ιδέα η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να πάρει αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου και να την κάνει νόμο του κράτους.
2: Αυτό θα έλυνε τελείως το πρόβλημα, βεβαίως.
0: Αλλά για να δούμε.
1: Εγώ ρίχνω ρε παιδί μου ιδέες. Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα.
2: Μην είστε ο Χάιντ. Αναδρομικότητα σίγουρα, Σπυρό μου. Αυτό που είναι σίγουρα το πρόβλημα της αναδρομικότητας. Αλλά από εδώ και στο εξής, ό,τι λέει η τελευταία σελίδα της δικαστικής απόφασης των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3869, αυτό το ποσό το οποίο λέει αυτούσιο, συν 2-3-4 ευρώ ανάλογα με το επιτόκιο. Το επιτόκιο τώρα να καταλάβετε στα περισσότερα στακαστικά είναι δίκιο στο 3-3,5.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο ο Σπύρος αυτό. Νομίζω θα λέει όλα τα προβλήματα. Χωρίς να υπήρχε περαιτέρω ταλαιπωρία για κανέναν.
2: Μα ήταν τρελό το πρόβλημα με το δεδικασμό. Αυτό που λέει ο Σπύρος. Πηγαίναμε με 10 αποφάσεις που ήταν υπέρ μας και έχοντσαν τα φαντ με 10 αποφάσεις που ήταν υπέρ τους. Και δεν ξέραμε τι να αποφασίσουμε. Βέβαια το 80% περίπου των υποθέσεων που δικάζαμε ήταν υπέρ μας, έτσι, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά εγώ χαιρετίζω τη στάση των ανώτατων δικαστών της χώρας, οι οποίοι στάθηκαν με ανθρωπιά και κοινωνική ευαισθησία απέναντι στο πρόβλημα αυτό, γιατί έτσι όπως είχε καταντήσει η κατάσταση με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα, σας μιλάω, είχα περιπτώσεις, οι οποίοι είχε μια κυρία 500 ευρώ το μήνα δώσει. 500 ευρώ το μήνα δώσει. Αυτό έτσι έλεγε η απόφαση. Και με τα επιτόκια στο Θεό, όπως είχαν αναλύει το προηγούμενο διάστημα, την καλούσε να πληρώσει 850 ευρώ με 900. Και μου έλεγε, στρατή μου, πώς θα πληρώσω εγώ μια δόση 900 ευρώ με 1200 ευρώ σύνταξη που παίρνω. Δεν βγαίνω.
1: Χελαδάρα, πάμε και όπου βγει. Να είστε καλά.
2: Ευτυχώς η γυναίκα δικαιώθηκε. Ακούστε και αυτό. Ευτυχώς η γυναίκα δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό και τη έκανε το φαντ έφεση. Και έτρεμε μήπως τη ζητήσουν μετά αναδρομικά, χάσει του εφετείο, και ζητάνε αναδρομικά τα 300-400 ευρώ παραπάνω τόκους που τους βάζαν κάθε μήνα.
1: Το κυνηγάνε πάντως τα φανς, βλέπω. Δεν το αφήνουν.
2: Κυνηγάνε, ξέρετε πόσοι τρέμουν αυτή τη στιγμή και πόσοι νιώσανε βαθιά ανακούφιση, γιατί τους έχουν στείλει εντωμεταξύ επιστολές ότι κοστάς 7.000 ευρώ, 8.000 ευρώ, 10.000 ευρώ τη διαφορά δηλαδή των τόκων με τη δόση.
1: Κύριε Νικολακή, να κλείσουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ καλά που μας διαφωτίσατε.
2: Να είστε καλά. Στην φιλοξενία, καλημέρα σε όλους.
1: Επίσης, να είστε καλά. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
12: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
11: Τηλέφωνο 2610 640 657.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Στάνταρ καθαρά.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Και κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge στη φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις το ρεάπ popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή έχουμε τον Grease, το πιο feel good musical όλων των εποχών με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό, iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά.
1: Στο 1,5 λεπτό που απομένει,
0: ούτε 1,5, δεν απομένει, 1,5 ήταν πριν
1: το ρεπορτάζ,
0: ήταν last year.
1: Last year. Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε ρεπορτάζ, διάφορα λέγονται, διάφορα.
0: Και τελικά.
1: Εγώ θα κρατήσω πισινή γενικότερα, θα μου επιτρέψετε.
0: Να πούμε απλώς για ποιο θέμα είναι.
1: Για το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας μιλάμε. Προς το παρόν, επειδή ακούγονται διάφορα ονόματα, δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση. Λίγη υπομονή. Είμαι της.
0: Ξέρω ότι όλοι έχετε, είστε με κομμένη την ανάσα.
1: Ναι, ασφαλώς. Απλά είναι στο δικό μας το μυαλό αυτό. Και επειδή είμαι της σχολής, όπως μας μου είχε μάθει ο Κωστής ο Βέρος, καλύτερα να χάσεις ένα αποκλειστικό παρά να πεις κάτι το οποίο δεν θα ισχύει.
0: Εντάξει, βεβαίως. Οπότε, δεν διαφωνώ. Εντάξει. Λοιπόν, διαβάστε.
1: Υπομονή.
0: Πραγματικά.
1: Ό,τι είναι θα το διαβάσετε, θα το πω τη Στεφανία και θα το ανεβάσω στο ελικός.gr.
0: Ξέρω, έχετε μεγάλη αγωνία βεβαίως. Λοιπόν, για τον νέο γραμματέα, κλείνουμε. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια για τα κόκκινα δάνεια στο ελικός.gr και του Χρήστου Μαζανίτη για μια τουρκική πρόκληση που έχει προκαλέσει στο Σάλο. Μια φύσα στα Ποσειδόνια παρουσιάζει στενά του Βοσπόρου, τουρκικά στενά.
1: Για χαρά, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: πρώτο μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, υπογράμμισε ο Πούτιν. Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναλυτικά στο nkos.gr. Παραμένουν σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 8, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και η Χεζμπολάχ απειλεί με νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ, απορρίπτοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι αθαμένο, τόνισε. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γεωταχή. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
0: Χρειάζεται Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία που θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Ο Τσιμίκα στο 10ο λεπτό και ο Μασούρα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι σκόρερ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Ονία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: είδες πώς σε υποδέχομαι, έτσι. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Η κυρία Κασιανή Βραχά είναι σήμερα εδώ μαζί μου στο στούντιο και την ευχαριστώ πολύ, γιατί η κυρία Μαλία Κάτσου δεν θα μπορέσει σήμερα να είναι μαζί μας. Κατατάχθηκε εθελόντρια στον ελληνικό στρατό.
1: Πολύ όμορφα. Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που έχει τελειώσει το στρατιωτικό του, είναι εδώ.
0: Εδώ και δεκαετίες. Όπου το θυμόμουν. Έβλεπα τώρα τα κορίτσια τα οποία πήγαν να παρουσιαστούν και θυμόμουν και εγώ τα δικά μου. Και έλεγα, παιδί μου, έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια. Γιατί είχα πάει στο ίδιο στρατόπεδο και εγώ έχω περάσει από τα ίδια μέρη που πήγαν αυτά τα κορίτσια. Και λέω, κοίτα να δεις πώς περνάει ο καιρός. Ήρθε ο καιρός λοιπόν να πάει εκεί η Αμαλία. Καλή θητεία να έχει το κορίτσι μας.
1: Καλή θητεία
0: να και να προσέχει εκεί στα όπλα.
1: Να σε ότι έχει ακολουθήσει το του Κασελάκη το βιντεάκι με το τι πρέπει να πάρει μαζί της. Θυμάσαι εκείνο το πολύ ωραίο βιντεάκι που είχε βγάλει ο κύριος Κασελάκης?
0: Α, ναι, το θυμάμαι. Ναι, το θυμάμαι.
1: Μας έλεγε τι πρέπει να πάρουμε μαζί, πόσες κάλτσες, πόσα αυτά. Μάλλον αυτό ακολούθησε και
0: έχει πάει προετοιμασμένη. Προετοιμασμένη.
1: Φτιάξει και αυτή τη βαλίτσα.
0: Θα πάει λοιπόν, θα κάτσει μέσα το Σαββατοκύριακο, αλλά τη Δευτέρα θα είναι εδώ κανονικά, δεν την γλιτώνω. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 8 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, όπως σας είπαμε, την κυρία Κασιανή Βραχά σήμερα μαζί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Φράνσις, καλή μας επιτυχία. Γράφουμε σήμερα λατινικά.
1: Μπράβο σας. Με το καλό και με την νίκη.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Studio3LFM.gr φυσικά για τα δικά σας μηνύματα. Ο Παύλος από το Ντίσελντορφ. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Κασιανή μας. Καλημέρα και σε σένα, Παύλο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο Τοσάνση. Στην Ποθητή από την Σαντορίνη. Νικόλα, να περάσεις όμορφα στο νησί σου, στην Αίγινα, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον αγαπητό. Ο Γκοτζίλας από την άλλη, εγώ πάντως μου λέει ξαναπήγαινα σε φυλάκιο κάνα μήνα και αυστηρά, χωρίς τηλέφωνο καν. Μη μου θυμίσεις το φυλάκιο. Μη μου θυμίσεις το φυλάκιο. Είδες που έλεγα ότι πήγαν τα κορίτσια χθες, παρουσιάστηκαν στο κέντρο υλικού πολέμου, εκπαίδευση υλικού πολέμου. Αυτό είναι στη Λαμία. Εκεί λοιπόν εγώ είχα πάει για να περάσω ένα σχολείο, νόμιζα ότι θα μείνω στη Λαμία. Αν δεν, δύο ημέρες έμεινα και μετά με έστειλαν σε ένα φυλάκιο στη Στυλίδα.
1: Στυλίδα.
0: Δεν θα πω τώρα ακριβώς τι είναι εκεί, γιατί είναι και τα μυστικά του στρατού, είναι μια ιδιαίτερη εγκατάσταση τέλος πάντων. Αλλά με στείλανε στη Στυλίδα πάνω σε ένα βουνό, σε ένα λόφο τεράστιο, όπου πάνω ήταν το φυλάκιο. Αύγουστο μήνα. Τα κουνούπια ήταν ελέφαντες. Μιλάμε, κοιμόμασταν με τις στολές παραλλαγής κανονικά, με τα τζόκεϊ, με τις αρβίλες. Δεν τα βγάζαμε και παρόλα αυτά μας τσιμπάγανε από πάνω.
1: Πού σας τσιμπάγαν πια?
0: Περνάγανε, παιδί μου, σου λέω, ήταν ελέφαντες τα κουνούπια. Οπότε άστο, μη μου θυμίζεις το φυλάκιο. Άμα ξεκινήσουμε τώρα τις εμπειρίες από το στρατό, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Εμείς που έχουμε πάει έτσι και θα θυμόμαστε, που ήμασταν και κομμάντα δηλαδή εκεί στα νιάτα μας, έχουμε κάνει, τέλος πάντων μην επεκταθώ πρωί-πρωί τώρα, στα σαμποτάζ τα οποία επιχειρήσαμε, στις επιχειρήσεις που συμμετείχαμε και όλα τα υπόλοιπα.
1: Στις επιχειρήσεις που συμμετείχατε, δεν θα ρωτήσω γιατί είναι αυτά τα μυστικά του στρατού.
0: Ακριβώς. Καλημέρα, αρετή, καλημέρα. Την αγάπη μας. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Το κοριτσάκι μας λέει την κυρία Βραχά και τα μάτια σου. Το προσέχω, το προσέχω, το αγαπώ ιδιαίτερα. Για πάμε να πάρουμε σιγά σιγά τα πράγματα από την αρχή. Τι μας απασχολεί περισσότερο στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες? Η είδηση η οποία ήρθε και μας έκανε λίγο να αισιοδοξούμε είναι αυτή η επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, που τι του λέει? Φτάνει πια ρε φίλε με τις μάχες και με τον πόλεμο. Έλα κάτσε εδώ να συζητήσουμε. Αυτό λοιπόν λέει ο Ζελένσκι προς τον Πούτιν με ανοιχτή επιστολή. Τι λέει τώρα ο Πούτιν? Ναι, λέει, είμαι θετικός. Να τα συζητήσουμε, αλλά θα πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς για να πάμε στο επόμενο βήμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την εξέλιξη την περιμέναμε, γιατί δεν έχει πολλές μέρες ο Πούτιν που έκανε τη δήλωση «Ο πόλεμος σιγά σιγά τελειώνει». Και ο Πούτιν δεν είναι ο Τραμπ να λέει «Ο πόλεμος τελειώνει» και να μην τελειώσει ποτέ. Ο Πούτιν είναι Πούτιν, το ξέρουμε. Επομένως, ήταν μια εξέλιξη που πιθανότατα οι αναλυτές και αυτοί που γνωρίζουν να την ανέμεναν. Ελπίζουμε αυτός ο πόλεμος που κρατάει τώρα 4 χρόνια να τελειώσει.
0: Είναι από το 2022. Τέσσερα χρόνια και. Είναι από το Φεβρουάριο του 2022. Στην επιστολή του λοιπόν ο Ζελένσκι σημειώνει ότι θα ήταν λάθος να περιμένει κανείς απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επανέλθει στο επίκεντρο της προσοχής των ΗΠΑ και λέει ότι πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλία. Πρέπει εγώ και εσύ να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να μιλήσουμε. Το Κρεμλίνο λοιπόν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή, αλλά επαναλαμβάνει την πάγια θέση ότι ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να συναντηθεί μόνο εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές λοιπόν οι προϋποθέσεις? Να κάνει τους συμβιβασμούς που θέλει η Μόσχα να κάνει το Κίεβο. Φαίνεται όμως ότι ο Ζελένσκι έχει φτάσει και αυτός πλέον στα οριά του, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πάει παρακάτω, οπότε ενδεχομένως και να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη και τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Ο Τραμπ δηλώνει ότι αυτό θα ήταν υπέροχο και ταυτόχρονα ο Τραμπ ανακοινώνει ότι ενδεχομένως να έχουμε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Κάτι που η Ιρανική πλευρά όμως δεν επιβεβαιώνει. Είχαμε και το νέο μήνυμα του Μοτσιντάμπα Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, γιος του Αγιατολά Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις πρώτες ημέρες των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά ακούσαμε από το State Department να λέει ότι ίσως ζει ο Μοτσιντάμπα, γιατί τόσο καιρό λέγανε ότι αν ζει είναι σε κομματώδη κατάσταση. Από το State Department ακούσαμε χθες ότι πιθανότατα να είναι καλύτερα και σιγά σιγά να επεμβαίνει όλο και πιο πολύ στα πράγματα. Δεν τον έχουμε δει φατσικά, δεν έχει κάνει εμφάνιση τηλεοπτική ή να τον δούμε με κάποιο τρόπο από την μέρα της επίθεσης και έπειτα. Εμφανίζεται με αναρτήσεις στα social media ή με μηνύματα στην κρατική τηλεόραση του Ιράν. Ας ελπίσουμε ότι και από αυτή την πλευρά θα έχουμε μια θετική εξέλιξη.
0: Καλά, εγώ δεν του έχω και πολύ εμπιστοσύνη. Έχω βαρεθεί να τον ακούω να λέει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία και όλο τελειώνουμε και όλο τα βρίσκουμε και όλο ο πόλεμος πάει παρακάτω. Δεν είναι να του έχεις εμπιστοσύνη. Έτσι κι αλλιώς τον Ντόναλντ Τραμπ λέει και ξελέει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη φορά λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμφωνίας ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι τιμές στο πετρέλαιο κινούνται ευτυχώς πτωτικά. Δηλαδή μέχρι και νωρίς το πρωί οι τιμές ήταν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ήταν στην περιοχή των 95 δολαρίων. Και βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι με το που τελειώνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο τη συμφωνία ανοίγουν αμέσως και τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ξάνθη. Ο Γιάννης στην Ξάνθη λοιπόν έχει φυλάξει στο ίδιο φυλάκιο που ήμουνα και εγώ ατελείωτες ώρες. Οπότε Γιάννη με καταλαβαίνεις, έτσι. Εκεί δεν είχε τίποτα άλλο, είχε μόνο σκοπιά και κουβάλιμα. Μου είχε φύγει η μέση, είχα κοψομεσιαστεί. Έχω κουβαλήσει πυρομαχικό. Και Αύγουστο μήνα, καλημέρα και στον Γιάννη. Το πιο ωραίο φυλάκιο, λέει, στο Αιγαίο πρέπει να είναι ο Άγιος Αθανάσιος στο βουνό της Σμύρινα στη Λίμνο. Έχω κάνει και εκεί.
1: Εσύ δεν πήγες στρατό, έκανες tour στην Ελλάδα.
0: Ξέρεις που πήγα? Παρουσιάστηκα στην Κόρινθο.
1: Ναι.
0: Μετά πήγα στην Καλαμάτα. Μετά πήγα για λίγο στη Στυλίδα. Έφυγα, πήγα στη Λίμνο. Εκεί που γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης. Έκανα και ένα πέρασμα λίγο από την Καβάλα. Ξαναγύρισα πίσω και μετά Νέα Σάντα Κιλκής. Πάνω. Τα γύρισα όλα, δεν έχω παράπονο. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά φίλε. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Ο αγαπητός ανησυχεί για την υγεία σου. Αφήστε, λέει, το κορίτσι να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Δεν το αντέχει το πρωινό ξύπνημα. Το έχει δηλώσει άλλωστε. Αυτά λέει στο Μιχαλέλη.
1: Αυτά λέω. Εντάξει. 12 που έχουμε εκπομπή το Σαββατοκυριακό, ξυπνάω. Τώρα σήμερα δυσκολεύτηκα λιγάκι, αλήθεια είναι, αλλά τα κατάφερα.
0: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ιταία. Να σε καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Σταύρου. Εξαιρετικό ταλέντο, λέει η Κασιανή.
1: Τον ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, Δημήτρη μας. Ευχαριστούμε και για τις ευχές. Και στον Σπύρο τον ρομαντικό αναρχικό. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα στο ξεκίνημα. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Παιδιά, λέει, από σήμερα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχα. Η υπολοχαγός Αμαλία φυλάει τα σύνορα.
1: Τέλειο.
0: Ενώ ο Αβράμ από τη Θεσσαλονίκη λέει, νομίζω ότι τις πιο ωραίες ιστορίες από το στρατό τελικά θα τις έχουν οι γυναίκες. Αμαλία, δώσε ανταπόκριση από το μέτωπο. Ήταν λοιπόν μια ξεχωριστή ημέρα χθες για τον ελληνικό στρατό, με τις εθελόντριες που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά για να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Κάποιες από τις κοπέλες οι οποίες πήγαν θα κάνουν 9 μήνες, δηλαδή όσες πάνε παραμεθόρια, ενώ όσες υπηρετήσουν στην ενδοχώρα θα κάνουν ένα χρόνο, θα κάνουν 12 μήνο. Και ταυτόχρονα μετά από την θητεία τους θα αποκτήσουν κάποια προνόμια, κάποια μοριοδότηση για διαγωνισμούς του δημοσίου ή για οτιδήποτε άλλο επιλέξουν, ενδεχομένως και για να παραμείνουν στο στρατό. Οπότε είναι μια επιλογή που έκαναν συνειδητά και για το μέλλον τους στο επαγγελματικό.
1: Κοίτα, η άποψή μου σε αυτό είναι ότι είτε πρέπει να γίνει εθελοντικό για όλους, δηλαδή όποιος θέλει, άντρες και γυναίκες, να πηγαίνουν στο στρατό, είτε να είναι υποχρεωτικό για όλους. Το να είναι υποχρεωτικό για τους άντρες και για τις γυναίκες, να το πάμε αρχικά σε εθελοντικό στάδιο και βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνω. Και στην ηλικία που ήμουν εγώ, ας πούμε, για να πάω στο στρατό, όχι τώρα μεγάλωσα, θα μπορούσα. Αλλά να βλέπεις τώρα, ας πούμε, εγώ θα μπορούσα να πάω. Δεν πάω. Γιατί έχω χτίσει τη ζωή μου, έχω χτίσει την επαγγελματική, τη δουλειά μου. Δεν είναι αυτή η ώρα για να πάω στρατό. Αν όμως είχα την ευκαιρία να πάω στο 18 μου ή όταν τελείωσα τη σχολή μου, που είχα
0: μπορεί και να έχεις κάνει την επιλογή.
1: Θα το είχα κάνει. Δεν καταλάβαινα από πιο μικρή, δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει τα αγόρια να πηγαίνουν και τα κορίτσια όχι. Ή να είναι εθελοντικό για όλους ή να είναι υποχρεωτικό και για τα δύο φύλλα.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν οι νεοσύλλεκτες χθες που παρουσιάστηκαν εκεί στη Λαμία μαζί με συγγενείς τους για αυτή την πρώτη ημέρα στον ελληνικό στρατό.
2: Σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας.
3: Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός. Είχα δηλώσει το ενδιαφέρον μου και σαν ΕΠΟ και σε πανελλήνιες πιο παλιά.
4: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα.
5: Αλλά ήθελα να δοκιμάσω και τον εαυτό μου, είναι η αλήθεια, οπότε να δω μέχρι πού θα φτάσω.
6: Περήφανη. Ευχαριστώ και συγκινημένη.
7: Θέλω να πάω στρατό, να μπω υπόπ μετά.
8: Θέλω επιτυχία να έχει, σε ό,τι και αν κάνει.
9: Η διάρκεια παραμονής του στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα είναι συνολικά 10 εβδομάδες. Αυτή είναι η διάρκεια του πρώτου σταδίου εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή.
0: Καλή θητεία λοιπόν να έχουν τα κορίτσια. Ό,τι καλύτερο γενικά στη ζωή τους. Καλημέρα εδώ πέρα και στον ακροατή τον Κώστα που λέει: Αμαλία, καλή θητεία και καλός πολίτης. Από σήμερα θα κοιμάμαι πιο ήσυχος. Άντε και στην πόλη να ανάψουμε κεριά. Για κάτσε να δω πως έχει στείλει κανένα μήνυμα μέσα από το στρατόπεδο. Μήπως ακούει τώρα. Να δω αν πήρε ρούχα. Αν πήρε σκελέα και όλα τα υπόλοιπα εκεί πέρα.
1: Πανελίτσες αυτά.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι μια εμπειρία πάντως ο στρατός. Και ρωτάει η Ιφηγένεια, δηλαδή λέει: Κύριε Καλαμαράκη, είσαι έτοιμο πόλεμος ανά πάσα στιγμή με τόση εκπαίδευση? Κοίτα, έχω κάνει εκπαίδευση. Έχω περπατήσει ό,τι βουνό και λαγκάδι μπορείς να φανταστείς. Έχω κάνει σκηνάκια μέσα σε χιόνια. Έχω κάνει πλωτά το καλοκαίρι. Έχω κάνει Παρμενίων. Έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει. Βέβαια έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά το λέει η ψυχούλα μου. Εντάξει, αντέχω ακόμα.
1: Από εμπειρίες φίλων.
0: Στα μετόπισθεν.
1: Δεν είναι έτσι ο στρατός πλέον, να ξέρεις, με όλα αυτά που περιγράφεις. Είπε ο Αβραάμ ένα ωραίο ότι ούτε με τον κοινωνικό τουρισμό δεν θα προλάβαινες να πας σε τόσα μέρη της Ελλάδας.
0: Ναι, έλαντε, έλαντε. Καλημέρα και στο Φόρτσα Παοκάρα. Τώρα λέει είναι το σημείο που θα στείλουν μηνύματα οι μοδίστρες και τα τζιτζίκια. Μοδίστρα λέει τον Ιφλή και τζιτζίκι το Χουδαλάκι. Ο Χουδαλάκης ήταν μοδίστρα σίγουρα γιατί ήταν αεροπορία. Για τον Ιφλή δεν ξέρω. Έκαναν εκστρατείες, ναι, στον αστικό ιστό εκείνη.
1: Κάτσε, γιατί εγώ τώρα μπερδεύτηκα. Είμαι λίγο άσχετη. Το μοδίστρες σημαίνει αυτοί που πήγανε αεροπορία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή ήταν πολύ πιο προσεγμένοι, είχαν αυτές τις στολές εξόδου, έτσι, ξέρεις, που είναι πιο κομψές. Και τα λοιπά, τους λέγαμε μοδίστρες.
1: Και τα τζιτζίκια τι είναι?
0: Τζιτζίκια.
1: Είναι αυτοναυτικό.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι λέγανε εμάς, τους πεζικάριους. Μπορεί και να κάνω λάθος τώρα, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Καλημέρα Γιάννη, ακριβώς όπως το λες. Καλύτερα κομμάτα παρά στη Νέα Σάντα. Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ σκληρό στρατόπεδο. Πολύ αυστηρό.
1: Νέα Σάντα.
0: Ακριβώς. Αλλά πολύ ωραίο χωριό, χωριό Ποντίων, όπου το καταλάβαινες με το που πήγαινες, όλα τα ονόματα εκεί ήταν στις επιγραφές των καταστημάτων Φιλοκλής Μιλίδης, Ιεροκλής, όλα τέτοια ήταν. Ποντί, ζεστοί άνθρωποι, ωραίοι άνθρωποι. Είχαμε την καλύτερη φιλοξενία όταν βγαίναμε, τρώγαμε καλά. Είναι, παιδιά, είναι μια εμπειρία και ο στρατός. Αν μπορείς να την περάσεις όσο καλύτερα γίνεται και αν μπορείς να αποκτήσεις και κάποιες δεξιότητες όπως πλέον γίνεται στην σύγχρονη μορφή που έχει πάρει ο ελληνικός στρατός, είναι ακόμα καλύτερα. Παρακάτω, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Πολύ καλά ακούσατε, με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Αν έχεις πόρτη διάθεση ή ο σύφμου, στα Lidl θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για να την απογειώσεις. Διάλεξε ούμπρο καπέλο, μπλούζα και καλτσές για άνεση και casual αθλητικό look. Και επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει, ανακάλυψε Reebok, μαγιό, βερμούδα, πετσέτες, θαλάσσιες, εσώρουχα και κάλτσες για κάθε μέρα. Από το γυμναστήριο μέχρι την παραλία, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώσεις άνετα και να δείχνεις υπέροχα.
0: Λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
10: Ο θεριστής.
0: Νάτος.
10: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έχει έρθει ο θεριστής για τα καλά. Ο μήνας, ο Ιούνιος έχει έρθει για τα καλά και τους έχει ανακατέψει όλους. Τους έχει κάνει, παιδιά, ο θεριστής άνω κάτω. Παντού. Πασόκ θέλεις. Νέα Αριστερά θέλεις. ΣΥΡΙΖΑ θέλεις. Παντού. Ο θεριστής. Άνω κάτω. Και την κυβέρνηση. Έχει αρχίσει λίγο για την ανησυχία. Γιατί βλέπει τώρα τι καταγράφει στις δημοσκοπήσεις. Σταθερά δεύτερος ο θεριστής, να τα λέμε αυτά. Και σου λέει, τι γίνεται εδώ τώρα με την επόμενη μέρα, πού το πάει αυτός. Α, τα πούμε στη συνέχεια, γιατί έχει γίνει μήλος. Αύριο, σήμερα τώρα έχουμε πολιτική γραμματεία και αύριο κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, τα έχω μπλέξει κιόλας με τα όργανα εκεί πέρα.
1: Είναι πολλά τα όργανα.
0: Είναι πολλά τα όργανα, το διάβαζα νωρίς το πρωί. Αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Τέλος πάντων, θα το βρω. Αύριο συνεδριάζουν πάντως τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα, πώς θα πορευτούν, εάν θα πάνε με το θεριστή, εάν δεν θα πάνε με το θεριστή.
1: Αν τους θέλει ο θεριστής, δεν ξέρουμε.
0: Ακριβώς. Αν θα ανασταλεί η λειτουργία του κόμματος και άλλα πολλά. Στο ΠΑΣΟΚ ακόμα τα έχουν με το Χάρη Δούκα και την πρόταση που έκανε για ενδεχόμενη συνεργασία. Μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Πάνος Καμένος χθες. Και λέει, παιδιά, εδώ είμαι έτοιμος να κατέβω, λέει ο Πάνος Καμένος. Στις δεύτερες εκλογές όμως, αν χρειαστεί, και αν κατέβει ο Σαμαράς. Γιατί και ο Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, το οποίο θα ανακοινώσει, λέει, το επόμενο διάστημα. Γίνεται ένας μήλος γενικότερα στο πολιτικό μας σύστημα, όπως καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε, Κασιανή μου, σε λίγο, κυρίως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Προς το παρόν να ευχαριστήσω τον Μπάμπη. Α, ο Μπάμπης μου το διευκρινίζει, έχει δίκιο. Τα τζιτζίκια ήταν οι διαβιβαστές. Δεν ξέρω αν υπάρχει το σώμα πλέον. Βέβαια, οι διαβιβάσεις, οι ηρωικές διαβιβάσεις, πυρετούσαν στο Χαϊδάρι. Παραμεθόρια. Εντάξει, πηγαίνανε και στις μονάδες, αλλά όταν πηγαίνανε στις μονάδες ήταν στο ΚΕΠΙΚ, στο κέντρο επικοινωνίας. Εκεί πετάγαν τα κουμπάκια, στο διοικητήριο μέσα ήταν εχωμένοι.
1: Χρειάζονται και αυτά.
0: Βίσμα. Κάργα. Χαράλαμπες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να μπούμε και στα πολιτικά τεκτενόμενα.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλο σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλίτς και ότι πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν για κατηδίαν συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί η ειρηνευτική συμφωνία εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει το διέξοδο στη Μέση Ανατολή, έτοιμη να επιβάλλει τα έλλη υπηρεσιών για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, δηλώνει η Τεχεράνη. Αδιαπραγμάτευτη η ελεύθερη ναυσιπλοεία, επιμένει η Ουάσιγκτον. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930 24690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα στην Ελένη στο όμορφο Βελβεντό. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Ηλία που μας ακούει στο Hong Kong. Αυτά είναι. Πολλούς χαιρετισμούς, φίλε, από την πατρίδα. Και επανέρχεται στα τζιτζίκια. Τζιτζίκια, λέει, είναι η νεοσύλληκτη, η άπειρη φαντάρη. Πού κολλάει το χαϊδάρι και οι διαβιβάσεις? Υπάρχουν λοιπόν κάποιες εξηγήσεις που δίνει το ChatGPT και μπήκε στη διαδικασία ο φίλος μας ο Ηλίας και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Απόστολο. Τι μου θύμισες, ρε Απόστολε, τώρα? Την ταβέρνα, λέει, τα πέντε φύ, τη θυμάσαι? Στη Νέα Σάντα. Φυσικά και τη θυμάμαι. Εννοείται και τη θυμάμαι και πραγματικά με συγκίνησες τώρα που έστειλες το μήνυμα. Εκεί από το ηρωικό 601 Μίταφπι. Ξέρεις είναι το Μίταφπι?
1: Ιδέα δεν έχω.
0: Μάνα τρέχα πεθαίνω. Είναι τα μηχανοκίνητα τάγματα πεζικού, αλλά όσα ήταν μηχανοκίνητα τα λέγαμε μάνα τρέχα πεθαίνω. Γιατί? Γιατί τώρα ήσουν εδώ και μπορεί να σου λέγανε φεύγουμε και πάμε, ξέρω εγώ, από το Κιλικής πάμε Γιάννενα. Το παίρναμε όπως και τα κρεβάτια όλα.
1: Δεν σηκώνατε
0: όλα. Και φεύγαμε και πηγαίναμε.
1: Θα το σηκώσω το μαγαζί.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων, ωραίες εποχές. Για να πάμε λοιπόν και παρακάτω, γιατί έχουμε και τις πολιτικές εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα πάμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Εκεί τι γίνεται λοιπόν? Την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Η πρόταση λοιπόν του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και βουλευτής Β3 του Νότιου Τομέα Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυτή θα είναι η πρόταση σύμφωνα με πηγές που έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε πάμε για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα. Από εκεί και πέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του εμφάνιση χθες στο Μέγκα και στον Νίκο Ευαγγελάτο, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Ήταν σαφής σε όλες τις τοποθετήσεις και είναι, παραμένει σαφές το μήνυμα. Έχει πει ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνω και εγώ για να μην φανεί ότι επεκφεύγω, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, εν πάση περιπτώσει το 2027. Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Είναι ξεκάθαρο στόχος. Είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι αποτέλεσμα ενός καπρίτσιου, δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι αποτέλεσμα της ζώσας πραγματικότητας των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στόχος είναι η αυτοδυναμία, αλλά στις βουλευτικές εκλογές δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος. Πρέπει το βράδυ των εκλογών ο τόπος να έχει κυβέρνηση.
0: Στόχος λοιπόν αυτοδυναμία, εκλογές το 2027 και συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης ότι το οικονομικό επιτελείο εν ώψη της ΔΕΘ επεξεργάζεται νέα δέσμη παρεμβάσεων, ενώ αναφερόμενος στην εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και στον, στην αντιπαλότητα που υπάρχει πλέον με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε τροχονόμος ποιος θα κερδίσει στο γήπεδο του λαϊκισμού, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να βαφτίζουμε λαϊκισμό ότι πάει ενάντια στη κυβερνητική πολιτική από τη μία. Από την άλλη, όντως έχουμε δει λαϊκιστική ρητορική από κάποιους πολιτικούς. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή, εκτός από το ότι οι εκλογές είναι μακριά, όπως μας είπε ο κύριος Μαρινάκης, παρόλα αυτά είναι σαν να είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Να έχει την επόμενη μέρα κυβέρνηση η χώρα, όποια και αν είναι αυτή. Η αυτοδυναμία φαίνεται, τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις, να είναι μακριά από την Νέα Δημοκρατία. Θα μου πεις και στις προηγούμενες εκλογές πάλι δεν φαινόταν ότι θα μπορέσει να έχει αυτοδυναμία, όμως την κατάφερε. Δεν νομίζω ότι είμαστε όμως στη φάση του 23. Είναι εντελώς διαφορετικό και το κλίμα και όσα έχουν συμβεί μέσα σε αυτά τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία και από τη στιγμή που λέει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν άλλον πλην του Πασόκ και το Πασόκ λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα αν η Νέα Δημοκρατία έχει πάνω από το 25%.
0: Ταυτόχρονα μετά την πρόταση, όπως σας είπαμε, για την μετακίνηση Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, οι πληροφορίες λένε ότι έρχεται και μικρός ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Αμέσως μετά την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα δηλαδή, θα έχουμε και ανασχηματισμό. Μίνι, αλλά ανασχηματισμό. Αυτό που ανησυχεί βέβαια περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία είναι το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί όπως είναι λογικό, θα κόψει κάποιες μονάδες σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία, οπότε θα γίνει ακόμα πιο δύσκολος ο στόχος για την αυτοδυναμία. Είχαμε και αυτές τις δηλώσεις που έγιναν πρόσφατα από τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει ακροδεξιό τον Αντώνη Σαμαρά με θέσεις οι οποίες είναι ξεπερασμένες. Αυτό ακριβώς είχε πει ο κύριος Θεοχάρης. Χθες ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσπάθησε λίγο να το μαζέψει και έκανε μια τελείως διαφορετική διατύπωση.
2: Μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Οι χαρακτηρισμοί λοιπόν δεν προσφέρουν τίποτα, γιατί αλήθεια είναι τώρα. Είτε διαφωνεί κανείς, είτε συμφωνεί με τον Σαμαρά, είτε τον συμπαθεί, είτε όχι. Είναι ένας τέλεχος που βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία από το 1977. Έχει διατελέσει 6 χρόνια αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και 2,5 χρόνια πρωθυπουργός. Με τη Νέα Δημοκρατία και σε συγκυβέρνηση βέβαια τότε με το ΠΑΣΟ. Δεν μπορεί τώρα ένας πολιτικός ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στη Νέα Δημοκρατία να τον αποκαλεί ακροδεξιό τόσο εύκολα. Ταυτόχρονα ενοχλεί και ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ενδεχομένως ταυτίζονται και με τις απόψεις, ειδικά για τα εθνικά θέματα, του Αντώνη Σαμαρά. Έχουν τις ίδιες πατριωτικές ανησυχίες. Δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις αυτούς τους ανθρώπους ακροδεξίους. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό, εάν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος ο Αντώνη Σαμαρά στο επόμενο διάστημα. Θα περιμένουμε να το δούμε. Οι αναταράξεις λοιπόν υπάρχουν και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Αυτός βέβαια που περιμένει πώς και πώς τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είναι ο Πάνος Καμένος.
1: Τρελάθηκε.
0: Δεν μπορεί. Ο Πάνος Καμένος δηλαδή δηλώνει ότι αν κατέβει ο Σαμαράς θα κατέβει και εκείνος. Έτσι το έχει πει εδώ και καιρό. Ότι η μοναδική προϋπόθεση, λέει, για να κατέβω στις εκλογές είναι να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Αρχικά, λέει, θα αναγκαστεί να κατέβει στις δεύτερες εκλογές.
3: Εσείς θα κατέβετε τώρα, είχατε πει ότι θα κατέβετε στην πολιτική να κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
4: Εγώ πιστεύω, ακούστε με λοιπόν, εγώ στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Διότι θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκλογή, καταρχήν, από ό,τι βλέπεις δημοσκοπήσεις, έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Ένα είναι δεδομένο, ότι δεν πρόκειται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος, εγώ δεν κατεβαίνω για να μπω στη Βουλή, ήμουν στη Βουλή 30 χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα, εάν ήταν να βοηθήσω να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη χώρα. Τώρα όμως, αυτό που είπα, είναι ότι αν αναγκαστώ να βοηθήσω στο να σχηματιστεί κυβέρνηση και να πω κάθομαι 6 μήνες και παρετούμε, θα το κάνω.
0: Όχι, αν έχετε την καλοσύνη, μην μπαίνετε τώρα σε κόπο. Μην κάνετε τέτοια ταλαιπωρία. Δηλαδή, δεν έχουμε ανάγκη. Εντάξει, θα τη βρούμε εμείς στην άκρη. Καθίστε εκεί που είστε. Δεν θέλουμε να αναγκαστείτε τώρα να κατεβείτε στις δεύτερες εκλογές για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα.
1: Να σου πω κάτι όμως, οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση, εμένα μου αρέσουν. Δηλαδή, ο κύριος Καμένος θεωρεί ότι σε ένα μήνα που είναι από την πρώτη εκλογή στη δεύτερη, θα καταφέρει όχι μόνο να σχηματίσει το κόμμα, αλλά να μπει και στη Βουλή και με ισχυρό ποσοστό ώστε να βοηθήσει να σχηματιστεί κυβέρνηση.
0: Γιατί σου λέει, αν δω στις πρώτες ότι δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση, κατεβαίνω εγώ στις δεύτερες, μαζεύω εκεί πέρα τις ψήφους, σιγά μην αφήσω, λέει, το Σαμαρά να πάρει αυτές τις ψήφους και πάω εγώ. Τώρα με ποιον θα συνεργαστεί, με όλους. Θα μπορούσα, λέει, να συνεργαστώ με τον Νίκο Δένδια σε μια κυβέρνηση, είπε ο Πάνος Καμένος. Θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά και με άλλους θα μπορούσε να συνεργαστεί.
3: Επίσης, έχω μπερδευτεί. Θέλετε να κατέβετε, αν το αποφασίσετε, ξανά στην πολιτική για να απαντήσετε στον Σαμαρά ή για να σώσετε τη χώρα?
4: Εάν ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τους ψήφους της δεξιάς και θα πάει να εκβιάσει εν συνεχεία τη Νέα Δημοκρατία με τον γνωστό του τρόπο, χρειάζεται ένα άλλο σχήμα.
3: Άρα και για τα δύο.
4: Σε μια πορεία της χώρας υπάρχει χώρος για όλες τις συνεργασίες. Δηλαδή, γιατί να μην δω συνεργασία με την Καριστιανού, παραδείγματος χάρη, για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και γιατί όχι να μην συμμετέχει σε μια κυβέρνηση.
3: Σωστά και με την Καριστιανού.
4: Άνετα. Και με τον Βελόπουλο θα συνεργαστεί.
3: Α, και με τον Βελόπουλο.
4: Βεβαίως.
3: Με την Καριστιανού έχετε μιλήσει.
5: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
4: Μόνο με τον Σαμαρά. Ναι.
0: Όλους τους άλλους τους θέλουμε, ρε παιδί μου, συνεργαζόμαστε κανονικά. Και με Δένδια θέλει, και με Τσίπρα θέλει, και με Καριστιανού και με Βελόπουλο. Με τον Σαμαρά μόνο δεν θέλει.
1: Δεν τον θέλει.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν το θέλει. Δεν θα κάνουμε κυβέρνηση με τον Σαμαρά, δεν θέλει ο Πάνος Καμένος. Αχ, δεν μας λυπάται Θεός καθόλου. Για να δούμε αν λυπάται τους οδηγούς όμως που βρίσκονται στον δρόμο. Γι' αυτό τον λόγο βρίσκεται δίπλα μας ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Ούτε τους οδηγούς λυπάται ο Θεός.
0: Ούτε τους οδηγούς. Μάλιστα.
6: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στην άνοδο του Κεφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Στο κόκκινο η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο τη Αθήνα και η Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο τη λεωφόρου Συγκρού από το ύψο τη Νέα Μύρνη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην κάθοδο τη Κηφισία από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμ Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου, ουρά χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις, άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
5: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
6: Αυτό ακριβώς.
0: Μας έκανες την καρδιά περιβόλιο. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη. Θα σας συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι οι shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr.
1: Και αν θέλετε να κάνετε και εσείς τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, για τα τζιτζίκια και τους τζιτζικάδες και τους διαβιβαστές και τις μοδίστρες. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Γιατί?
1: Γιατί όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη για την δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου που έγινε χθες σχετικά με τα κόκκινα δάνεια που εντάσσονται στο νομοκατσέλι.

0: αναμένει λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη μέων 80.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Ενημερωθείτε στο έργο ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε σε αυτή την ιστορική απόφαση που πήρε ο Άριος Πάγος σχετικά με τους δανειολήπτες για τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων. Είναι λοιπόν μια ιστορική απόφαση. Το γιατί θα μας το εξηγήσει αμέσως τώρα
1: η Κατερίνα Φρακάκη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, δικηγόρος. Κατερίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο. Αφορά 350.000 δανειολήπτες οι οποίοι βρήκανε προστασία μέσω του νόμου Κατσέλη. Και αυτή τη στιγμή πράγματι ο Άριος Πάγος εξέδωσε μια ιστορική απόφαση που τους προστατεύει από υπέρογγες δόσεις που είχαν να πληρώνουν τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε αναγκαστεί τότε να προσφεύγουμε στην καθημερινότητά μας, θα σας έλεγα, στα δικαστήρια προκειμένου να αποδείξουμε ότι πρέπει ουσιαστικά να υπολογίζουν το επιτόκιο με βάση τη δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι με βάση το άλικτο κεφάλαιο όπως έκαναν οι εταιρείες αυτές. Και τώρα το επιβεβαίωσε ο Άριος Πάγος, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας, με αποτέλεσμα ο κόσμος αυτή τη στιγμή να έχει βρει μια ηρεμία και να μην υπάρχει ο φόβος ότι θα χάσει τη ρύθμιση που είχε δώσει τότε ο νόμος Κατσέλη.
0: Αυτό λοιπόν αφορά 350.000 δανειολήπτες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Που ενταχτήκανε στο νόμο Κατσέλη, που πληρώνουν τη δόση τους, που εφαρμόζουν την απόφαση που είχε ορίσει ο δικαστής.
0: Όσοι έχουν δηλαδή δικαστική απόφαση, έτσι.
2: Δικαστική απόφαση ακριβώς. Για τους υπολείπους δεν ισχύει αυτή η απόφαση που αναφέραμε. Είναι μόνο για όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα παράδειγμα έτσι για να το καταλάβουμε. Γιατί διαφορές μιλάμε σε μηνιαίες δόσεις.
2: Μιλάμε για μεγάλες διαφορές. Ας πούμε, όταν κάποιος είχε να πληρώσει βάσει την απόφαση του δικαστηρίου γύρω στα 250 ευρώ. Για ένα δάνειο το οποίο μπορεί να ήταν στις 100.000 ευρώ με ένα επιτόκιο γύρω στο 4,5 και αποπληρωμή στην 20ετία, οι εταιρείες αυτές τους ζητούσαν να πληρώσουν γύρω στα 150 ευρώ παραπάνω, δηλαδή στα 350 ευρώ. Μια μεγάλη διαφορά, και όσο ανέβαινε η δόση και το κεφάλαιο που είχε κάποιος να πληρώνει, καταλαβαίνετε ότι μπορούσαν να έχουν να πληρώσουν και διπλάσια σε κάποιες φορές δόσεις, σχεδόν διπλάσια, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε μια ασφυξία οικονομική και ένα φόβο ότι θα χάσουν τη ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα όλοι όσοι είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία είναι διασφαλισμένοι ότι θα πληρώνουν τις δόσεις υπολογισμένες με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σύμφωνα με τη μηνιαία οφειλή και όχι με το συνολικό κεφάλαιο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και το σημαντικό είναι ότι περιμέναμε αυτή την απόφαση να εκδοθεί, διότι θα σας θυμίσω ότι υπήρχαν πολλές εταιρείες που στέλνανε επιστολές και εξώδικα στον κόσμο λέγοντάς του ότι θα βγει εκτός νόμου, ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία του πληστηριασμού αν δεν πληρώσουν τη δόση που εκείνοι θεωρούσαν ότι ήταν σωστή.
0: Οπότε αυτά τελειώνουν τώρα.
2: Αυτά τελειώνουν τώρα. Αυτό που λέμε στον κόσμο από σήμερα, να ξεκινήσουν να ζητάνε τα νέα δοσολόγια με τις σωστές πλέον δόσεις. Περιμέναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα την καθαρογραφή της αποφάσεως. Τώρα από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση, έχει δημοσιευθεί, μπορούν να ζητάνε τα νέα δοσολόγια τους και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τα αναδρομικά, διότι ο κόσμος από το 2023 υπάρχει πολλοί κόσμος που πλήρωνε τη δόση που ζητούσαν οι εταιρείες αυτές και πρέπει τα χρήματα αυτά να τους επιστραφούν. Αλλά θα πρέπει να διαβάσουμε την απόφαση τι ορίζει ως προς τα αναδρομικά. Αυτό που έχω διαβάσει από κάποια δημοσιεύματα είναι ότι επειδή ήταν πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα που είχε τεθεί για αυτό το θέμα, δεν υπάρχει απάντηση στο ζήτημα

0: αυτή η απόφαση να αποτελέσει έναν οδηγό ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα και για άλλες κατηγορίες δανειοληπτών?
1: Κοιτάξτε, για όλους όσους έχουν τα κόκκινα δάνεια θεωρώ πως όχι. Ίσως μπορέσουμε σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν κάποιοι πάρει μια ευμενέστερη ρύθμιση, όπως του νόμου Κατσέλη, ακόμα ίσως θα λέγαμε και για τον εξοδικαστικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αλλά σας λέω θα πρέπει να δούμε τι ορίζει η απόφαση συγκεκριμένα. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε την απόφαση και μετά να δούμε αν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Το βέβαιο είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τα κόκκινα δάνεια, όσοι δικηγόροι ασχολούμαστε, που δίνουμε καθημερινά μάχες για να σώσουμε τα σπίτια των πολιτών, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αυτή η ασυδοσία από τις εταιρείες διαχείρισης, η οποία πραγματικά σας λέω, αντί να μειώνεται, περνάνε τα χρόνια και βλέπουμε ότι γίνεται ακόμα χειρότερη η συμπεριφορά τους στους δανειολήπτες.
0: Πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Φραγκάκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι όντως λοιπόν μια σημαντική απόφαση που δίνει ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια και πλέον γνωρίζουν και επίσημα τι θα πληρώνουν και είναι πολύ σημαντικά μειωμένες οι δόσεις που θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο διάστημα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Τι έχει γίνει ρε παιδιά σήμερα με τη Νέα Σάντα? Μήνυμα λέει από το σύζυγο Νίκο για τον Ιωσήφ. Καλύτερα κομμάτα παρά στη Νέα Σάντα. Ένας πιο νέος στη σειρά. 2.31. Την αγάπη μου να το μεταφέρεις σε Δέσποινα. Ναι, εγώ ήμουνα παλαιότερος. Εγώ ήμουνα 212. Άντε να πούμε και τις σειρές μας. 91 γάμα. Ηρωική. Έχουμε κάνει και ανακατάληψη λόφου. Άσε σου λέω τώρα, μη σου δείξω φωτογραφίες και τρομάξεις πρωί.
2: Ιστορικές στιγμές.
0: Άσε σου λέω, κομμάτω παιδί μου, κομμάτω. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα αθλητικά, σήμερα έχει τον δεύτερο αγώνα της σειράς των τελικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στις 9, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Να ευχηθούμε να κυλήσουν όλα ήρεμα όπως κύλησαν και στον πρώτο αγώνα. Έτσι θέλουμε, τέτοια ατμόσφαιρα θέλουμε. Εκεί που πραγματικά επικρατεί πολύ μεγάλος ενθουσιασμός είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη για το
0: Σπάνο. Για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, γιατί δυναμώνουν και οι δύο ομάδες. Θα εμφανιστούν πραγματικά ανταγωνιστικές την επόμενη χρονιά. Αλλά ειδικά στον Άρη με το Σπανούλι, οι άνθρωποι είναι μέσα στην τρέλα. Κάνουν εκπομπές εκεί διαδικτυακές οι οπαδοί του Άρη και στέλνουν μηνύματα. Έχουν τρελαθεί, δηλαδή δεν μπορούν να κρύψουν με τίποτα τον ενθουσιασμό τους.
3: Ο Σπανούλης είναι έξυπνος. Τον Άρη θα έρθει σαν αυτοκράτορας και θα φύγει σαν παγκόσμιος ηγέτης. Έλα Βασιλάρα, έλα. Την τσίφρα την έβαλες. Θα λατρευτεί όσο δεν λατρεύτηκε κανένας και θα πω και μια ιεροσιλία.
4: Όπα.
3: Θα λατρευτεί περισσότερο τον Γκάλι. Ο Βασίλης ο Σπανούλης. Στον Άρη! Θα λατρευτείς περισσότερο από τον Νίκο Γκάλι. Και το ξέρεις Βασίλη Σπανούλη. Στο Παλέντε Σπορ, στον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Βασίλη Σπανούλη, Βασίλη Σπανούλη. Πρωτάθλημα και κύπελο, κίτρινε Θεέ. Πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Με Βασίλη Σπανούλη.
0: Έτσι, με Βασίλη Σπανούλη. Οι άνθρωποι πετάνε στα σύννεφα και καλά κάνουν έτσι να πάρουν χαρές γιατί το αξίζουν, γιατί είναι αυτοκράτορας. Και ο Άρης για να μην ξεχνιόμαστε. Η ώρα είναι 9. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.

0: και στο relos.gr.
1: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
2: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
6: Σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κύφισο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, υπογράμμισε ο Πούτιν. Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναλυτικά στο enikos.gr. Παραμένουν σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και η Χεσμπολάχ απειλεί με νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Είναι θαμμένο, τόνισε. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκριση μυσαγιοταχή.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
7: Τη δεύτερη θέση στο μήκος κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά στο Diamond Link που έγινε στη Ρώμη. Κυριάρχησε ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ με 8 μέτρα και 26 εκατοστά στην τελευταία προσπάθεια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας, συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή, γιατί η ενημέρωση έχει φωνή.
15: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται. Και τα έχει κάνει όλα άνω κάτω. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο.
2: Και τον κύριο Σεφ Καλαμαράκη βεβαίως.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου λείπει σήμερα, παρουσιάστηκε χθες στο κέντρο υλικού πολέμου στη Λαμία για να υπηρετήσει την στρατιωτική της θητεία ως εθελόντρια. Θα μείνει το Σαββατοκύριακο να πάρει εκεί τα απαραίτητα, ξέρετε, καραβάνες, σκελές, φανέλες, τάρβιλα και τα υπόλοιπα, και τη Δευτέρα το πρωί θα έρθει να μας χαιρετήσει. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Πάνος μας ενημερώνει, στη Μεσογείο, στο ύψος του ΕΟΦ, ξαφνικά τα φανάρια κήρυξαν απεργία.
2: Ναι, μας το επιβεβαίωσε και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στο ύψος του νομισματοκοπίου δεν λειτουργούν τα φανάρια. Θα μας πει και περισσότερα σε λίγο που θα έρθει για την κίνηση.
0: Καλημέρα και στο Μάνο το Λαδόπουλο, ο οποίος ενθουσιάστηκε με το ηχητικό νωρίτερα, με τον οπαδό του Άρη, το ίδιο περίπου τουλάχιστον και ο Κωστής, ο οποίος μας ακούει στη Κωνσταντζα, στη Ρουμανία. Καλημέρα, φίλε. Τι να κάνουν, ρε παιδιά, και οι Αριανοί δίκαιο έχουνε. Ήταν αυτοκρατορία στο μπάσκετ με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά για πάρα πολλά χρόνια. Αγαπήσαμε τον μπάσκετ, είναι η αλήθεια, και μέσα από την ομάδα του Άρη. Μετά πέρασε για πάρα πολλά χρόνια αυτό που λέμε πέτρινα χρόνια και τώρα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Έχουν κάθε λόγο οι άνθρωποι να το χαίρονται. Και ο ΠΑΟΚ. Να αυξηθεί και ο ανταγωνισμός. Όπως και εμείς πρέπει να επανέλθουμε στο ποδόσφαιρο για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. 16 χρόνια είναι αρκετά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τις τελευταίες εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου. Από τη μία, ο Τραμπ λέει για τον πόλεμο με το Ιράν ότι ενδεχομένως ακόμα και το Σαββατοκύριακο να υπάρχει μια συμφωνία και ότι αμέσως μετά ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Έτσι λέει ο Τραμπ.
2: Οι Ιρανοί από την απέναντι όχθη δεν το επιβεβαιώνουν. Λένε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο φίλος απέναντι λέει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και στο τέλος πάμε σε μια κατάρρευση υπό τον φόβο νέων πληγμάτων. Έγινε και το πατατράκ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Επομένως, είμαστε σε μια δύσκολη φάση στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει αναβρασμός, υπάρχει ανάφλεξη. Στο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στην Ουάσιγκτον, συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε και ξέρουμε όλοι είναι ότι στο Λίβανο κάνει κουμάντο η Χεζμπολάχ και όχι η πολιτική ηγεσία, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός να πηγαίνει στο βρόντο.
0: Και από την άλλη, εξελίξεις και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας με την επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, που με λίγα λόγια του λέει: φτάνει πια με τον πόλεμο, έλα κάτσε να συζητήσουμε να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Το Κρεμλίνο δείχνει να ανταποκρίνεται θετικά, αλλά με τους δικούς του όρους, απαιτώντας συμβιβασμούς από την πλευρά της Ουκρανίας. Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει στην βροχερή Στοκχόλμη. Εμείς, λέει, χθες χαρήκαμε και τη γαλανόλευκη στο γήπεδο. Ναι, έπαιξε η εθνική ομάδα φιλικό αγώνα χθες στη Σουηδία. Ήρθε ισόπαλη 2-2 και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετοί οι Έλληνες φίλαθλοι που βρέθηκαν στο πλευρό της. Καλημέρα, αγαπητέ Δημήτρη. Περιμένοντας λοιπόν να τελειώσουν οι πόλεμοι, μπας και δούμε για καμία βελτίωση στο κομμάτι της ακρίβειας. Όχι ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα άμεσα, γιατί όπως λένε οι γνωρίζοντες, όλοι οι ειδικοί, όλοι οι αναλυτές, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο ώστε να επανέλθει μια κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία. Μήνες, μην πούμε περισσότερο και από χρόνο.
2: Οι αναλυτές λένε ότι πριν το 27, ακόμα και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος, δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε στα προ του πολέμου επίπεδα, και κυρίως ό,τι αφορά τις αυξήσεις στα τρόφιμα, αυτές δεν πρόκειται να, οι τιμές δηλαδή δεν πρόκειται να επανέλθουν στα προηγούμενα. Η βενζίνη μπορεί να πέσει, τα τρόφιμα όχι.
0: Καθώς λέμε τώρα λοιπόν για τα τρόφιμα, χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο Action 24 και αναφέρθηκε στον πληθωρισμό και κυρίως στον πληθωρισμό των τροφίμων, λέγοντας ότι έχει αποδώσει το μέτρο με το πλαφόν στο κέρδος και ότι είναι περισσότερες οι μειώσεις τιμών στα τρόφιμα από ότι οι αυξήσεις.
3: Είναι ένα μέτρο που φρενάρει
1: την αύξηση.
3: Σε τι ποσοστό
1: τιμών,
3: μπορούμε να πούμε ότι γίνεται αυτό?
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρία Καλογεροπούλου. Εγώ εκτιμώ ότι με αυτό το μέτρο πρέπει να γλιτώνουμε σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό τροφίμων τουλάχιστον 3 μονάδες πληθωρισμού. Επαναλαμβάνω, μιλώ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης, γιατί ο συνολικός πληθωρισμός που ανακοινώθηκε έχει μέσα μια σειρά πράγματα και ιδιαίτερα την ενέργεια, η οποία είναι επιβαρημένη. Συνεπώς το μέτρο δουλεύει. Ήταν αυτό το διάστημα 50 φορές λιγότερες οι αυξήσεις τιμών και 67 φορές περισσότερες οι μειώσεις τιμών.
0: Ο Υπουργός λοιπόν λέει ότι βλέπει περισσότερες μειώσεις τιμών στα τρόφιμα από ό,τι αυξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι το Μάιο ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν συγκρατημένος. Αυτό που τράβηξε το χορό της αύξησης και φτάσαμε στο 5% ήταν κυρίως η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Αλλά από αυτό στο να φτάνουμε να διαπιστώνουμε ότι είναι περισσότερες οι μειώσεις από ό,τι οι αυξήσεις στα τρόφιμα, εγώ δυσκολεύομαι να το καταλάβω, γιατί δεν το βλέπω τόσο απλά. Βέβαια, ο Υπουργός έχει επίσημα στοιχεία, προφανώς από τα σούπερ μάρκετ. Εκεί καταγράφονται οι τιμές και λέει για τον πληθωρισμό του σούπερ μάρκετ και τι πρέπει να περιμένουμε το καλοκαίρι.
1: Ήδη ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ καταγράφηκε αυτό το μήνα 1,1%. Είναι σχετικά επομένως περιορισμένος. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Δεν θα είναι εύκολο, θέλω να είμαι σαφής, δεν θα είναι εύκολο το επόμενο διάστημα. Γιατί δεν θα είναι εύκολο το επόμενο διάστημα? Γιατί έρχεται καλοκαίρι, το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των τουριστών, πολλαπλασιάζεται συνεπώς η ζήτηση.
0: Άρα εμείς θα το πληρώσουμε. Δηλαδή θα έρθουν οι τουρίστες και καλώς να έρθουν οι άνθρωποι. Εντάξει, τα χρήματά τους αφήνουν στη χώρα και το χρειαζόμαστε. Αλλά θα έρθουν οι τουρίστες, θα αυξηθεί η ζήτηση για κατανάλωση, άρα θα αυξηθούν και οι τιμές. Οπότε μην περιμένετε και κάτι τώρα μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή απ' έξω, αυτό λέει ο Υπουργός. Αλλά τώρα γενικά ότι οι μειώσεις είναι περισσότερες από τις αυξήσεις, ειδικά στα τρόφιμα, εγώ δεν το βλέπω. Δεν ξέρω, πας σούπερ μάρκετ?
2: Πάω, ναι, χθες πήγα.
0: Ναι. Βλέπεις μειώσεις εσύ?
2: Καμία μείωση. Για μια τσαντούλα πράγματα.
0: Επειδή μου βλέπω σε κάποια προϊόντα.
2: Το πενιντάρικο είναι θέσματο. Δεν υπάρχει να βγεις από το σούπερ μάρκετ χωρίς να δώσεις ένα 50 ευρώ τουλάχιστον, και μπορεί να είναι τα ψώνια όχι της εβδομάδας, 2-3 ημερών. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο στα σούπερ μάρκετ. Οι περισσότεροι
0: δεν
2: είναι. Ακούσε αχ και βαχ μέσα στο σούπερ μάρκετ.
0: Έτσι, αχ και βαχ ακούσε στο σούπερ μάρκετ. Κάτσε να ακούσουμε και κάτι άλλο από τους πολίτες εκεί από το σούπερ μάρκετ.
4: Το περνάμε το ψωμί 70, 80 λεπτά, τώρα έχει πάει 1,40, 1,30. Το γάλα επίσης, τεράστια διαφορά, το γιαούρτι, όλα αυτά, το κρέας πάρα πολύ. Το περνάμε 13 ευρώ, έχει πάει 20, είναι μεγάλη διαφορά.
5: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
6: Παράδειγμα τα φρούτα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίχοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράστια.
5: Εξ αποστάσεως.
0: Από μακριά, μακριά και αγαπημένοι. Έτσι. Να ξέρουμε γιατί λέμε. Μην έχουμε πολλά-πολλά με τη γραβιέρα και με το κασέρι και με τα βερίκοκα. Από μακριά και αγαπημένοι. Τα βλέπουν οι άνθρωποι από μακριά, πού να πλησιάσουνε. Αυτό μου θυμίζει μια ελληνική ταινία. Ο Αχόρταγος, την έχεις δει?
2: Ο Αχόρταγος, όχι, δεν πρέπει να την έχω δει.
0: Είναι με τον Γιάννη Γιονάκη.
2: Όχι, δεν τον
0: υποδίεται τον Χρήστο Πιναλέο. Τον χτυπάει με το αυτοκίνητο η Βέρα Κρούσκα, που είναι κόρη του Διονύση Παπαγιανόπουλου, ο οποίος έχει μια επιχείρηση, μια βιομηχανία, δεν ξέρω τι, και πάει στο γραφείο μετά. Ο Παπαγιανόπουλος νομίζω ότι πάει για να ζητήσει την αποζημίωση. Ρακένδυτος ο Γιονάκης, ο Χρήστος Πιναλέος κτλ. Λέει, πώς είσαι έτσι, τι τρως και. Και το εξηγεί λοιπόν ο Χρήστος Πιναλέος πώς στρέφεται. Εξ αποστάσεως.
7: Πώς σε λένε, Χρήστο? Επίθετο.
8: Πιναλέος.
7: Πιναλέος. Επίθετο είναι αυτό.
8: Το επίθετο μαχριστέθηκε, επεκράτησε, βλέπετε, οι ιδιώτες.
7: Σήμερα τι έβαγες?
8: Τίποτα.
7: Χτες?
8: Απ' τα ίδια.
7: Προχτές?
8: Απ' προχτές έφαγα καλά.
7: Α, τρως και καμιά φορά.
8: Νοερός.
7: Νοερός, πού είναι νοερός?
8: Πηγαίνω στα εστιατόρια, βλέπω τους άλλους που τρώνε και μασάω κι εγώ στο κενό.
7: Και έτσι κορδένεις?
8: Δεν βαριστομαχιάζω βέβαια, πάντως παρηγορούμε.
7: Α, ωραίο κόλπο, δεν το ξέρα.
8: Κι όμως είναι πασίγνωστο. Δεν έχετε ακούσει που λένε φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο?
7: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
8: Όχι, όχι εντελώς κύριε. Μονάχα στους παροξισμούς της πείνας μου καμιά φορά παθαίνω ευχαριστήσεις. Βλέπω διάφορα αντικείμενα και τα περνάω για κοτόπουλα, πιφτέκια, συναγκρίδες.
7: Καλό γι' αυτό. Εμένα να πούμε πώς με βλέπεις? Σαν κρέας μοσχαράκι?
8: Μάλλον βοδινό.
7: Τον κακό στον καιρό.
0: Κάπως έτσι έκανε λοιπόν και ο Χρήστας ο Πιναλέος. Πήγαινε και έβλεπε από τις βιτρίνες και χόρτενε. Καταλάβες, εξ αποστάσεως. Είμαστε στην εποχή του εξ αποστάσεως. Καλημέρα και στην Ελεάνα. Μειώσεις λέει υπάρχουν, αλλά υπάρχει και μείωση στην ποσότητα. Άρα δεν νομίζω ότι έχει δίκιο ο Υπουργός. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Δηλαδή μειωμένες ποσότητες, ειδικά σε προϊόντα τα οποία γνωρίζεις και τα πιάνεις, καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι μικρότερη ποσότητα. Δηλαδή παίρνεις κάτι, το μείνεις σε σακουλάκι και πάντα το έπαιρνες και ήταν τίγκα, ρε παιδί, μέχρι πάνω. Τώρα το παίρνεις και κάτι λείπει.
2: Έχει 2-3 δαχτυλάκια πάνω.
0: Δεν το κοιτάς, λες μήπως είναι ελαττωματικό. Να το βάλω στη θέση του να πάρω ένα άλλο. Πιάνεις και το επόμενο και εκείνο κάτι λείπει. Δεν γίνεται. Τι είναι, άλλη δημοσκόπηση? Α, όχι. Α, νόμιζα ότι είναι καινούργια, γιατί έχουμε τρελαθεί στις δημοσκοπήσεις. Κάθε μέρα για μια δημοσκόπηση. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, ήρθε ο θεριστής και έχουμε πλακώσει τις δημοσκοπήσεις. Δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε.
9: Ο θεριστής.
0: Ναι.
9: Ο θεριστής έρχεται.
0: Τώρα θα έρθει σε λίγο μετά τον Παναγιώτη Βολάνιο που θα μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
10: Καλημέρα και πάλι. Ο Θεός εξακολουθεί να μην λυπάται τους οδηγούς. Το καθιερώμενο μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφου από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και Πανεπιστημίου Πατησίων. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσιγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Εκτός λειτουργίας στα φανάρια στο ύψος του νομισματοκοπίου στη Μεσογείον, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο Χολαργό και στα δύο ρεύματα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρονα μέχρι Καρέα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κυκλοφορία και στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και αναμένεται να αυξηθεί και αργότερα γιατί έχουμε εκδρομή Glass Floor σήμερα για την τρίτη αγωνιστική υποχρέωση
0: τις τελευταίες εβδομάδες.
10: Μαζεύουμε. Στην Αττική Οδό συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών με καθυστερήσεις σαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Θύμισε μου, παλικάρι μου, πριν φύγω σήμερα να σου δώσω κάτι να παρακολουθήσεις το Σαββατοκύριακο για να μάθεις την ιστορία της Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
10: Το είδα χθες.
0: Για τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού να επιμορφωθεί το Σαββατοκύριακο και να έρθει στη Δευτέρα να σε εξετάσω.
10: Να έρθω, αλλά το παρακολούθησα και
0: ελπίζω κάποια στιγμή να δεις το φως το αληθινό και να ανήκεις και εσύ στον ανθό της ελληνικής κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Παρακαλώ.
0: Τώρα, αγαπημένοι μας ακροατές, το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Έχει ιδιαίτερη σημασία, πραγματικά είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία από την Ολυμπία Οδό και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων, στο ρεύμα προς Πάτρα. Σήμερα λοιπόν 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο σταθμό εφεδιασμού αυτοκινήτων Μεγάρων, στο ρεύμα προς Πάτρα. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και να μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες της Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά άλλα. Γιατί η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές. Γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οπότε είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε εάν κινηθείτε σήμερα στην Εθνική, στο ρεύμα προς Πάτρα, εκεί στα Μέγαρα, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα. Και θα μου επιτρέψεις, Κασιανή μου, επειδή βλέπω ότι πας να πεις κάτι, επειδή μιλάμε για την οδική ασφάλεια. Είχαμε αυτό το παρολίγον δυστύχημα που δεν, δεν έγινε δυστύχημα, ευτυχώς έμεινε ατύχημα, στην Αύπακτο, με τον ηλικιωμένο οδηγό που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πήρε παραμάζωμα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, τραπεζοκαθίσματα και παραλίγο να χτυπήσει μία γυναίκα με το μωρό και άλλες δύο γυναίκες, οι οποίες έβγαιναν από καταστήματα εκείνη την ώρα. Ευτυχώς λοιπόν δεν τραυματίστηκε κανείς. Είχαν άγιο οι άνθρωποι, έγινε θαύμα. Παρακολουθώ χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μίλησε αυτή η γυναίκα, η μητέρα, μίλησαν αυτόπτες μάρτυρες και βγαίνει ο Κωνσταντίνος Φλαμής, ο εξαιρετικός ρεπόρτερ από τη Δυτική Ελλάδα και δίνει το ρεπορτάζ. Είχε μιλήσει ο Κωνσταντίνος Φλαμής με τον ηλικιωμένο οδηγό. Τι είπε λοιπόν ο ηλικιωμένος οδηγός για το παρολίγο δυστύχημα εκεί πέρα στην Αύπακτο, για να τον ακούσουμε.
11: Όποιος έχει δει το βίντεο αυτό έχει κάνει το σταυρό του. Γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα θαύμα στο κέντρο της Αύπακτου. Για 2-3 δευτερόλεπτα θα είχαμε ίσως και θρυνήσει θύμα. Άλλες δύο γυναίκες εκείνη ακριβώς τη στιγμή έβγαιναν από δύο καταστήματα στον ίδιο δρόμο. Είδαν λοιπόν το αυτοκίνητο να έχετε κατά πάνω τους. Να συγκρούνται με τα άλλα αυτοκίνητα και το ένα εξ αυτών παρολίγο να χτυπήσει δύο ακόμα γυναίκες που έβγαιναν από τα καταστήματα. Μιλάμε για το κέντρο της Αύπακτου, μιλάμε για πρωινή ώρα, μιλάμε δηλαδή για σημείο αιχμής με πολύ μεγάλη κίνηση στην Αύπακτο. Καταλαβαίνεις λοιπόν πως είχαμε συνολικά τρεις γυναίκες και ένα παιδάκι να έχουν σωθεί.
12: Κωνσταντίνε, μίλησες τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο οδηγό. Τι σου είπε?
11: Πραγματικά εξεπλάγει, γιατί όταν ρωτήσαμε είσαι ο οδηγός του Ιωταχή, μας λέει έτσι με ένα ύφος πολύ περίεργο, είμαι η οδηγάρα του Ιωταχή. Μάλλον δεν είχε καταλάβει τι έχει κάνει. Αργότερα βέβαια όταν έμαθε ότι του πήραν και το δίπλωμα και έχει και διοικητικές κυρώσεις από την τροχέα, συνήλθε και είπε πω τι έκανα. Αλλά η πρώτη του αντίδραση ήταν αυτή. Έλεγε δηλαδή ότι είμαι οδηγάρα και όχι απλά ένας οδηγός.
0: Είναι και οδηγάρα. Το απέδειξε. Μεγάλη οδηγάρα. Μα τώρα σε παίρνει τηλέφωνο ο δημοσιογράφος παραλίγο να σκοτώσεις μια γυναίκα με το μωρό και η πρώτη αντίδραση είναι «Είμαι η οδηγάρα». Κάποιο πρόβλημα έχει ο άνθρωπος, προφανώς. Κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, του πήρανε το δίπλωμα και δικαίως θα έχει και διοικητικές κυρώσεις. Ελπίζω να έχει καταλάβει το λάθος του άνθρωπος και να μην επιχειρήσει ξανά να οδηγήσει, γιατί στην αρχή λένε οι αυτόπτες μάρτυρες εκεί ότι ζήτησε και το λόγο. Δηλαδή, γιατί μου φωνάζετε και τι θέλετε και τέτοια πράγματα.
2: Φυσικά και τι έκανα και τα λοιπά.
0: Είναι η οδηγάρα. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, πρέπει καμιά φορά να αναγνωρίζουμε και τα λάθη μας.
2: Η Nexis Now και η Damp Consulting Firm διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και στις 9 Ιουνίου του 2026 στο Αθένα μου.
13: Αθένα Πάτρας 105,3.
14: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
15: Πάρε Στρώμα.
14: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
15: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
14: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
16: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
17: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
16: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
17: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
18: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
19: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
20: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Έτοιμοι να επιβάλλει χρεώσεις για τη δέλευση από τα στενά του Ορμούς, δηλώνει η Τεχεράνη. Με νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ απειλεί η Χεζμπολάχ. Επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν για κατηδίαν συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί η ειρηνευτική συμφωνία εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Περισσότερα στο real.gr. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει και νέες παρεμβάσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την άλλη πλευρά τώρα, στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ακόμα ο απόϊχος από την πρόταση του Χαρή Δούκα για μια πιθανή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, εκεί όπου δέχθηκε τα πειρά από τους περισσότερους συντρόφους του στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι κάνει ζημιά με αυτές τις τοποθετήσεις, ότι θα έπρεπε πρώτα να τοποθετηθεί στα όργανα και όχι να εκφράζει συνέχεια προσωπικές απόψεις, οι οποίες θολώνουν το μήνυμα. Αυτό είπαν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Διευκρινίζοντας βέβαια και ο εκπρόσωπος τύπου ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα διαγραφής για τον Χάρη Δούκα. Από εκεί και πέρα, στη Χαριλάου Τρικούπου ετοιμάζουν, όπως το χαρακτηρίζουν, μία επίθεση εξωστρέφειας και ταυτόχρονα πάνε σε μία σκιώδη κυβέρνηση, σε δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε χθες στη Νέα Ιωνία, ξεκινώντας περιοδίες στην Αττική, καθώς η Αττική είναι η περιοχή που χωλαίνει περισσότερα το Πασόκ, ενώ πάει καλύτερα στην περιφέρεια. Στην Αττική έχει καταγράψει χαμηλά ποσοστά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν χθες στη Νέα Ιωνία.
4: Δώστε μας την ευκαιρία η νίκη του Πασόκ να είναι νίκη του ελληνικού λαού. Για ένα κράτος ισχυρό που βάζει κανόνες και υπηρετεί μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Και μέσα σε όλα αυτά ψάχνουν μπαμπούλα. Για να μεταφέρουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα. Να την πάνε αλλού. Θα έχουμε ανοιχτές τράπεζες ή κλειστές τράπεζες. Θα έχει θάλασσα σύνορα ή δεν θα έχει θάλασσα σύνορα. Αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς τι λέμε. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά.
14: Πάμε μπροστά λοιπόν. Επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη και στη Νέα Δημοκρατία και στον Αλέξη Τσίπρα. Τράπεζες κλειστές, σύνορα θάλασσα κτλ. Ευθεία επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς βλέπετε η δεύτερη θέση είναι σε κίνδυνο.
15: 3.11, 3.12, 3.15 και 11.
14: Α, 7 και 8, επειδή είπε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, 13 χρόνια είναι αρκετά. Δεν ξέρω αν προσθέτει και το χρόνο
15: το
14: μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
15: Μπορεί.
14: Μπορεί να είναι αυτό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, θερμαίνεται το κλίμα μετά τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο συνεδριάζουν και τα όργανα επιτέλους στο ΣΥΡΙΖΑ, που τόσο καιρό επικρατεί αφωνία και αμηχανία ενδεχομένως. Μετά τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αύριο θα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
15: Τι αποφάσισαν? Είναι δυνατόν να έχουν αφήσει να γίνει το κόμμα, να περάσει μια εβδομάδα, 10 μέρες και μετά να συνεδριάζουν τα όργανα του κόμματος? Ο κύριος Τσίπρας ήταν το μεδούλι του ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον το μεδούλι του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ένα άλλο κόμμα, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε είναι να συνεδριάσουν, να δουν τι θα κάνουν. Όχι να αφήσουν να περάσουν τόσες μέρες, να υπάρχει όλη αυτή η παραφιλολογία γύρω από αυτό, να συνεννοηθούν τι θα κάνουν. Οι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν εκτός Βουλής. Οριακά εκτός Βουλής.
14: Ναι, γράφει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι λοιπόν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Πιο εύκολο μου φαίνεται να τα βρει τελικά ο Τραμπ με το Ιράν παρά να τα βρουν εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Μάλλον θα έχουμε και νέα διάσπαση στον συγκεκριμένο χώρο και αποχωρήσεις στελεχών.
16: Όπα, τέτοια! Ένας-ένας!
14: Ένας-ένας, παιδιά! Ένας-ένας με τη σειρά. Όλοι θα φύγετε. Χθες έκανε δηλώσεις και ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης, γνωστός δικηγόρος και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε από το κόμμα και προανήγγειλε την συμμετοχή του στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Ματζουράνης μίλησε στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρότσου στο Action 24. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και εκείνος.
17: Η παραίτησή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως προσωπική απόφαση, χωρίς να συνεννοηθώ ή να ενημερώσω απολύτως κανέναν. Βεβαίως, ο λόγος είναι ότι σε αυτό το αδιέξοδο που βλέπω στον κατακερματισμένο και αλληλοσπαρασόμενο χώρο που ανήκω, έξοδος από αυτό το αδιέξοδο βλέπω μόνο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Δεν μου έχει ζητήσει, ούτε του έχω ζητήσει τίποτα. Ασφαλώς και θα εγγραφώ κανονικά σαν μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
14: Θα εγγραφεί λοιπόν σαν μέλος. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, δεν διεκδικώ κάτι, ούτε μου έχει ζητήσει κάτι. Θα εγγραφώ απλό μέλος της Ελλάς, δηλώνει ο κύριος Ματζουράνης, ο οποίος είχε περάσει και εκείνος δύσκολα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνο το περίφημο συνέδριο στο οποίο έγινε διάσπαση, που έφυγε ο Κασελάκης, στο Μπουζουξίδικο πλέον ο Στέφανος Κασελάκης.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Εκεί πέρα ήταν στο Προεδρείο ο Γιάννης Ματζουράνης και είχε δεχθεί πολύ σκληρή επίθεση από τους διαφωνούντες εκείνη την περίοδο, με χυδαίες εκφράσεις δηλαδή, όχι έτσι απλά. Και το θυμάμαι, δηλαδή το έχω στα αυτιά μου εκείνο το περιστατικό, γιατί το είχε δημοσιοποιήσει ο ίδιος τι είχε συμβεί σε εκείνο το συνέδριο.
17: Οι οποίοι βρίζουν
18: όταν λέμε βρίζουν, βρίζουν χυδαία. Δεν βρίζουν πολύ καλά. Δηλαδή το ότι με λέει σταλινοφασίστα δεν με ενδιαφέρει. Το ότι με λέει χουντικό δεν με ενδιαφέρει. Το ότι με λέει όμως λαμόγιο, αλήτη, παπαροσυλέκτη. Παπαροσυλέκτη. Το ότι με λέει όμως λαμόγιο, αλήτη, παπαροσυλέκτη, αυτός θα φάει την αγωγή του. Δεν υπάρχει περίπτωση.
19: Παπαρίδου, κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
18: Για να μάθει και αυτό.
20: Παροσυλέκτης δεν το
18: καταλαβαίνω. Εντάξει, το καταλαβαίνω και το ξέρουν αυτοί εκεί πέρα. Οι...
20: Ναι, δεν το
18: καταλαβαίνω. Αυτό λοιπόν, το παπαροσυλέκτη, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι, ας πούμε.
19: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
14: Ιστορικές στιγμές λοιπόν από εκείνο το συνέδριο που είχε γίνει σε ένα κέντρο νυχτερινό, τέλος πάντων, ο Στέφανος Κασελάκης στο λέει Μπουζουξίδικο. Α, τώρα που είπα Στέφανος Κασελάκης, έκανε δηλώσεις και ο Στέφανος Κασελάκης. Ο Στέφανος Κασελάκης αισθάνεται επικίνδυνος για το σύστημα.
21: Είμαι επικίνδυνος για το σύστημα. Το θέμα είναι ότι έχω μια πορεία σύγκρουσης με τη στασιμότητα στο που κρατάει τη χώρα βαλτωμένη. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Αλλά συγχρόνως είμαι και ορθολογικός και ρεαλιστής για το πώς μπορούμε να διοικήσουμε τη χώρα. Άρα είμαι περήφανος που είμαι επικίνδυνος για το σύστημα. Θα παραμείνω επικίνδυνος για το σύστημα.
14: Είναι και θα παραμείνει επικίνδυνος για το σύστημα. Το σύστημα δηλαδή είναι ένα πράγμα τρέμει. Το Στέφανο Κασελάκη. Δηλαδή ξυπνάει το πρωί και λέει Παναγία μου, Στέφανος Κασελάκης. Αυτό λέει όλο το σύστημα. Ο ίδιος λοιπόν δηλώνει ότι δεν θα κάνει πίσω και θα παραμείνει επικίνδυνος για το σύστημα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι η πρώτη φορά που τα βάζει με το σύστημα ο Στέφανος Κασελάκης, έχει πει ότι θέλει να καθαρίσει αυτό το βρώμικο πολιτικό σύστημα.
21: Και αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι βρώμικο και χρειάζεται κάποιον να πάρει τη σκούπα.
19: Μη με κοιτάς καθόλου, αν πιάναμε όλη μια σκούπα θα είχαμε μια Αθήνα κούκλα.
21: Χρειάζεται κάποιον να πάρει τη σκούπα και αυτός θα είμαι εγώ.
19: Πουλάκι μου στεσείς.
21: Θα πάρω τη σκούπα.
3: Τι κάνεις εσύ εκεί?
19: Βοηθάω τον κύριο δήμαρχο, επιμελούμε την καθαριότητα της πόλεως.
3: Ναι, αλλά γεμίσαμε σκόνη.
19: Καταβρέχτε.
14: Καταβρέχτε, τι να κάνουμε, καθαρίζουμε τώρα το σύστημα. Είμαστε επικίνδυνοι. Δεν πρόκειται να πλήξουμε ποτέ. Ποτέ μα ποτέ, δηλαδή να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι στο πολιτικό μας σύστημα, θα έχω δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Για να σας πω όμως κάτι χρήσιμο, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Καλημέρα αγαπητέ Ορέστη. Ναι, ναι, είναι σε ίστρο. Τα πράγματα πάνε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Μην ανησυχείς καθόλου. Καλημέρα και στον Νίκο τον Λεβαδιακό. Καλημέρα και στο Σπύρο, ακούγοντας νωρίτερα τη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη. 13 χρόνια είναι αρκετά, λέει, κατά τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, πριν από αυτά τα χρόνια, λέει, όπου είχαμε 2 μνημόνια και τις περισσότερες μεταναστεύσεις νέων και μη, ήταν όλα καλώς καμωμένα. Τον έχει τυφλώσει, λέει, το αντιμέτωπο τόσο πολύ, αλλά τώρα δυστυχώς για αυτόν δεν έχουμε 2023, όταν ο Τσίπρας τον παρακαλούσε να εκμεταλλευτούν την απλή αναλογική. Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο. Καλημέρα και στο Γιάννη, στο Σουλάρι εκεί στην Αρκαδία. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Λίλιαν, το μήνυμά σου είναι πάρα πολύ μεγάλο για να προλάβουμε να το διαβάσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Ανάργυρε, έχει έρθει το email σου κανονικά στη διεύθυνση όπως το έχει στείλει. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα αναφέρεται στον 75χρονο οδηγό στην Αύπακτο. Ελπίζω, λέει, να υπάρξει τιμωρία, γιατί έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή τόσων ανθρώπων με την οδήγησή του, να υπάρξουν επιπτώσεις και να μην περνάει το μήνυμα ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να υπάρχει ατιμωρησία. Υπήρξαν ήδη, αγαπητή Χρύσα, οι διοικητικές κυρώσεις και η αφαίρεση του διπλώματος, αλλά και το διοικητικό πρόστιμο. Φαντάζομαι ότι δεν θα επιχειρήσει ξανά να οδηγήσει. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα, Σόφη μας. Καλημέρα, λέει, και στην Κασιανή μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη το Σταυρακάκι. Καλή συνέχεια στις πανελλαδικές εξετάσεις και δύναμη στα παιδιά μας. Σήμερα γράφουν πάλι τα παιδιά και ξανά μετά τη Δευτέρα και μετά τελειώνουμε κάποια από αυτά. Εντάξει, μετά έχουμε και τα ειδικά μαθήματα, αλλά την ερχόμενη Δευτέρα τελειώνουν για τα περισσότερα παιδιά.
15: Αν τελειώσει και αυτό το βάσανο που τα έχει δυσκολέψει όλη τη χρονιά και τους μαθητές των γενικών και τους μαθητές των ΕΠΑΛ, να τελειώνουν και τα ΕΠΑΛ τη Τρίτη, να ησυχάσουν τα παιδιά να περάσουν λίγο το καλοκαίρι τους.
14: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Μία εβδομάδα, λέει, μετά την ίδρυση της Ελλάς έχουν πλακώσει αυτοτελείς εντός εισαγωγικών αποχωρήσεις, σύμπτωση χρονική δηλαδή. Ενώ κανείς δεν έχει μιλήσει, λέει, καν με τον Αλέξη από το 2023. Καλά, ρε παιδιά, λέει, τόσα χρόνια σύντροφοι, ούτε ένα γράμμα, ούτε ένα τηλέφωνο, ένα χρόνια πολλά. Λίγη ανθρωπιά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection, Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
2: Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων, Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
0: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
5: Κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας, συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή, γιατί η ενημέρωση έχει φωνή.
6: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.

0: Έχουμε αύριο στις 12, παιδιά, να συντονιστείτε.
1: Μια χαρά είναι, Δημήτρη, μην ανησυχείς. Ο Γιώργος πάντως στην όμορφη Καλαμαριά λέει: εμείς είμαστε χαρούμενοι με την απόκτηση του coach Σπανούλη. Άντε να έρθει και ο Τολιόπουλος που έχασε μια χρονιά με τον Αταμάν εκεί. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τον έθαψε τον παίχτη. Ελπίζω να μην φύγει. Ελπίζω να μείνει. Αλλά αν είναι για το καλό του, μακάρι να γυρίσει, να ταιριάξει εκεί με τον coach Σπανούλη. Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί η πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Και έρχεται σιγά σιγά Κυριακή, και Κυριακή σημαίνει Real News, και αυτή την Κυριακή έρχεται μαζί με το πλούσιο ρεπορτάζ της εφημερίδας σε κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Και στην απλή έκδοση έρχεται αυτή την εβδομάδα η έκδοση Real Planet, τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος. Ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσια ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει στην Χίο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Σοκράτη. Ο Σοκράτης έχει στείλει μήνυμα για τις μοδίστρες. Είδες, έγινε μεγάλο θέμα με τις μοδίστρες.
0: Αυτό, ναι.
1: Μοδίστρες, λέει, έλεγαν τους διαβιβαστές γιατί είχαν περασμένες στο λαιμό τους τις ταινίες του τηλέτυπου, όπως οι μοδίστρες είχαν τις μεζούρες τους. Και σας το λέει αυτό ένας στρατιώτης διαβιβάσεων. Καλημέρα, αγαπητέ Σοκράτη. Ο Δημοσθένης έχει διαφορετική άποψη, εκείνος το πηγαίνει στο ναυτικό. Καλημέρα Δημοσθένη. Θυμηθήκαμε όλοι τα στρατιωτικά μας, και μια σκελό τα στρατιωτικά μας με την Τουρκία. Τα πράγματα είναι στα γνωστά επίπεδα. Χθες είχαμε όμως και μια πρόκληση διαφορετικού επίπεδου. Έχει προκληθεί σάλος από μια αφίσα στα Ποσειδόνια. Μια αφίσα από μια εταιρεία τουρκική, ένα τουρκικό πρακτορείο που παρουσιάζει τα στενά του Βοσπόρου ως τουρκικά στενά. Είναι μια ονομασία την οποία εμείς δεν αποδεχόμαστε, όχι μόνο εμείς, ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα δεν αναγνωρίζει τουρκικά στενά παρά στενά του Βοσπόρου. Εκεί λοιπόν στα Ποσειδόνια εμφανίστηκε ένα τουρκικό πρακτορείο με μια αφίσα κάνοντας λόγο για τουρκικά στενά, και μέσα σε όλα αυτά, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, βλέπω σήμερα στη Δημοκρατία πρωτοσέλιδο ότι ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο μεγάλος προπονητής, ο οποίος πλέον ανέλαβε την Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα χρονιά, έκανε προσφυγή κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί? Γιατί καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στην Τουρκία, δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του. Προσφυγή λοιπόν από τον Μουρίνιο κατά της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άλλη μία.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Και αυτό το θέμα με τα τουρκικά στενά, δηλαδή τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, έχουν προκαλέσει διπλωματική αντιπαράθεση πολλές φορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχουν Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Έχουν προκαλέσει διπλωματική αντιπαράθεση πολλές φορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο, 5 ημέρες στο Σίμαντρον Traditional Village. 5 ημέρες για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών με Smart All Inclusive πρόγραμμα. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel και ταυτόχρονα στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. SeaJets.com για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε κράτηση. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε real.gr. Στον Real Player θα βρείτε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Με 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
10: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισού από Εγάλεω μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη. Στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και Αμπελοκήπους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νεοηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Στο κόκκινο είναι η ένταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία για κυχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις στη Βηρυτό με τη Χεσμπολάχ να απαντά. Την ίδια ώρα σε αδιέξοδο παραμένουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Να συναντηθούν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ζητάμε επιστολή του προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε λέμβος με 45 άτομα νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής έγιναν στόχος εμπριστικής επίθεσης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Μαρούσι. Άγνωστοι τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και τους έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Κτέλα Χαΐας.
2: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
0: Φιλαθλός.gr. Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Αντένα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος που ακούγεται καμπάνα.
1: Έτσι, έως τις 12 λοιπόν θα πάμε μαζί, με νοιάζει να ακούγουμε εγώ Ρίτσα. Εγώ, δεν με νοιάζει, εσύ ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι.
0: Μαζί μας τον ήχο είναι ο Νίκος Απρανίδης.
1: Καλώς τον Νικόλα, καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
0: Δεν έρχεται συχνά γιατί δεν είναι, δεν είμαστε μια χόρταση. Είμαστε περιπετειώδεις εμείς. Δεν θέλει και πολύ την περιπέτεια στη ζωή. Είναι μια κανονικότητα χριστιανός.
1: Δεν ξέρει τίποτα να μας πετύχει ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, δεν θέλει και σου λέει εντάξει, άσε τώρα, δεν έχουμε το κεφάλι μας.
1: Πάω εγώ με τα λιμά, σου λέει.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φράνσις.
1: Φωτοκόπολα.
0: Ναι, πάρε τα χάρτα σου για τη φούντα.
1: Και ποιο είναι επίσης.
0: Είναι στο 211-200-8200 ή μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά τη εκπομπή, η Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλειτσιώτη και ο Θοδωρής.
1: Βεβαίως, και έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους μετά από τις και μισή. Τρεις εξαιρετικούς πολιτικούς, οι οποίοι θα μας πούν όλη την επικαιρότητα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης.
0: Καλά και την κυρία Γκαρά. Για να πληρώνεται εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για να ξεκινήσουμε λοιπόν την επικαιρότητα.
0: Ξεκινάς με βήχα και να εκνευρίζει σύζυγο.
1: Όχι, είδα χθες τη συνέντευξη του Τζουβέλα στον Νίκο Χατζημαρκάκη.
0: Καλά, έσκησε. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Εξαιρετική συνέντευξη.
0: Πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Ο Τζουβέλα είναι τόσο απλό παιδί. Και τόσο ωραίος τύπος.
0: Ναι, είναι ένας ωραίος τύπος, αυτό που λες. Είναι ένας ωραίος τύπος.
1: Και με τι αγάπη μίλησε για τους συναδέλφους του, για τη γυναίκα του, για τη σύντροφό του
0: δηλαδή. Εσύ να τα βλέπεις αυτά, Νίκο.
1: Βέβαια, και μπράβο.
0: Εσύ να τα βλέπεις, να παραδειγματίζεται.
1: Που δεν έχεις καλό λόγο για άνθρωπο.
0: Για άνθρωπο, για. Εσύ, άρα από σένα ξεκίνα και πας και στα άλλα.
1: Κατά τα λοιπά, τον κύριο Κυρανάκη έχουμε νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα ανακοινωθεί, είναι θέμα ορών.
1: Είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού. Ναι. Αλλά θεωρώ θα γίνει δεκτή.
0: Είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, θα είναι ο νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο να διαχειριστείς τον κομματικό μηχανισμό. Είναι να αναζωογονήσεις λίγο και την κομματική βάση, που δεν είναι και στα καλύτερά της η κομματική βάση.
1: Είναι ένας νέος άνθρωπος ο κ. Κυρανάκης, έξυπνος άνθρωπος. Ναι. Για να δούμε.
0: Πρέπει να κάνει λέει, τη Νέα Δημοκρατία λίγο πιο ελκυστική.
1: Ναι. Τι εννοεί πιο ελκυστική. Ελκυστική, ελκυστική. Άμα δεν ψηφίσει ο κόσμος, τι ελκυστική.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Για να την ψηφίσει ο κόσμος, να γίνει πιο ελκυστική.
1: Δημοσκοπήσεις.
0: Οι δημοσκοπήσεις δεν.
1: Καλά πάμε.
0: Με ποια είναι, πάτε καλά, Νίκο, εσείς και ποιοι είστε εσείς.
1: Όχι, όχι, λέω
0: εσείς
1: καλά,
0: που πάτε
1: πάμε
0: καλά, γιατί
1: στην κοινωνία, λέω, καλά
0: στην
1: πάμε.
0: Στην κοινωνία πάτε καλά.
1: Γιατί υπάρχει πολυδιάσπαση στις απόψεις. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία στο 25-27, πόσο είμαστε.
0: Ναι, το είσαστε, δεν μπορώ. Αυτό
1: βρε,
0: το
1: είμαστε γενικά τον πληθυντικό με ναι, έψιλο, ναι.
0: 28, προχώρα.
1: Στο Πασόκ πόσο είμαστε.
0: Τώρα θα σας
1: 10-11%.
0: Ναι, ναι.
1: 15
0: πάνω κάτω
1: περίπου.
0: Είναι τα ίδια με τις δημοσκοπήσεις.
1: 15
0: ναι.
1: Είναι ο Τσίπρας περίπου.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί η κυρία Καριστιανού στο 8-9-10. Έχουν πέσει πάρα πολύ. Ξέρεις ποιος την πληρώνει τώρα αυτή την υπόθεση όλη. Την πληρώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την πληρώνει ο...
0: Κύριος Βελόπουλος.
1: Ο κύριος Βελόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Και την πληρώνουν βεβαίως Νίκη, μικρά κόμματα και Ελατινοπούλου εκτός βουλής.
0: Πρόσεξε. Θέλει λίγο χρόνο για να καθίσει. Το έχουμε πει. Τέλος Ιουνίου,
1: ναι,
0: αρχές Ιουλίου θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Δεύτερον, μου λες μόνο για τα ποσοστά των κομμάτων και δεν μου λες κάτι άλλα ποσοστά που είδα
1: πω,
0: εγώ
1: στη
0: μέτρο ανάλυσης.
1: Ναι.
0: 61% θέλει πολιτική αλλαγή από αυτούς που ρωτήθηκαν.
1: Ή 6 στους 10. Εντάξει.
0: Προχωράω. Λοιπόν, το 49%, δηλαδή ένα στους δύο, δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του είναι χειρότερη με πέρσι. Ένα στους δύο.
1: Καλό είναι το ποσοστό αυτό να
0: ξέρει. Καλό είναι,
1: με αυτά που έχουμε περάσει.
0: Πόσο το θέλει, αγάπη.
1: Αυτά που έχουμε περάσει.
0: Γιατί πόσο σε ικανοποιεί, 70 το θέλει. Ένα στους δύο.
1: Ένα στους δύο.
0: Το 47% λέει το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια.
1: Καλά, εξυπακούεται.
0: Και το 69%, Νίκο.
1: Το 7 στους 10.
0: Ναι, ναι, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.
1: Πάει λάθος δηλαδή η χώρα.
0: Πάει λάθος.
1: Σταυράκια δηλαδή.
0: Του γρου λάθος.
1: Πάει λάθος.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα ποιοτικά.
0: Αυτά τα ποιοτικά είναι σημαντικά. Μέτρων ανάλυση.
1: Μέτρων.
0: Αυτή που είπε τα ποσοστά τώρα έχει και αυτά τα συστατικά.
1: Βέβαια. Μα αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μην μου τα ξεπετάς.
1: Είναι... Εδώ, μπροστά μας είναι τα προβλήματα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Δείχνουν δημοσκοπήσεις, δείχνουν τι θέλει ο κόσμος.
0: Και πολιτική αλλαγή. Και η χώρα πάει στα βράχια. Και...
1: Στον γκρεμό, στον γκριμνό.
0: Και είμαι σε χειρότερη κατάσταση ένα στους δύο από ό,τι ήμουν πέρσι.
1: Σου λέω αυτόν καλό το ποσοστό, μην το. Είναι μια χαρά το.
0: Εσύ το περίμενε παραπάνω.
1: Καλά. Μόνο παραπάνω.
0: Λοιπόν, σήμερα το Πασόκ έχει πολιτικό συμβούλιο στη 12 στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Αν μπράβο, εκεί τι θα αποφασίσουν, δημοσκοπήσεις μου φαίνεται.
0: Θα συζητήσουν. Και
1: κεντρικό θέμα είναι δημοσκοπήσεις, το λέω εγώ χωρίς να ξέρω.
0: Και ο κύριος Δούκας, αυτά που είχαμε πει από εδώ και μέρες, εντάξει, δεν είναι και ευχάριστα.
1: Χωρίς να ξέρω, οι δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτες στο τραπέζι. Γιατί δεν τους κολακεύουν, ρε παιδί μου.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία σήμερα και κεντρική επιτροπή αύριο. Θα πάει και ο κύριος Πολάκης να δουν τι θα κάνουν τέλος των πάντων.
1: Ο κύριος Πολάκης τι να πάει να κάνει.
0: Θα πάει να το συζητήσει. Κάτι πρέπει να δουν τι θα κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ, Νικό.
1: Πολάκης με το Βάμελο δεν θα πούν τίποτα, στο λέω εγώ.
0: Εντάξει, αλλά πρέπει να πάει. Θα πάει.
1: Θα πάει να πάρει το κόμμα μετά από την αποχώρηση των μελών.
0: Πότε το βλέπεις.
1: Ξέρω εγώ, μα δεν μένει κι άλλος. Ο Πολάκης μένει μετά. Δεν μένουν άλλοι.
0: Δεν σου μένει άλλο στη λίστα.
1: Όχι.
0: Κάτσε να δούμε τι θα συνεδριάσουν, να δούμε τι θα αποφασίσουν.
1: Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε. Πάμε. Έχει μείνει ο Τσακαλώτος.
0: Ναι, ναι.
1: Με ποιον, με τη Δούρου και άλλον έναν.
0: Και ο κ. Σακελαρίδης, δεν είναι.
1: Κύριο Σακελαρίδης, βέβαια.
0: Και χαλάμε και μιλήσαμε προχθές.
1: Κάποιος είπε ότι θα πάει στον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος. Όχι, ο κύριος Κασελάκης θα πάει στο Πασόκ.
0: Ναι, δεν είναι. Αυτά είναι σενάρια. Τα οποία δεν βρίσκονται.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ
0: δεν
1: γίνεται χαμός.
0: Ναι, έχει πολλές διεργασίες, Νίκο.
1: Να, τι διεργασίες.
0: Πολλές διεργασίες. Υπάρχει ένας αναβρασμός, μια ανακατοσούρα.
1: Είδες πόσο πυκνός είναι ο πολιτικός χρόνος τελικά.
0: Στο είχα πει εγώ.
1: Πολύ πυκνός. Βέβαια. Λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα από τα παιδιά στα Γενικά Λύκεια. Καλή επιτυχία.
0: Είναι μέσα, ήδη γράφουν.
1: Να έχουν τα παιδιά μας.
0: Καλή επιτυχία να έχουν, ναι.
1: Και τι άλλο έχουμε. Α, πολύ ωραία ντοκιμαντέρ για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να αναφερθώ εγώ σε αυτά.
0: Χθες
1: είδαμε εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Μίλησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο ιστορικός πρόεδρος, ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης, ο κύριος Αλαφούζος. Παιδιά, εντάξει τώρα, είναι λίγο συγκινητικό. Φεύγει από τη λεωφόρο Παναθηναϊκός.
0: Φεύγει από τη λεωφόρο, αλήθεια είναι αυτό, συγκινητικό είναι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με το Θοδωράκη, το Σταύρο. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό το οποίο λέει ο Βαρδινογιάννης. Τι είπα, θα, παιδιά. Ο Βαρδινογιάννης είναι να παραμείνει η θύρα 13 στην Αλεξάνδρας.
0: Ας παραμείνει.
1: Δηλαδή να γίνει το πάρκο, να μείνει όμως η θύρα 13.
0: Να μείνει ως ανάμεση, ναι, ιστορική, για να θυμίζει και τα λοιπά. Ναι.
1: Άντε να πάμε στο νέο μας γήπεδο κι εμείς.
0: Άντε, Νικομάτι.

0: Πρόσεξε, μη μου ανεβάζεις την πίεση. Είμαι υποτασική. Είμαι υποτασική, πέφτω σαν έτσι. Εκεί που περπατάω, πέφτω.
1: Ησύχασε.
0: Μη μου με κάνεις.
1: Ζελένσκι.
0: Ναι, Ζελένσκι.
1: Έχει την επιστολή στον Πούτιν, λέει, να τα βρούμε. Θα τα βρούμε, λέει. Ο Πούτιν, αν κάνετε υποχωρήσει και εσεί λίγε.
0: Αμοιβέ, αμοιβέ.
1: Καλά, αυτό βέβαια τη Ρωσία τώρα.
0: Τέσσερα χρόνια μέσα το συζητάμε λιμάνι, αυτό τον πόλεμο. Τέσσερα χρόνια.
1: Στο λιμάνι τη με του καλεσμένου να του έχει ηγέτη σύνοδο και να πέφτει ντρόουν πάνω στο αντιτορπιλικό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Ναι, αυτά γίνονται πρώτη φορά, αλλά συνεχίζονται. Μη σε νοιάζει εσένα. Το θέμα είναι να λυθεί αυτό ο πόλεμο, ο οποίο είναι τέσσερα χρόνια και μα έχει βγάλει την ψυχή.
1: Πήγαν στο στρατό οι γυναίκε. Σε ενόπλες δυνάμεις είδα. Πήγαν τα πρώτα κορίτσια, 70-75.
0: 72. Δεν πετυχαίνει κάτι. Προχώρα.
1: Γι' αυτό είμαι εύρος εγώ πάντα. 70-75.
0: Γεννημένο για το στρατό. Ενώ εγώ είμαι γεννημένη για το στρατό.
1: Μπράβο τα κορίτσια. Αν θέλουν, θα γίνουν μόνιμες μετά, λέει, αλλά παίρνουν και μπόνους.
0: Για... Σε διαγωνισμούς.
1: Σε, διαγωνισμούς.
0: Σε διάφορα πράγματα. Μπράβο, ναι, εντάξει, είναι οι πρώτες νέες κοπέλες. Είναι μέχρι 26 ετών. Κοίταξα τα χαρακτηριστικά εγώ γιατί κάτι σκέφτηκα. Κάτι παίρνει.
1: Δεν
0: με παίρνουν να τα παίξω ηλικιακός.
1: Δεν πα, δεν σε αφήνουμε να πα τώρα εσένα.
0: Θα σ' άρωνα εγώ στο στρατό, ε. Να πούμε και το αποκλειστικό αυτό που έχει βγάλει το ενικός.gr με την τουρκική πρόκληση. Αφίσαστα, Ποσειδόνια παρουσιάζει τα στενά του Βοσπόρου ως τουρκικά στενά. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό πυροδότησε μια διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η αφίσα και πραγματικά προκαλεί για μια ακόμη φορά.
1: Βέβαια. Αν το έκανε αυτό η Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, άμα είχαν ένα αντίστοιχο. Καταλαβαίνεις τι θα γινόταν εκεί.
0: Πώς θα καταλαβαίνω.
1: Εδώ δεν έγινε. Δεν έγινε και καλώς δεν έγινε.
0: Θα είχαν φυλακιστεί όσοι είναι γύρω από την αφίσα.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν θα βγαίνανε, όπως μας είδες πώς.
1: Οι Έλληνες, οι διοργανωτές, όλοι μέσα.
0: Όλοι μέσα. Όσες φορές και να δω αυτό το βίντεο με τον ηλικιωμένο που πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο. Όσες φορές και να το δω, πάντα νιώθω τον ίδιο τρόμο.
1: Εγώ χθες ανέβηκα πάνω, κάθομαι στον υπολογιστή το πρωί και ανοίγω τον υπολογιστή. Και ανοίγω ένα site και πέφτω πάνω στο βίντεο που έπαιζε. Και δεν διάβασα τον τίτλο, πού γινόταν, τι ήταν αυτό. Και τρελάθηκα. Λέω, παιδιά, κάτι έχει γίνει. Και μόλις βλέπω τη γυναίκα και παίρνει το παιδάκι. Τρελάθηκα.
0: Όσες φορές
1: είναι ότι έχεις άγιο.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Έχεις άγιο.
0: Όσες φορές και να το δω, Και όταν βλέπεις, ξέρεις, ακολουθεί αυτή η κίνηση που βγαίνει ο κόσμος από τα καταστήματα, η περαστική με τα χέρια ψηλά. Αυτή η κίνηση που ξέρεις, σηκώνεις τα χέρια που λες δεν το πιστεύω ή τα χέρια πάνω στο κεφάλι. Της απόλυτης απελπισίας.
1: Του
0: τι βίωσες, τι έγινε μπροστά σου.
1: Και η κοπέλα τι αντανακλαστικά. Μιλάμε δευτερόλεπτο τώρα.
0: Νίκο, άκουσε τον Γκάζι. Η ίδια είπε ότι άκουσε τον Γκάζι και δεν ξέρω πώς λειτουργήσε. Ενστικτοδός και άρπαξε το παιδί της και πήγε. Δεν θα έμενε τίποτα.
1: Τίποτα. Θα είχαν σκοτωθεί. Το είδες εδώ κάτι διαρρήκτες που μπήκαν στην Καλυθέα. Το είδατε αυτό, κύριε Νίκο, το είδες. Μπήκαν λοιπόν δύο διαρρήκτες. Τους παίρνει χαμπάρι ο 55χρονος τα μέσα και τους παίρνει στο κυνήγι με ένα ρόπαλο του baseball. Τους κυνήγαγε στον δρόμο, τους συνέλαβαν και τους κοπάνεγε με τον baseball, παιδιά. Έχει ματώσει βέβαια το baseball του μπαστούνι. Παιδιά τους χτύπαγε, ο άνθρωπος φοβήθηκε προφανώς. Τέλος πάντων.
0: Είχε baseball μπαστούνι μέσα. Αυτό δεν σου κάνει αίσθηση το ότι είχε μπαστούνι.
1: Πολλοί έχουν εσύ τώρα.
0: Μπαστούνι του baseball. Ναι. Δεν το ξέρω.
1: Αλλά τους πήρε παιδιά από πίσω,
0: έτσι. Και εσύ δηλαδή μπαστούνι του baseball.
1: Όχι. Αλλά έχουν πολλοί. Τους πήρε από πίσω, σου λέγει χαμός και τους συνέλαβα. Να τους κοπάναγε παιδιά κάτω. Και αυτός ο φουκαράς φοβήθηκε. Αιγυπτιακής καταγωγής οι διαρρήκτες. Ήταν Αιγύπτιοι. Καλοί άνθρωποι είναι οι Αιγύπτιοι.
0: Και μεγάλο θέμα νομίζω θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Χατζηδάκη. Το βλέπω και πρωτοσέλιδο στα νέα σήμερα. Συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος.
1: Ναι.
0: Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politics.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων.
1: Μεγάλη δουλειά αυτή, να ξέρεις. Μεγάλη δουλειά.
0: Κάτω λίγο κλειανά, δηλαδή τι θα καταθέτεις εσύ ένα.
1: Δηλαδή μου κάνεις μια αίτηση ότι θες κάτι να σου δώσει το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Θα μπορείς να παρακολουθείς βήμα-βήμα πού είναι η αίτησή σου. Τώρα είναι εδώ. Το υπέγραψαν εδώ, σου έρχεται μετά.
0: Δεν θα βριζόμαστε με κανέναν υπάλληλο, θα μπαίνεις κατευθείαν και δεν βλέπεις. Γιατί ήθιστε αυτό.
1: Όχι. Αλλά τα περισσότερα από τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Ναι, ωραίο θέμα είναι αυτό.
1: Είναι πολύ ωραίο θέμα.
0: Ωραία. Δηλαδή, αν διευκολύνει πραγματικά τη ζωή μας, απλά δεν έχω καταλάβει τι έγγραφα θα χρειάζεται να καταθέτουμε. Δηλαδή, τι έγγραφα αφορά, να σου το πω έτσι.
1: Θα μας τα πει αυτά ο αντιπρόεδρος. Το έχει πάρει πάνω του αυτό τη γραφειοκρατία. Να πούμε και ένα καλό ταξίδι και από αέρος να έχει καλό ταξίδι ο Νάσος Αθανασίου, συνάδελφός μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
0: Είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος
1: και ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Και με πολύ μεγάλη πορεία.
1: Έτσι.
0: Και με πολύ μεγάλη πορεία στα μέσα ενημέρωση. Πολύ μεγάλη πορεία.
1: Ο Τραμπ έπαθε ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ψήφισαν βέβαια οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά του φύγανε 18, λέει.
0: Εντάξει. Δεν είναι και κάτι τόσο τραγικό. Ο Τραμπ ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
1: Να σου φεύγουν 18.
0: Εντάξει, ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
1: Εδώ, άμα φύγουν 18 βουλευτές σε νομοσχέδια, δεν πει η κυβέρνηση.
0: Έσπασαν τη γραμμή, εντάξει. Ψήφισαν υπέρ του πακέτου βοήθειας της Ουκρανίας.
1: 8 δις.
0: 8 δις, ναι.
1: Το πακετάκι.
0: Α, έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα να μας πει την κίνηση που πρέπει να ξέρει ο κόσμος που γίνεται έξω.
1: Μιας και ήρθε τώρα, θα πω για τις γενιές λιγάκι.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι οι boomers έχτισαν, οι millennials πλήρωσαν, η κρίση.
0: Οι boomers είναι οι 2000.
1: Και πιο πριν.
0: Άμα δεν ξέρει.
1: Και οι Gen Z αμφιβάλλουν, λέει.
0: Ο Παναγιώτης ο Βολάνιος δηλαδή.
1: Ο Παναγιώτης, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κοιτάζει, Παναγιώτη.
2: Δεν κατάλαβα γιατί αμφιβάλλω.
1: Αμφιβάλλετε όλοι, δεν ξέρω αν αμφιβάλλεις εσύ. Αμφιβάλλετε γενικά για την πολιτική, για τη ζωή, για την οικονομία και τέτοια. Όχι αμφιβάλλεις για μας.
0: Για μας, αμφιβάλλει ο κόσμος, δεν είναι.
1: Δεν είσαι ο μόνος. Τι γίνεται από κίνηση?
2: Υπάρχει αρκετή.
1: Είναι.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο τη Αθήνα στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Πειραιώς στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο τη Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Παραμένουν εκτός λειτουργίας τα φανάρια στο ύψος του Νομισματοκοπίου στη Μεσογείον. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες ανατμήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου και του Φαλήρου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κίμης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: παντού
1: πολύ.
0: Παντού έχει κίνηση δηλαδή, Παναγιώτη, έτσι όπως το λες, παντού έχει.
1: Μα δεν άφησε κανένα δρόμο.
0: Δεν άφησε τίποτα, όχι.
1: Αυτό που να ξεκινάει και το λιμάνι. Και τέταρτο να τελειώνει διαφημίσεις.
0: Είδες τι είπες, το μπλοκαρισμένο λιμάνι, το τονίζει συνέχεια.
1: Ναι, ναι,
0: το λιμάνι δεν ξέρω, δεν το λέει. Το λέει.
1: Θα το ξεμπλοκάρω.
0: Κατ' επάγγελμα.
1: Το έχει πάρει. Μπλοκαριστεί το λιμάνι.
0: Το έχει πάρει επάγγελμα. Λοιπόν, οι boomers είναι μέχρι το 1964.
1: Πες το. Μπράβο.
0: Οι boomers είναι μέχρι το 1964.
1: Ευχαριστούμε.
0: Η Gen X είναι μέχρι το 80.
1: Ναι.
0: Η Gen Y, η Millennials.
1: Gen Z, θέλω να μας πεις.
0: Περίμενε. Οι Millennials είναι μέχρι το 1996. Να. Η Z είναι μέχρι το 2012. Mm. Η Α είναι από το 2013 έως το 2024 και ακολουθεί.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Α, εντάξει. Άρα, οι γενιές αμφιβάλλουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι γιατί είμαστε μόνοι, είπε η Αδελαίδα Κατσίδε. Ξέρεις την κόρη.
0: Εσύ Νίκο, γιατί το κάνεις αυτό, παρασύρια.
1: Κάτσε εσύ.
0: Δεν ξέρω, όχι την κυρία.
1: Να μην πούμε και αυτές τις ειδήσεις τις ωραίες.
0: Ναι.
1: Λέει η κοπέλα, δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε καλλιτέχνητα. Για να είμαστε μόνοι μας, πρέπει να έχουμε δηλαδή τον σύντροφό μας, να έχουμε παρέα και τα
0: λοιπά. Λέει μεγάλες αλήθειες.
1: Αλήθεια, είπε η κοπέλα.
0: Μεγάλες αλήθειες.
1: Μερικούς μήνες λέει πριν κλείσει τα 30, φέρει ένα νέο αέρα στο τηλεοπτικό τοπίο. Στο ρόλο της, στο παιδί. Είναι ένας ρόλος αυτό το.
0: Καλά, εντάξει. Μπορεί να είναι.
1: Το κινηματογραφικό έργο.
0: Να είναι πολύ καλή ηθοποιός. Εντάξει. Ναι, η διαπίστωση πάντως δεν είναι καμιά σοφία, δηλαδή. Δεν είναι, θέλω να πω. Δεν είναι το πείραμα του.
1: Ενσαρκώνει την Ανθούλα στο παιδί στην ΕΡΤ τώρα στο Σύριο.
0: Εντάξει, η κοπέλα μπορεί να είναι εξαιρετική, δεν λέμε αυτό. Λέω, διαπίστωση δεν είμαστε. Εσύ τι ξέρει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε μη μένετε μόνοι σα.
0: Εσύ με ποιο μένει, δεν είναι
1: μόνο.
0: Με το τρίτο θα μα να του. Γι' αυτό σου λέω.
1: Μα γι' αυτό τη διαβάζω.
0: Τι διαπιστώσει τη κοπέλα.
1: Την Κάιλι Τζένερ, μήπω την είδε με αποκαλυπτικό φόρεμα στο ίδιο βασίλεμα.
0: Ό,τι και να βάλει η Κάιλι Τζένερ είναι τόσο όμορφη που δεν έχει καμία σημασία. Είναι κούκλα.
1: Ναι, και είναι και με στη μόδα. Και τα λοιπά.
0: Δεν είναι φουστάνι αυτό, Νίκο. Λείπει το περισσότερο, περισσότερο ύφασμα, αγάπη μου.
1: Ναι, αλλά όμως είναι μια χαρά.
0: Δεν είναι φουστάνι. Είναι ούτε τσιτάκι. Είναι λείπει, το βασικό ύφασμα λείπει, δηλαδή.
1: Εξαιρετική. Δεν λείπει. Έχει τυράντες πίσω. Τι έχει εδώ, φαίνεται.
0: Μια τυράντα κατά το σώμα μπροστά και μια τυράντα πίσω. Μία όμως μπροστά και μία πίσω, Νίκο.
1: Θα πουντιάσει όμως.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, είναι δύο μπροστά. Είναι δύο τυράντες και μία πίσω. Η Σακύρα και έλεγα
0: απλά
1: τι μου έλειπε.
0: Οι τυράντες φοριούνται με μπλουζάκια από μέσα, να ξέρεις.
1: Ή
0: με κάνα που κάμψουν.
1: Είναι στη θάλασσα.
0: Κατάσαρκα.
1: Θάλασσα είναι. Κατάσαρκα πάει. Είναι στη θάλασσα η κοπέλα. Η Σακύρα, όχι και χθες το βράδυ έλεγα. Ρε τι θα πει Σακύρα, ρε τι θα πει Σακύρα. Λέει, δεν νιώθει έτοιμη για νέα σχέση.
0: Εντάξει.
1: Δεν με νοιάζουν, λέει, οι μελλοντικοί σύντροφοι. Σκέφτομαι απλώ να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ωραία, και γιατί.
0: Πρέπει να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Αρκετά μεγάλα.
1: Γιατί περιμένω στην ουρά τη Σακύρα, ξέρεις, δεν είναι.
0: Η Σακύρα είναι, Νικό. Η Σακύρα είναι. Είναι μια πανέμορφη γυναίκα και εξαιρετική καλλιτέχνηδα.
1: Ναι.
0: Άρα τι θέλει.
1: Είστε
0: τώρα
1: κουρασμένοι, λέει, νιώθετε κουρασμένοι.
0: Μόνιμα. Μόνιμα.
1: Λοιπόν, τι σου λείπει.
0: Εγώ.
1: Δύο βιταμίνες, B12 και φιλικό οξύ.
0: Και τα δύο τα παίρνω.
1: Και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και νιώθεις κουρασμένη.
0: Και νιώθω κουρασμένη.
1: Θα δω μήπως λείπει καμιά βιταμίνη.
0: Και τα δύο τα παίρνω σε χάπια και τα δύο. Και τα παίρνω για καιρό, δεν τα παίρνω τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Για να σταθώ στα πόδια μου.
1: Κάτσε.
0: Γιατί είμαι σαν τον νεάταρτο.
1: Κάτσε ρε παιδάκι.
0: Δεν σηκώνει το ολόκληρη. Δεν ξετυλίγω με ολόκληρη. Είμαι μισή σε μια.
1: Κάπου είδα ένα ωραίο θέμα, θα σας το πω σε λίγο. Σεξ και ζέστη. Γράφουν ένα άρθρο. Τι να κάνουμε άμα έχει ζέστη, λέει. Θα το βρω σε λίγο.
0: Να ανοίξει το ερκοντήσιο.
1: Καλά. Θα τα ανοίξει το ερκοντήσιο σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είπαμε.
0: Αυτά τα θέματα που σε απασχολούν όμως στις 10 και 20 το πρωί δεν είναι και φυσιολογικό. Το έχεις καταλάβει, δε.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα.
0: Μην
1: και δεν το είπαμε. Το μονοκλονικό αντίσωμα για τον καρκίνο, πώς λέγεται, αμοιβαντάμπι. Αυτό το η νέα ανακάλυψη. Χθες άγωγε πολλές συνεντεύξεις και στον Νίκο Χατζηνικολάου, η κυρία Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια υπουργός, που είπε ότι μόλις βγει, γιατί τη ρώτησε ο Νίκος, θα έρθει στην Ελλάδα. Και λέει, μόλις βγει, βεβαίως και θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να έρθει.
0: Όσα έχει δείξει είναι θεαματικά. Παραπάνω από θεαματικά. Παραπάνω από θεαματικά. Λοιπόν, έλα, μας χαιρετάει ο Νίκος.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.
3: FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
7: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
6: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
8: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
10: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αναλυτικά τα θέματα στο real.gr. Σε αδιέξοδο παραμένουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο παρά τη συμφωνία για εκεχηρία. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας μεταφέρθηκαν τα 45 άτομα που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, νότια της Γάβδου.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
14: Μιντέα. Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην Ποσειδώνας από Μοσχάτο έως Νεοφάλιρο, ανατμήματα σε Κηφισία Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Γεια σας κύριε αντιπρόεδρε.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Κύριε Βιζόγλη, κύριε Ρογκάκο.
2: Τι κάνετε κύριε αντιπρόεδρε.
1: Καλά εσείς.
2: Παρουσιάσατε χθες ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Θα μας το πεις στη συνέχεια, κάτσε να δούμε λίγο τα
2: επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε από τα πιτσικάτα, κύριε αντιπρόεδρε.
0: Χάς τα πιτσικάτα.
2: Έχουμε πιτσικάτα.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε
0: μια σειρά από δημοσκοπήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες. Κρατήσαμε με τον Νίκο δύο στοιχεία και θέλω να μας τα σχολιάσετε. Το 69% στην τελευταία, στη μέτρων ανάλυσης, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και το 49% δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του, δηλαδή ένα στους δύο, είναι χειρότερη από πέρσι.
1: Ναι. Είμαστε σε μια φάση διεθνών αναταράξεων και προβλημάτων σχετιζόμενων κατά βάση με τους δύο πολέμους που εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή μας και επίσης στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά 7 χρόνια, επομένως αν και κανείς δεν το ομολογεί δημόσια, υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο παντάται διεθνώς σε αυτές τις περιπτώσεις, μια κάποια κόπωση του εκλογικού σώματος. Από την άλλη πλευρά, και αυτά προφανώς συνδέονται και με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων τα οποία είπατε. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αυτή είναι μακράν μπροστά στις ίδιες δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και σε σχέση φυσικά με όλα τα υπόλοιπα. Ο δε πρωθυπουργός θεωρείται πολύ καταλληλότερος από οποιονδήποτε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να κυβερνήσει.
0: Αν και ο κόσμος δεν περνάει καλά, δηλαδή ο κόσμος δεν περνάει καλά, αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Θέλω να πούμε
2: βάση αυτή. Γιατί είναι μπροστά.
1: Όλο αυτό σημαίνει το εξής. Ότι βεβαίως υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει όμως μια κυβέρνηση που επιχειρεί να τα αντιμετωπίσει και δίνει λύσεις πιστικότερες πάντως από τις λύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι επειδή το λέω εγώ, επειδή προκύπτει πάλι από τις ίδιες δημοσκοπήσεις και η κυβέρνηση όλο αυτό δεν πρέπει να το μεταφράσει με αυταρέσκεια και με αλαζονία, αλλά πρέπει να δει, κάθε μέρα να βλέπει τι κάνει σωστά, τι κάνει λάθος, να συνεχίζει τα σωστά και να διορθώνει τα λάθος.
2: Πάντως κύριε αντιπρόεδρε, η αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βλέπω ότι λέτε θα πάμε μόνοι μας, θα είμαστε μπροστά, αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Ούτε το 23 δείχναν. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι επειδή δεν το δείχναν το 23 και στο τέλος πήρε η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, οπωσδήποτε θα πάρει τώρα. Εμείς πρέπει, καθώς μένει ένας χρόνος μέχρι τις εκλογές, στο χρόνο αυτό να δουλέψουμε σοβαρά, σεμνά, αποτελεσματικά και στο τέλος θα γίνει το πολιτικό ταμείο. Είναι βέβαιο ότι από τη μια πλευρά πριν από τις εκλογές θα εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία, η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αν θέλετε με τον αρχηγό της από τη μια πλευρά του γηπέδου και από την άλλη πλευρά του γηπέδου θα εμφανιστούν οι άλλες ομάδες. Και ο κόσμος.
0: Όλες μαζί θα είναι από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Με ένα
2: σαφενιάκι. Δηλαδή όλοι σας και μόνοι μας, κάπως έτσι. Τώρα δανείζομαι του πολλάκι το.
1: Υπάρχουν συγκρίσεις. Εμείς λέμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι κυβερνήσεις συνασπισμού δεν έχουν λειτουργήσει θετικά στην Ελλάδα. Οι άλλοι, στην πραγματικότητα, κοίτα το οποίο λένε. Από όσο έχω καταλάβει είναι ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς, αλλά ούτε μεταξύ τους. Δεν προκύπτει μια τέτοια προσέγγιση από την πλευρά τους. Υπάρχουν διάφορα κόμματα οργής, όχι όλα, αλλά κάποια, τα οποία απλώς εκφράζουν μια δυσαρέσκεια, αλλά η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί απλά με τη δυσαρέσκεια. Χρειάζεται λύσεις, προτάσεις, κυβερνητικές ομάδες και στο τέλος οι Έλληνες που θα αποφασίζουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για την πατρίδα μας, θα πάρουν τις αποφάσεις.
2: Εσείς θέλετε το Πασόκ όμως, το Πασόκ δεν σας θέλει λέει. Εσείς λέτε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε.
1: Το Πασόκ πήρε απόφαση πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αυτό ενισχύει το δικό μας επιχείρημα για την αυτοδυναμία.
2: Με τον Τσίπρα θα συνεργαζόσασταν.
0: Περίμενε, το Πασόκ λέει ότι 5 χρόνια κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας, 7 χρόνια κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι η ώρα να κυβερνήσουμε εμείς.
2: Ναι, αλλά λέει ότι δεν θέλουμε.
1: Νομίζω να το συμμερίζονται και πολύ αυτό το επιχείρημα όμως.
2: Δεν θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία, λέει το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία λέει θα μπορούσαμε και να.
1: Το μόνο θέμα αλλά είναι θεωρητικής αξίας. Διότι το Πασόκ το έχει αποκλείσει. Επομένως, έχοντας το Πασόκ πάρει αυτή τη στάση ότι δεν κυβερνάμε τη Νέα Δημοκρατία, εμείς λέμε ότι ακόμα περισσότερο ενισχύεται το επιχείρημα μιας καθαρής εντολής στη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως, ξαναλέω, πριν φτάσουμε να λέμε για την καθαρή εντολή και την αυτοδυναμία και όλα αυτά τα οποία συζητάμε τόση ώρα, η Νέα Δημοκρατία πριν πάμε εκεί θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της, συνεχίζοντας όσες σωστές πρωτοβουλίες έχει πάρει και διορθώνοντας τα όποια λάθη της.
0: Κόμμα οργής, γιατί είπατε προηγουμένως για κόμματα οργής. Κόμμα οργής είναι ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού. Ποια είναι τα κόμματα οργής που είπατε προηγουμένως?
1: Τα βλέπετε.
0: Γιατί πάνε καλά, δηλαδή, θέλω να πω ότι συγκεντρώνουν και υψηλά ποσοστά.
2: 15% έχει ο κύριος
1: Τσίπρας. Καλά. Υπάρχουν. Εξαρτάται πώς το βλέπετε. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας ικανοποιείται τώρα με το 15% στις δημοσκοπήσεις, υπενθυμίζω ότι όταν έφυγε παρετήθηκε επειδή είχε πάρει 17,5%. Τώρα, αν τον ικανοποιεί το 15, σημαίνει ότι είναι ολιγαρχής. Εγώ δεν θέλω να του χαλάσω την ψυχική του διάθεση, αλλά πάντως είναι χαμηλότερο το ποσοστό αυτό από το ποσοστό.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι 15%. Τέλος πάντων, έκανε το κόμμα του. Δεν θα κάνει ζημιά ένα κόμμα Σαμαρά, κύριε Αντιπρόεδρε? Εδώ βλέπουμε ότι θα πατήσει το κουμπί ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Δεν το αντιμετωπίζουμε με ενθουσιασμό αυτή την προοπτική. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρει και κάποιες ψήφους όπως φαίνεται και από άλλα κόμματα, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Λατινοπούλου κτλ. Και νομίζω τελικά, και το λέω με όλη την εκτίμηση, θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό. Εγώ νομίζω ότι αν το έχει αποφασίσει θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί.
0: Εσείς κύριε Αντιπρόεδρε, σε ποιο μέρος του φάσματος τοποθετείτε τον κύριο Σαμαρά? Τον θεωρείτε και εσείς ακροδεξιό, όπως ακούσαμε να το λέει ο κύριος Θεοχαρής?
1: Σας μίλησα πολύ συγκεκριμένα, σας είπα ότι έχω εκτίμηση, διετέλεσα υπουργός του. Θεωρώ ότι θα είναι ζημιά για όλους. Νομίζω τελικά μεγαλύτερη για τον ίδιο. Διότι η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα με ποιος είναι αρχηγός, έχει αποδείξει από το 1974 και μετά, εντάξει, αν θέλετε από τότε που έφυγε ο Καραμαλής, από το 80 και μετά, ότι ανεξαρτήτως του ποιος είναι αρχηγός, η βάση της Νέας Δημοκρατίας συσπυρώνεται γύρω από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι όποιες άλλες κινήσεις δεν έχουν καθόλου ευδοκιμήσει.
2: Δηλαδή, όποιος φύγει από το Μαντρίδο, τον Τρονιλίκη δηλαδή.
1: Δεν
2: αυτό
1: το λέω έτσι, το λέω με τον τρόπο που το είπα εγώ.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Αντιπρόεδρε, είμαστε μπροστά από έναν ανασχηματισμό. Μικρός θα είναι μεγάλος από ό,τι φαίνεται. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
2: Ο Χατζηβασιλείου, διαβάζω, θα μπει στην κυβέρνηση.
0: Επιστροφή, έχουμε και τη θέση του Ταγαρά.
1: Ναι. Του Κωνσταντίνου του Κυρανάκη, που είναι ένας νέος, δυναμικός πολιτικός, ο οποίος προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ. Η υποψηφιότητά του έχει, νομίζω, ένα πολύ σαφές κομματικό και πολιτικό στίγμα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχουν κάποια κενά για διαφόρους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα. Θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι θα ζήσουμε με κάποια σενάρια.
2: Δεν μας λέτε κανένας, έχετε τίποτα εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, κάτι? Όχι.
1: Θα σας τα πω ότι μετά τις ανακοινώσεις.
0: Μετά τις ανακοινώσεις
2: θα τις κάνουμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό...
1: Δεν το εκτιμάτε, κύριε Ρογκάκο, αλλά πας ευτός.
2: Εντάξει, τέλος πάντων θα τα πούμε. Ένα μικρό διάλειμμα θα μας δώσετε. Θα σας πάρουμε ξανά τηλέφωνο για να συνεχίσουμε και με την πρωτοβουλία τη χθεσινή.
1: Εντάξει.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
4: Ήρθες.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 00 2626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 26 10 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
3: Κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας. Συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν. Σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή. Γιατί η ενημέρωση έχει φωνή.
9: Αντένα 105,3.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Νίκο, ο λόγος σε σένα.
1: Εχθές ο αντιπρόεδρος παρουσίασε και μάλιστα μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση το με ένα κλικ ο φάκελός μας. Πού είναι ο φάκελος, τον παρακολουθούμε, θα μπορούμε να παρακολουθούμε το κινητό μας ή τον υπολογιστή μας σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αιτήσεων προς το δημόσιο. Κύριε αντιπρόεδρε, πρώτα απ' όλα, πώς το παρακολουθούμε και γιατί αιτήσεις πρόκειται, τι είναι αυτό?
0: Τι αφορά, όλο. Ναι, τι αφορά.
2: Πάσης φύσεως αιτήσεις. Στα υπουργεία, στους οργανισμούς, στους δήμους, σε οτιδήποτε σχετίζεται με το δημόσιο. Για βαριές διαδικασίες, για ελαφριές διαδικασίες, για όλα τα θέματα του πολίτη, υποχρεούται πια η δημόσια διοίκηση να... αφού παραλάβει την υπόθεση φυσικά, είτε ηλεκτρονικά είτε ιδιοχείρος, να μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα ο υπάλληλος καταρχήν, να καταχωρεί το θέμα, να κάνει ξεκάθαρο ποια υπηρεσία είναι αρμόδια, ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της υπόθεσης. Θα υπάρχει και έλεγχος από τον προϊστάμενο του συγκεκριμένου υπαλλήλου για το θέμα αυτό, και ταυτόχρονα θα στέλνει ένα μήνυμα στο email του πολίτη που υπέβαλε την αίτηση, και μέσω αυτού ο πολίτης από την ίδια πλατφόρμα, το πολίτης.gov.gr, θα μπορεί να παρακολουθεί πού βρίσκεται η υπόθεσή του, αντί να είναι στο σκοτάδι.
0: Θα έχει ενημέρωση δηλαδή και για το χρόνο που χρειάζεται και για το πώς πηγαίνει.
2: Και για το πώς πηγαίνει. Και αν έχει σταλήσει άλλη υπηρεσία, διότι μια υπηρεσία δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ή χρειάζεται τη συνδρομή μιας κάποιας άλλης κτλ., θα είναι κανονικά το δρομολόγιο, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, της αίτησης.
1: Και
2: ο πολίτης με αυτόν τον τρόπο δεν θα αντιμετωπίζεται ως υπήκοος, αλλά ως ένας πολίτης μιας πραγματικά σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
1: Εδώ είχαμε το εξής φαινόμενο. Έκανα εγώ μια αίτηση κάπου. Μετά μου λέγανε, ξέρετε που είναι η αίτηση, χάσαμε την αίτηση, ξανά έκανα την αίτηση και άντε να πάει στην άλλη υπηρεσία και πηγαίνετε στην άλλη υπηρεσία να κάνετε ξανά την ίδια αίτηση κτλ. Αυτό προφανώς τελειώνει. Θα υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός, θα υπάρχει κάτι.
2: Εγώ το είχα βιώσει αυτό πολύ άσχημα με τον ΕΦΚΑ. Μέσα τότε στις δυσκολίες να δοθούν οι συντάξεις, πράγμα το οποίο αντιμετωπίστηκε. Είδαμε και τη δυσκολία επικοινωνίας και γι' αυτό τότε είχαμε θεσπίσει το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας, το οποίο είναι μια παρόμοια ιδέα με αυτή, που είχε συναντήσει δυσκολίες, διότι κάποιοι από τους υπαλλήλους δεν το αγκάλιασαν από την αρχή κτλ. Τώρα όμως εδώ υπάρχει στήριξη και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έκανε την πλατφόρμα και από το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει στείλει τη σχετική εγκύκλιο, και μάλιστα όλο αυτό θα μετράει και στην αξιολόγηση των υπαλλήλων. Δηλαδή αν ένας υπάλληλος αδιαφορεί για αυτά, πέραν των όποιων πειθαρχικών, θα έχει επίπτωση και στην βαθμολόγηση, στην αξιολόγηση που θα έχει από τους προϊσταμένους τους με βάση το ισχύον σύστημα της αξιολόγησης.
0: Και, άρα, και οι πολίτες δεν θα έχουν και επί της ουσίας επαφή άμεση με τους υπαλλήλους. Θέλω να πω, είναι λιγότερη επαφή από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό θα γίνεται και ψηφιακά.
2: Να πηγαίνουν από υπηρεσία σε υπηρεσία κτλ. Είναι μια απλή κίνηση η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με το πόσος χρόνος χρειάζεται και για τον υπάλληλο να καταχωρήσει το θέμα και για τον πολίτη να το παρακολουθήσει.
1: Κάπου διάβασα ότι όταν προχωρά η αίτησή μου κάπου αλλού θα υπάρξει πάλι ενημέρωση του πολίτη.
2: Ναι, προφανώς.
0: Αναλλάζει υπηρεσία. Σε άλλη υπηρεσία, ναι.
2: Γι' αυτό σας είπα, θα είναι κανονικά το δρομολόγιο της αίτησης και όταν θα αλλάζει, θα υπάρχει άλλη υπηρεσία που θα το χειρίζεται, θα ενημερώνει το πολίτη, θα μπορεί να το βλέπει.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, δηλαδή πότε θα μπορούμε να κάνουμε χρήση και τι προβλέψεις υπάρχουν?
2: Αμέσως. Τώρα καταλαβαίνετε, τις πρώτες μέρες θα υπάρχει μια προσαρμογή των ίδιων των υπαλλήλων μέχρι να το μάθουν, αλλά αν δείτε, επειδή το έχουμε αναρτήσει και ηλεκτρονικά, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται παραπάνω κυριολεκτικά από ένα λεπτό για τον υπάλληλο να το αναρτήσει και από ένα λεπτό στον πολίτη να το καταλάβει. Και θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Λιβάνιο, την κυρία Χαραλαμπογιάννη και τον κύριο Παπαστεργίου και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, για την σημαντική βοήθεια που μας δώσανε. Ξέρετε, αυτή η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα νόμο, τον 5293, που πέρασε με δική μου πρωτοβουλία πρόσφατα από τη Βουλή, πήρε εφέκ σε 7 Απριλίου, που είχε 14 τέτοιας φύσεως πρωτοβουλίες. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως ας πούμε το ότι εκεί που το δημόσιο έχει πιστοποιητικό, αλλά δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ της μίας υπηρεσίας και της άλλης.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα.
3: Είναι τυφλές δηλαδή οι υπηρεσίες.
2: Μπορείς εσύ με μια υπεύθυνη δήλωση να πεις ότι εγώ πληρώ αυτά τα πιστοποιητικά και η υπόθεση προχωρεί με δική σου ευθύνη και με βάση την υπεύθυνη δήλωσή σου. Είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά τώρα υπάρχει, όπως και τούτο εδώ το προηγούμενο για το οποίο μιλούσαμε, η ψηφιακή εξέλιξη της υπόθεσης, διότι εντωμεταξύ έχουν γίνει βήματα στο ψηφιακό επίπεδο που μας επιτρέπουν να υιοθετούμε αυτές τις πρακτικές, την υπεύθυνη δήλωση και την ενημέρωση του πολίτη.
1: Να πούμε και στον κόσμο για να ξέρει ότι είναι το politis.gov.gr.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπορεί με τους κωδικούς TaxisNet προφανώς, έτσι,
2: ναι,
1: να μπαίνει.
2: Τώρα από τον Ιούλιο θα φαίνεται και το ωράριο των υπηρεσιών, θα είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες όλων των επιμέρους οργανισμών και υπουργείων φυσικά, άρα ο πολίτης θα μπορεί να είναι ενημερωμένος και γι' αυτό. Δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, συμβαίνει, είναι και αυτό μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες, όπως μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες είναι και το δημόσιο θα σταματήσει να διεκδικεί με παράλογο τρόπο διάφορες περιουσίες από πολίτες που τις έχουν με προσωρινές παραχωρήσεις του δημοσίου, με πράξεις της διοίκησης κτλ., όπου διάφοροι μανδαρίνοι βρίσκανε προφάσεις έτσι ώστε το δημόσιο να διεκδικεί μέχρι πρόσφατα ολόκληρη την πόλη της Σαρονίδας, το κέντρο της Καρδίτσας κτλ. Τέτοιες ιστορίες που κάνουν, πώς να τις πω, καθημερινής τρέλας, επιχειρούμε να τις αντιμετωπίσουμε με κινήσεις απλής λογικής, σαν και αυτές τις οποίες κουβεντιάζουμε τόση ώρα.
1: Μακάρι. Κύριε Αντιπρόεδρε,
0: ευχαριστούμε
1: θερμά.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Ήταν καλημέρα. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και τον ευχαριστούμε πολύ. Κάθε αρχή όμως και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής του, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερο από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Ma non c'è caso, Arva, Arina, Mesologi, Ιωρίζουμε για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610 640 657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
12: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εμείς λέμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι άλλοι στην αντιπολίτευση δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε μεταξύ τους. Η χώρα όμως χρειάζεται λύσεις, τόνισε πριν από λίγο στον Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ερωτηθείς για τα σενάρια περί ανασχηματισμού, δήλωσε ότι θα πρέπει να περιμένουμε ως την επόμενη Πέμπτη. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία για οικεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σποδρές επιθέσεις στη Βηρυτό με τη Χεζμπολάχ να απαντά. Την ίδια ώρα σε διέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Με ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμερ Ζελένσκι καλεί τον Βολαντίμιρ Πούτιν σε συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς.

0: Εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Περισσότερα στο enikos.gr. Στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού εντοπίστηκε νεκρή η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας μεταφέρθηκαν τα 45 άτομα που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, νότια της Γάβδου.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919190 και στο mindsummercamp.gr. Yeah.

0: Επίσημα νέος προπονητής στη Λίβερπουλ ανέλαβε ο Άντωνι Ιραόλα. Ο 43χρονος πρώην τεχνικός της Μπόρνμουθ υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
1: Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξαναμπήκαμε στο στούντιο με ένταση και μικρό επεισόδιο.
1: Εδώ είμαστε,
0: Νίκο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ένταση και μικρό επεισόδιο.
1: Χρειάζεται και η ένταση.
0: Μόνιμη.
1: Χρειάζεται η ένταση
0: μόνη,
1: λιγάκι για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι, καρδούλα μου, ναι. Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Να μας τη δώσει τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Παρασκευή, Νίκο.
1: Ναι.
0: Νίκο.
1: Ορίστε.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιός. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Έλα, ακόμα τόση κίνηση έχει.
0: Ναι, Νίκο μου, έχει, γι' αυτό είπαμε.
1: Α, εντάξει τότε. Καλώς μπήκε ο Παναγιώτης.
0: Συνέχισε Παναγιώτη.
2: Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης.
1: Για να σε βοηθήσουμε, δείξε πρώτα απ' όλα για να πάρεις μια ανάσταση.
2: Χαρά είμαι,
1: βλέπω το γρέζι, βλέπω γρέζι στη φωνή.
2: Όχι, καλά είμαι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Α, έχει 15 λεπτά έχει, ακόμα, είδες. Ευχαριστούμε
1: κίνηση.
0: Πολύ Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε
0: και εσάς για τα μηνύματά σας. Πρώτος ο Λεωνίδας και μας περιγράφει όσα έγιναν χθες στην κηδεία του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου. Καλημέρα, Λεωνίδα.
1: Γεια σου, Λεωνίδα. Πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Στο πιο ερωτικό ραδιοφωνικό ζευγάρι του ελληνικού ραδιοφόρου. Μα είμαστε και ερωτικοί, Κώστα.
0: Ναι.

0: Να πούμε την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη. Γεια σου, λέει Ρογκάκου, αδερφέ, εσύ από τα κόκκινα λουριά. Και εμείς, λέει, από τα σφιχτά ζωνάρια. Από τα σφιχτά ζωνάρια.
1: Δίκιο έχει, δίκιο έχει.
0: Αμόλυ,
1: και πάνω, Παναγιώτη, λέει, δεν βγάζετε καλύτερα το Σαμαρά στον αέρα να μας πει πότε σκοπεύει να τορπιλήσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Oh. Την πληρώνουν όλοι οι άλλοι εκτός της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Παναγιώτης. Μαρία, καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κύκλο από το 23 με παρεμβάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, φανερές και μη, για να καταλήξει, πιστεύω, στα ίδια ποσοστά, αλλά πλέον με ιδιόκτητο κόμμα.
1: Και ο Διονύσης λέει: πιο ελκυστική γίνεται κάποια με make-up και botox. Εκτός αν έχει χρήματα, οπότε γίνεται ελκυστικότατη. Καλημέρα, Διονύση.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ε.
1: Μα όχι. Καλημέρα και στην Κατρίνα την Καβρού. Γεια σου, Κατρινάκι μας.
0: Γεια σου, Κατρίν. Η Μέρι, καλημέρα παιδιά. Ξέρετε, αν δημοσκοπήσετε, ρωτούν το δείγμα εάν θα πάει να ψηφίσει. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ρωτούν αυτούς που ρωτούν στη δημοσκόπηση. Μας είπες εσύ τι θες. Θα πάει να ψηφίσεις.
1: Ναι, λέει αν είχε ψηφίσει.
0: Γιατί η αποχή ήταν ένα στους δύο.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι αυτό που ρωτάνε, αν είχες πάει να ψηφίσει, τι είχες ψηφίσει. Τι είχες ψηφίσει τότε, δηλαδή για να δουν την προέλευση της ψήφου. Κατάλαβες αυτό. Καλά, μπορεί να λέει ψέματα στις δημοσκοπήσεις, δεν είπα ότι λέει αλήθεια.
0: Θα πει ότι πήγα.

0: Γιώργος λέει για τους άντρες υποχρεωτική στράτευση, χαμένα ένας με 1,5 χρόνος από την πολιτική ζωή μας παίρνει και τις θέσεις οι γυναίκες. Μας παίρνουν και τις θέσεις οι γυναίκες.
1: Ναι, η Νατάσα να πούμε καλημέρα στην Νατάσα και στον Κώστα τον Ελευθερίου για την επιλογή του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πού είσαι εσύ, στο Μίτσο πάω εγώ.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Καλημέρα, λέει ο Μίτσος. Καλημέρα, Μίτσο. Τα στενά του Βοσπόρου στην Τουρκία δεν είναι. Όπως θέλουν, δεν τα λένε. Μην τρογόμαστε, λέει, με τα πάντα. Καλημέρα.
1: Και στον Τιμ να πούμε καλημέρα.
0: Σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης. Ξαναχτυπά.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Είπαμε 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι με τη Γουρουνοπούλα. Στέλνει, ξεκινάει από τώρα. Νωρίς. Πάνος λέει, βγάζεται καλύτερα τον Πάνο Καμένο να μας πει πότε σκοπεύει να μπει στο παιχνίδι.
1: Ναι, για το αν θα μπει, εννοείς την πολιτική, αν θα επιστρέψει.
0: Είπε. Θα συνεργαζόμουν, λέει εγώ.
1: Εάν
0: το Σαμαρά,
1: έθεσε κάποιες προϋποθέσεις.
0: Όχι με το Σαμαρά. Εκτός το Σαμαρά, λέει.
1: Εκτός Σαμαρά.
0: Με Καριστιανού, λέει, θα πήγαινα. Θα πήγαινε, θα πήγαινα. Πήγαινε.
1: Όταν θα έρθει η ώρα.
0: Όχι όμως τη δεύτερη φορά.
1: Τη δεύτερη
0: για να κυβερνηθεί η χώρα. Όπως έκανε με τον Τζίπρα. Που πήγε με τον Τζίπρα για να
1: πάει η χώρα μπροστά, ναι, Νίκο μου. Μην με κοιτάς μέσα από τα γυαλιά, κάτω από τα γυαλιά, δίπλα από τα γυαλιά. Βάλ τα γυαλιά κανονικά. Στα ματάκια σου.
0: Μου φύγαν τα μαλλιά. Τα μυαλά.
1: Καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας.
0: Οι Nexties Now όμως και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάτος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, με άπρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπου κυκλοφορεί και η ειδική έκδοση Real Planet. Τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος, ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και με την απλή έκδοση.
0: Βλέπω ότι θα πάρουμε και τα βουνά και εμείς σιγά σιγά.
1: Εσύ ξεκίνα το.
0: Ο κύριο Παπασταύρου έχει πάει για καλό σκοπό, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Έχει πάει, λέει, πλέγμα δράσεων για την προστασία των παρθένων ορεινών όγκων.
1: Από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Να μην υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις. Καλά, όταν υπάρχουν τέτοιες περιοχές, κανονικά δεν πρέπει να πατάει η ανθρώπινο πόδι. Βέβαια, να μπορεί να φτάσει.
0: Καλά, να πάμε να περπατήσουμε. Δεν μπορούμε.
1: Δεν είναι για σένα, όχι, Νίκο, δεν είναι για σένα.
0: Τι να μην πατάει ανθρώπινο
1: δεν
0: πόδι.
1: Είναι και ορισμένες περιοχές που δεν πρέπει να πηγαίνουν άνθρωποι.
0: Τι εννοείς, Ρίτσα, δεν μπορώ να πάω να περπατήσω.
1: Όχι, εσύ δεν μπορείς να περπατήσεις, Νίκο.
0: Δεν
1: μπορείς να πάω να περπατήσεις.
0: Θα πάω, θα με συλλάβει ο κύριος Παπασταύρου, δηλαδή.
1: Περπάτησε κάπου κοντά εδώ. Ξεκίνε εδώ απέναντι στο άλλο.
0: Πάω για τα δύσκολα εγώ.
1: Και μετά πας και κάνεις και αναβάσεις και σε δύσκολες περιοχές. Περπάτα εδώ και θα σε θαυμάσουμε εμείς.
0: Ποιος είναι ο πτωχός, είναι καλέ. Ο περιφερειάρχης είναι ο άλλος. Θα δούμε.
1: Είσαι ικανός να τρελάνεις άνθρωπο.
0: Θα σας τρελάνω.
1: Στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, θα με τρελάνετε εσείς.
1: Στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Θα σας τρελάνω εγώ καλύτερα.
1: Νίκο μου.
0: Λοιπόν, κύριε, μην τρελαθούμε με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
1: Λοιπόν, γιατί... πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έχετε πολιτικό συμβούλιο στις 12 τώρα, σωστά το λέω.
2: Ναι, τώρα εκεί πηγαίνω.
0: Το θέμα δεν είναι το πολιτικό συμβούλιο, έχουν. Το θέμα είναι να συζητήσουν.
1: Γι' αυτό λέω,
0: βέβαια. Εκεί μέσα θα μην γίνει. γίνει.
1: Τι είναι,
0: οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, δεν θα τεθούν, κύριε Τσουκαλά. Δηλαδή η πορεία του κόμματος εννοώ.
2: Νομίζω ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να διατάξει τις δυνάμεις του με έναν τρόπο για να είναι έτοιμο για τις εκλογές. Να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια τη στρατηγική που είναι έτσι καλώς ξεκάθαρη.
1: Και με μία φωνή, υποθέτουμε, δηλαδή, αν υπάρχουν άλλες φωνές.
2: Η ενιαιότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μία επίθεση πολλαπλή.
1: Ναι.
0: Καλά, μία φωνή τώρα δεν είναι. Δύο φωνές σίγουρα είναι του Δούκα και του Δούκα. Μία φωνή δεν είναι.
2: Νομίζω ότι, δεν είναι, ότι ένα πρόσωπο πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει την ενιαιότητα. Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν ενιαίο λόγο, προφανώς. Αφετέρου, νομίζω ότι ο κύριος Δούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Ότι δεσμεύεται, θεωρώ, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
1: Απλώς, ξέρετε, επειδή δίνετε μια μάχη, όπως λέτε κι εσείς, και παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας για τις θέσεις σας κτλ., το να ακούγεται μια φωνή, έστω και αν χρειάζεται επεξήγηση ότι αυτό που εννοούσε είναι κάτι άλλο, δημιουργεί ένα πρόβλημα στο κόμμα. Δεν δημιουργεί.
0: Όταν χρειάζεται επεξήγηση, υπάρχει θέμα.
1: Έχει, αυτό το λέω.
2: Συμφωνώ σε ένα πράγμα. Ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για πολλά μηνύματα. Νομίζω ότι είμαι σαφής.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα να δούμε. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να τεθούν. Δηλαδή δεν το λέμε. Το λέμε.
2: Και από όλες, γιατί είναι πολύ διαφορετικές.
0: Όλες. Όλες.
1: Οι τελευταίες, έχει τέσσερις τελευταίες.
0: Το θέμα είναι ότι όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που λέει η Κυρίτσα είναι, δημιουργούν ένα κλίμα, ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν το βλέπετε, δεν νομίζω ότι το βλέπετε. Το θέμα είναι το τι γίνεται. Θα μου πείτε τώρα να κάτσει σκόνη, θα μου πείτε και όπως λένε όλοι. Να κάτσει και να δούμε σε ένα μήνα ανάμιση.
2: Πάντα. Είναι... Όταν έχουμε νέα κόμματα, πρόσωπα παγή, με γνωστά πρόσωπα δικεφαλής.
0: Όχι γνωστά, πρώην πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς, δύο πρώην πρωθυπουργοί, η κυρία Καρεθιανού που έπαιξε έναν κεντρικό ρόλο στο κίνημα των Τεμπών, ως μητέρα ενός από τα θύματα. Και όταν έχουμε μάλιστα και την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε κόμματα τα οποία έχουν προαναγγελθεί εδώ και 9 μήνες. Ξέρετε, εδώ και 9 μήνες μετράμε δυνητική επιρροή κομμάτων. Μου κάνει βέβαια μια εντύπωση. Ότι δεν μετράνε πια όλες οι εταιρείες τη δυνητική επιρροή του κόμματος του κ. Σαμαρά. Ενώ το μετρούσαμε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
1: Α, δεν γιατί... υπάρχει ως ερώτηση, λέτε. Γιατί προφανώς...
0: Είμαστε σε αναμονή τη ανακοίνωση.
2: Και πριν σε αναμονή.
1: Και πριν σε αναμονή. 9 μήνες αναμονή είμαστε. Ναι,
0: ωραία.
2: Από το Σεπτέμβρη τη.
0: Εντάξει, ας μην μείνουμε τώρα στην ουσία να πάμε, που είναι τρίτο-τέταρτο το Πασόκ.
2: Ακούστε. Το Πασόκ είναι, εσείς σε πολλές δημοσκοπήσεις λοιπόν τρίτο κόμμα. Σας ξαναλέω ότι θεωρούμε ότι θα κάτσει σκόνη, εκεί θα αναμετρηθούν προγράμματα, πολιτικά σχέδια, πολιτικά προσωπικά και η κοινωνική αντιστοίχηση που έχει κάθε κόμμα. Θεωρούμε ότι το Πασόκ έχει μια μεγάλη ιδεολογική υπεροχή, μια πολύ πιο στιβαρή οργανωτική δομή. Αν δούμε ένα κοινό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουν πολύ διαφορετικά στοιχεία, αλλά ένα κοινό στοιχείο είναι ότι ο βασικός πυρήνας του Πασόκ μένει ανεπηρέαστος. Εμένα μου έκανε εντύπωση χθες στη δημοσκόπηση της Μέτρων. Όπου φαινόταν ότι το κόμμα Ελλάς παίρνει πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία, όπως και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από ότι παίρνει το Πασόκ. Αλλά παράλληλα φαίνεται το Πασόκ να έχει μια δημοσκοπική πίεση. Δεν το παραγνωρίζω. Εννοώ ότι υπάρχουν στοιχεία μέσα από τις δημοσκοπήσεις τα οποία δείχνουν τη ρευστότητα που υπάρχει.
0: Το ποσοστό να... που είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης στο Πασόκ, το ποσοστό αυτό έχει η Ελλάς τώρα. Το Πασόκ είχε 15. Τώρα έχει η Ελλάς 15 και έχει 11 το Πασόκ, 11,2.
2: Συμφωνώ. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει αυτή η μέτρηση. Προφανώς. Βέβαια, τι μου έκανε εντύπωση. Ότι βλέπω διάφορα site που γράφουν νέος διπολισμός με το 15% του κόμματος Ελλάς, ενώ δεν λέγανε το ίδιο όταν είχε 15% το Πασόκ πριν ένα μήνα.
1: Ναι, δεν παρουσιαζόταν ως δίπολο, λέτε, ναι, και τότε. Ενώ και τότε
2: ενώ
1: δίπολο ήταν.
2: Το
1: ναι.
2: ίδιο ποσοστό. Τότε ακούγαμε δεν πάει καλά το Πασόκ, τώρα ακούμε ξαφνικά νέος διπολισμός.
0: Ναι.
2: Αυτό... Αν είναι νέος διπολισμός το 29-15 τώρα, αλλά δεν ήταν το 28-15 πριν ένα μήνα...
0: Μα ήταν διπολισμός, κύριε Τσουκαλά, ξέρω ότι και την πολίτευση είναι το Πασόκ.
2: Έτσι, αυτό εννοώ. Δεν εμφανιζόταν έτσι στο δημόσιο λόγο. Στο δημόσιο λόγο κυριαρχούσε ζήτημα της μεγάλης απόστασης.
0: Ναι, γιατί δεν υπήρχε το, τρίτο κόμμα. Δεν υπήρχαν άλλα δύο κόμματα. Δηλαδή αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
2: Εγώ συμφωνώ ότι προσωρινά αλλάζει. Λέω ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το πώς αυτό επικοινωνείται. Σας ξαναλέω λοιπόν. Έχουμε διάφορα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή, βλέπουμε δημοσκοπήσεις που στη μία διαφορά είναι 2 μονάδες, στην άλλη είναι 5 μονάδες, στην άλλη είναι 2,5 μονάδες. Αυτό δείχνει μια ρευστότητα που υπάρχει. Εγώ δεν αμφισβητώ στη Λίβδιν. Λέω ότι οι ίδιες αμφισβητούν κάποια στιγμή και η μία την άλλη στις διαφορές. Στη γενική εικόνα, θα συμφωνήσω ότι σήμερα φαίνεται να καταγράφουν μια μετατόπιση. Θεωρώ ότι είναι προσωρινή σε σχέση με το δεύτερο και τρίτο κόμμα.
1: Τώρα ετοιμάζετε εσείς κάτι σαν σκιώδης υπουργούς, ας πούμε, δηλαδή ετοιμάζετε να δώσετε ρόλους σε διάφορα έμπειρα στελέχη και να δημιουργήσετε μια σκιώδη κυβέρνηση, να το πω έτσι όπως το λέγαμε παλιά.
0: Τακτέ, αυτά είναι.
2: Τακτέ υπάρχουν ήδη.
1: Τακτέ, ναι.
2: Θα υπάρξει και μια περαιτέρω οργανωτική διάταξη κορυφαίων στελεχών σε επίπεδο κύκλων. Παρακολούθηση της κυβερνητικής πολιτικής.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα. Αυτό που λέει η Ρίτσα.
2: Αυτά θα ανακοινωθούν σε λίγο, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρόγκο.
1: Είπαμε, μήπως είχαμε τη χαρά να το μαθαίναμε λίγο νωρίτερα.
0: Πείτε μας 3 ονόματα κι εσείς, κύριε Τσουκαλά. Κάτι, δηλαδή, να δούμε. Στο οικονομικό, ποιος θα είναι.
2: Αυτά τα λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ.
1: Τώρα το θέμα των μεταγραφών, πώς πηγαίνει, κύριε Τσουκαλά? Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, μετακινήσεις, ευσεβείς πόθη μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
2: Θα σας πω, υπάρχει μια προσπάθεια και το βλέπω να παρουσιαστεί ότι το ΠΑΣΟΚ επειδή πιέζεται ψάχνει να βρει μεταγραφές ή κάτι άλλο. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας στρατηγική επιλογή.
1: Ότι επισπεύει λίγο τις καταστάσεις το ΠΑΣΟΚ λόγω της...
2: Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα επίπλαση. Είδαμε παραπολιτικά πριν 2 μέρες που βγήκανε σε ένα site περιφερειακό και ξαφνικά έγιναν πρώτη είδηση. Λέω για την περίπτωση που ακούσαμε με τον κύριο Κασελάκη.
1: Α, τη μετακίνηση Κασελάκη, ναι.
2: Δηλαδή εδώ φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια.
1: Και του κύριου Σαλμά ακούστηκε,
2: από
1: ναι.
2: διάφορα κέντρα να διοχετευτεί μια εικόνα που δεν ισχύει, σας το λέω, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ασχολείται κυρίως με αυτό το θέμα. Δεν ισχύει. Σας το λέω πολύ καθαρά.
1: Και για την κυρία Κασιμάτη ακούγεται. Είναι πρόσωπα τα οποία έρχονται και πανέρχονται. Έχετε δίκιο, για τον κύριο Κασελάκη είναι άλλο πράγμα. Βγήκε, χάθηκε.
2: Ναι. Αντί να μιλάμε για τις πολιτικές, αντί να μιλάμε για τα σχέδια, αντί να μιλάμε για την ακρίβεια, για τους πληστηριασμούς.
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση.
2: Ναι, συζητάμε συνεχώς στα πλαίσια μιας μεταγραφολογίας. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας στρατηγική.
0: Όχι, αλλά ξέρετε.
2: Είναι να αναδείξουμε.
0: Κύριε Τσουκαλά, ξέρετε ότι και τα πρόσωπα σχέδιο. Και τα πρόσωπα όμως παίζουν ένα ρόλο. Έτσι δεν είναι?
2: Όλα παίζουν ένα
0: δηλαδή,
2: ρόλο.
0: Δηλαδή, τώρα, άμα βάλεις τον Ρογκάκο να παρακολουθεί το οικονομικό, είναι θέμα. Άμα βάλεις την Μπιζόγλου σε αυτό.
2: Είναι θέμα, να νομίζω ότι δεν το λέω για εσάς.
0: Όχι, για να το πείτε για μένα.
2: Ότι δεν θα. Δηλαδή, και να βάζαμε εσάς τομεάρχη οικονομικών, θα έπαιζε ένα ρόλο γιατί είστε πολύ έμπειρος και ικανός. Δεν θα ήταν αυτό το βασικό. Είναι το ότι.
1: Από μένα είναι ναι, πάντως, αν θέλετε. Από μένα.
0: Από το ΠΑΣΟΚ είναι όχι, να ξέρει.
1: Από μένα είναι ναι.
0: Από μένα είναι ναι. Πρόταση επίσημη μου κάνει.
1: Από μένα είναι ναι. Τώρα
0: όχι, όχι.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Τον Νίκο εδώ είναι ναι.
0: Όχι, όχι, από μένα δεν είναι ναι.
2: Να είναι μαζί σας, κυρία Μπιζόγλη, κάθε μεσημέρι.
0: Απαπα. Να μπαίνω εγώ να απαντάω στις ερωτήσεις. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ακρίβεια. Βλέπουμε το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, η αυξήση. Για να είμαστε δίκαιοι πρώτα απ' όλα. Το ΠΑΣΟΚ και προτάσεις έχει κάνει. Και καλές προτάσεις κατά βάση.
1: Τις έχουμε παρουσιάσει όλες. Και την από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το θέμα είναι στην επικοινωνία είναι το θέμα. Γιατί δεν περνάει αυτό. Το ρωτώ και το ξαναρωτώ, ρε γαμώ.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν γίνεται το κεντρικό θέμα στις συζητήσεις. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Δεν το λέω για εσάς, σε όλα τα πάνελ. Εσείς νομίζω ότι όποτε έχουμε την δυνατότητα, πάντα μιλάμε και για τις πολιτικές. Συζητάμε ως σχολιαστές των δημοσκοπήσεων. Ο σχολιασμός των δημοσκοπήσεων είναι δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτικών επιστημόνων, των αναλυτών. Οι πολιτικοί, η δουλειά τους είναι να καταθέτουν πολιτικές προτάσεις.
1: Μπαίνουν όλοι σε αυτή τη συζήτηση, βέβαια. Όλοι σχολιάζουν και οι δημοσιογράφοι.
2: Στην ακρίβεια, για παράδειγμα, λέει η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι ένα φυσικό φαινόμενο, κατά τη γνώμη της, που προκύπτει από την εξάρτηση που έχουμε από το φυσικό αέριο.
0: Να ρωτήσουμε κανένα μετεωρολόγο, αν είναι φυσικό φαινόμενο.
2: Ναι, πείτε, αυτό μας λέει. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών. Όταν έχεις 56% παραπάνω πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν για 7ο μήνα είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Όταν σε 48 μήνες, 40 είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι η ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας, είναι η απουσία ελέγχων, είναι ότι ενώ εμείς ζητήσαμε να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, γίνεται μόνο γραφειοκρατικός έλεγχος στο ράφι, δεν μειώθηκαν οι έμεσοι φόροι στην Ισπανία, που μειώθηκαν 20 Μαρτίου, τον Απρίλιο είχε μείωση του πληθωρισμού η Ισπανία. Γιατί δεν ενισχύεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί δεν έχουμε έλεγχο στις εσωτερικές τιμολογίες των πολυεθνικών, γιατί δεν είδαμε το θέμα του πλαφών στα δηληστήρια που έχουν τεράστια υπερκέρδη. Προτείναμε 5 πράγματα, δεν είπαμε μόλις τώρα. Mm-hmm. Δεν τα έκανε η κυβέρνηση. Εμείς εκτιμούμε ότι δεν τα είχε κάνει, θα είχαμε μια διαφορετική εικόνα. Και δεν το λέμε χωρίς παραδείγματα. Σας φέρνω το παράδειγμα της Ισπανίας. Το θέμα των δανείων. Βγήκε χθες μια ιστορική απόφαση.
0: Βέβαια.
2: Αυτή για τον υπολογισμό του τόκου, στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, σε εκείνες που έχουν υπαχθεί στον νόμο του Πασόκ, τον νόμο 1989, γνωστό και ως νόμο Κασέλη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Έτσι λέμε. Έγινε γνωστό, έτσι κι
2: ναι. Εκεί λοιπόν, εμείς είχαμε φέρει με τροπολογία αυτή τη λύση, που τελικά η δικαιοσύνη ορθά απεφάνθη στην κατεύθυνση αυτή. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Την καλέσαμε χθες να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση, γιατί έχουν απενταχθεί πολλοί δανειολήπτες από τον νόμο, γιατί χάσανε ρυθμίσεις λόγω των παράνομων, όπως κρίθηκαν, επιτοκίων. Άρα λέμε, χωρίς να μπουν σε δικαστικά έξοδα, βρες μια λύση να επανενταχθούν. Εκείνοι που έχουν δώσει παραπάνω λεφτά να αντιλογιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις. Το θέμα των συντάξεων χειρία.
0: Κύριε Τσουκαλά, δεν έχουμε.
2: Προτείναμε να παραμείνει στο 70%, να μην είναι μόνο μία η εθνική σύνταξη.
0: Θα μείνει,
2: να μην είναι αναδρομικά.
0: Και αυτό ακούστηκε. Αυτά
2: είναι προτάσεις
0: μας. Αυτό.
1: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή συνεδρίαση σήμερα. Να είστε καλά.
0: Και να μάθουμε τα ονόματα. Γεια σας.
1: Έλα, Νίκο. Έλα.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Διάλειμμα και
1: τελεία, Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης. Ακούς.
11: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες
6: κρέας και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η καλύτερη λύση θα ήταν αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στην αντιπολίτευση δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε μεταξύ τους, δήλωσε στο Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ερωτηθείς για τα σενάρια περί ανασχηματισμού, είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε έως την επόμενη Πέμπτη. Συνεδριάζει στις 12 το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος είναι να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας για να είμαστε έτοιμοι στις εκλογές, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσούκαλας. Νεκρή εντοπίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Είχε κατηγορηθεί ως ηθική αυτουργός. Περισσότερα στο real.gr. Σε αδίέξοδο παραμένουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο παρά τη συμφωνία για εκεχηρία.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
4: Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρίτων. 19 Live Acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ Sets. Υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
5: Κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας. Συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν. Σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή. Γιατί η ενημέρωση έχει φωνή.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θα έρθει και ο Νίκος κάποια στιγμούλα όταν τελειώσει την κουβέντα του να πει τα ΣΕΑ του, τα ΜΕΑ του. Εδώ σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και σήμερα και αύριο υπάρχει συνεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική γραμματεία σήμερα κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Άρα έχει διεργασίες στο κόμμα, οπότε έχουμε πολλά και να πούμε.
1: Γιατί λοιπόν,
0: λέει ο Πάνος, είσαι millennial χωρίς τα καλοκαίρια. Εγώ βέβαια πάρω μου
2: εγώ.
0: Δεν είμαι.
2: Εγώ.
0: Εγώ δεν έχω πει πουλάκι μου. Τέτοια πράγματα δεν λέω ούτε σε ποια γενιά ούτε τίποτα. Τα αποφεύγω. Τα αποφεύγω. Έχεις καταλάβει πολύ σωστά πάνω μου. Τα αποφεύγω. Τα
1: πάνω είναι στη Gen Z.
0: Για να μην πέσει μέσα, κατάλαβε. Δεν
3: θέλω. Τα Σαββατοκύριακα δεν είναι μόνο χωρίς τα καλοκαίρια και τα Σαββατοκύριακα.
0: Λοιπόν, φύγε.
1: Είναι Gen Z.
3: Τζεν,
0: αυτό. Ο Σωτήρης από την Αμοργό λέει αποδομημένο φόρεμα λέγεται αυτό που φοράει η Τζένερ.
1: Ποιο?
0: Το φόρεμα αυτό, οι τριάντες
1: μόνο μπροστά,
0: η κατάσαρκα τριάντες.
1: Αυτό το φόρεμα ξέρεις πόσο μπορεί να κοστίζει εσείς που τα λέτε αυτά?
0: Όχι, όχι,
1: συμφωνώ. 10.000 δολάρια. Και έχει ένα βαμβακερό υφασματάκι εκεί που...
0: Δεν είναι βαμβακερό υφασματάκι, δεν είναι τσίτι.
1: Τσίτι είναι.
0: Δεν είναι.
1: Όπως το λες, τσίτι ακριβώς.
0: Αυτό είναι σχεδιαστικό.
1: Σχεδιαστικό τσίτι. Γιατί περί τσιτίου πρόκειται.
0: Λοιπόν, να πούμε και στην Ελένη στη Λαμία. Καλημέρα. Έχει να ευχηθεί στο γιο της Απόλλωνα χρόνια πολλά που γιορτάζει. Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, τυχερός και χαρούμενος στις επιλογές που κάνει.
1: Ο Γιώργης, άλλο πράγμα φυσικό φαινόμενο και άλλο φυσικό αποτέλεσμα, κύριε του Πασόκ. Μια χαρά για τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ναι, αυτό που λέγατε νωρίτερα, ξέρω Νίκο.
1: Και με έρχονται στο μυαλό, λέει ο Σπύρος, ακούω τον κύριο Τσουκαλά να μιλάει για τις δημοσκοπήσεις. Και με έρχονται στο μυαλό οι δηλώσεις δημοσκοπήσεων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, λέει πριν τις εκλογές του 23. Εν τούτη συμφωνώ, λέει, με το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάω τώρα από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Στο 11 και 21.
0: Ειδοποίησέ με, Καραβάκο, ειδοποίησέ με, γιατί.
1: Πάω από πάνω προς τα κάτω. Ναι, ναι. Θα έκανε το Πασόκ σε κυβέρνηση με Τσίπρα και Καριστιανού. Πουχού. Αν έβγαιναν τα κουκιά ή νιώθει πιο οικία με το κόμμα Μητσοτάκη, λέει ο Μάκης. Αν δεν απαντήσεις αυτό, θα σέρνετε, λέει. Αυτό φοβόμαστε.
0: Και ο Γιάννης από το Ήλιον λέει: καλημέρα, παρατηρήσατε τι είπε. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν δουλεύουν στην Ελλάδα. Αυτό που είπε ο
1: κύριος.
0: Οι κυβερνήσεις συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Αλλά με το Πασόκ θα μπορούσαν.
1: Ακού, στα χρόνια των μνημονίων είδες όμως, ε.
0: Αυτό σου λέει γενικά.
1: Και το Πασόκ με Νέα Δημοκρατία και
0: άλλα χρόνια.
1: Καμένος. Πρόσεχε, τώρα φανταζόσαν εσύ Τσίπρα με καμένο.
0: Και διηγώντας τα να κλέσεις.
1: Ναι, γιατί
0: περάσανε
1: δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν.
0: Περάσανε.
1: Για μένα μπορούν να συνεργαστούν.
0: Περάσανε τα χρόνια αυτά, Νίκο.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές όμως, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια για την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η Κοσμοτέ Τέλεκομ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup, για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις ή υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλων οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Πρώτο θέμα στο ελληνικό, το είπαμε έτσι. Στις φυλακές Κορυδαλλού αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή.
0: Ναι.
1: Που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή.
0: Είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ηθική αυτούργος στις δολοφονίες και γι' αυτό.
1: Το δεύτερο θέμα είναι οι Πανελλήνιες και τα θέματα που έπεσαν σε λατινικά χημεία πληροφορική. Το τρίτο γενοκτονία στην Καλαμάτα. πορεία απόψε στη μνήμη της Βασιλικής στο επίκεντρο ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν.
0: Υπάρχει και πολύ μεγάλη συζήτηση για το πού θα καταλήξουν τα παιδιά. Απλά δεν μπορούμε να εμπλακούμε ακόμα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μια πολύ μεγάλη φασαρία για το πού θα πάνε τα παιδιά της Βασιλικής. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε την κυρία Αγκαρά μετά.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr.
4: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
5: Βιομηχανία παγωτού, αχαϊκό Edelweiss, παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Edelweiss, μια πατραϊκή επιχείρηση, ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
4: Αχαϊκό Edelweiss.
5: Γεύσης, απόλαυσης.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
0: Αντένα 105,3.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com. Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κυρία Γκαρά.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που με προσκαλείτε στην ωραία σας παρέα.
0: Λοιπόν, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία, αύριο έχει κεντρική επιτροπή. Να μας πείτε λίγο τα θέματα, τι είναι το μέλλον του κόμματος, γιατί έχει υποχωρήσει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα, ποια θέματα θα βρεθούν επιτάπητος.
2: Εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συνεδριάσεις και πάντα είναι σημαντικές οι συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε ένα κόμμα. Προφανώς θα απασχολήσει τα μέλη η αναδιάταξη των δυνάμεων, η ανασυγκρότηση της δουλειάς του κόμματος, αλλά και αναμένουμε από την εισήγηση του Προέδρου και μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των συνεννοήσεων, των συμμαχιών, των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς, διότι και ο Πρόεδρος και η ηγετική ομάδα του κόμματος από την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής λάβανε την εντολή από τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία, μια συζήτηση και κοινές δράσεις με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, έτσι ώστε να επιχειρηθεί να συσταθεί, να δημιουργηθεί ένα κοινό εκλογικό μέτωπο προκειμένου να υπάρχει μια ισχυρή επιλογή στην κάλπη εναλλακτικής πολιτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρία Γκαρά, ακούσατε τώρα πώς έχουν τα πράγματα για μένα, όπως εγώ τα βλέπω.
2: Mm-hmm.
1: Ο Πρόεδρος πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ή θα κινηθεί το κόμμα μόνο του, ή θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον. Εδώ είναι ένα το κρατούμενο, γιατί πρέπει να το συζητήσετε. Το δεύτερο είναι εάν φύγουν στελέχοι και πάνε προς τον Τσίπρα, παραιτηθούν από βουλευτές κτλ. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι τι θα κάνει και το κόμμα ως κόμμα, ως μόνο του. Δηλαδή, εδώ μπαίνουν πολύ σοβαρά θέματα πάνω. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ουσιαστικό για μένα? Ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι σε λειτουργία ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα το κλείσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα σας το λέω έτσι όπως το ακούω από τον κόσμο, έτσι. Εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις το ταχύτερο. Και τον καλούν όλοι τον Πρόεδρο να δώσει απαντήσεις.
2: Βεβαίως. Καταρχάς, περιμένουμε τον Πρόεδρο να δώσει απαντήσεις. Ωστόσο, οι απαντήσεις θα προέλθουν μέσα από συλλογικές αποφάσεις και μας δεσμεύουν όλους και όλες, διότι έτσι λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και στο DNA της αριστεράς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική δουλειά καθημερινά στη Βουλή, στους τόπους εργασίας, στην κοινωνία και έχουμε ένα πολύ καλά μελετημένο, κοστολογημένο και θωρακισμένο πρόγραμμα και προτάσεις για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν στους συμπολίτες μας. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, και αυτό συμπεριλαμβάνει και την αυτοκριτική τη δική μας, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο λόγο και στη δημόσια εικόνα μας μπήκανε σε προτεραιότητα, κακώς κατά την άποψή μου, άλλα ζητήματα και λαθασμένες τοποθετήσεις που φέρνουν σε μια αμηχανία, θα έλεγα, την εικόνα του κόμματος.
0: Οπότε, μα έτσι κι αλλιώς στο στόχος, συνέδριό σας δεν έχετε αποφασίσει να συμπαραταχθείτε με τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Θα φτάσω.
0: Άρα το πρόγραμμά σας, θέλω να πω, δεν έχει νόημα.
2: Το πρόγραμμά μας έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα.
0: Το πρόγραμμά σας το γνωρίζουμε, ενώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τη στιγμή που θα υπάρχει μια συμπαράταξη με την Ελλάς.
2: Θα έλεγα το αντίθετο, αν μου επιτρέπετε, μάλλον μια
0: Βεβαίως.
2: Διαφορετική προσέγγιση, δεν είναι σε αντίθεση. Τα προγράμματα και οι προτάσεις και το ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο των κομμάτων έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία, διότι εμείς λέμε ότι οι σύγκλιστοι, οι συνεργασίες, οι συμμαχίες, η κοινή συμπόρευση πρέπει να γίνει πάνω σε προγραμματική σύγκληση και σε προγραμματική συμφωνία. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το πρόγραμμα του κάθε πολιτικού φορέα και επίσης υπάρχουμε ως πολιτικοί φορείς για να απαντούμε σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Άρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
0: Άρα η σύμπραξη με την Ελλάς θα γίνει πάνω στο πρόγραμμά σας, θα γίνει
2: πάμε
0: σύμπραξη.
2: Τώρα, ναι. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις, τις συγκλήσεις.
0: Ναι.
2: Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω κατακερματισμού του αριστερού και κεντροαριστερού χώρου, του προοδευτικού πόλου, όπως έχουμε συνηθίσει να το ονομάζουμε. Κάτι το οποίο δεν ωφελεί στο στρατηγικό μας στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια καθομολογία τουλάχιστον στον προοδευτικό χώρο πολύ κακή αντιλαϊκή κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουμε προτάξει την πρόσκληση και την πρόταση και έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλά επίπεδα κοινών δράσεων, των κοινών συνεργασιών και της κοινής εκλογικής συμπόρευσης με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής ομάδας, κάθε κόμματος, κάθε κινηματικής, συνδικαλιστικής, λαϊκής ομάδας που δραστηριοποιείται στον πολιτικό.
1: Αυτό δεν το θέλει ο Τσίπρας. Αυτό σας το λέω εγώ εκ προημίου, δεν το θέλει ο Τσίπρας. Δηλαδή ξανά κομμάτια, ξανά πώς το λένε...
0: Συνιστώσεις.
1: Συνιστώσεις δηλαδή, δεν τις θέλει ο Τσίπρας.
2: Θα απαντήσω σε ένα-ένα από τα ερωτήματα γιατί έχουν πολλά και δεν θέλω να είναι αναπάντητα. Καταρχάς η πολιτική έχει μια δυναμική εξέλιξη και δυναμική διαδικασία. Εγώ έχω ακούσει από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για συσπήρωση δυνάμεων, για συμπαράταξη, για δυναμική την οποία πρέπει να συμβάλλουν όλοι, έτσι ώστε να επιτευχθεί
1: υπό τον Τσίπρα. Υπό τον Τσίπρα, όχι όμως χωριστές συνιστώσεις. Αυτό τελείωσε με τον Τσίπρα. Δηλαδή είναι προεδρικό το κόμμα προσωποπαγές. Και γι' αυτό βάζει και τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάει εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι τόσο εύκολα.
0: Ναι.
2: Τίποτα δεν είναι εύκολο στο δικό μας χώρο εδώ και δεκαετίες.
1: Αλήθεια είναι.
2: Και όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα έχουν δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την ίδρυσή του και κατά την εξέλιξή του που ήταν εκείνη η πολιτική δύναμη που κατάφερε να συνενώσει και να πάλει σε ένα τραπέζι και σε έναν κοινό πολιτικό φορέα φτάνοντας να αναλάβει και την διακυβέρνηση της χώρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε εύκολα αυτή η διαδρομή. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι ήταν όμως μια πετυχημένη διαδρομή. Στο προκείμενο λοιπόν.
0: Να πάμε στο προκείμενο,
2: εγώ
0: ναι.
2: Θεωρούμε ότι ο κύριος Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα το οποίο μετράει 9-10 μέρες ζωής.
0: Και 9 μήνες συζήτησης, ναι.
2: Αλλά δεν έχουμε δει τώρα. Ανακοινώθηκε η ίδρυσή του και η ιδρυτική του διακήρυξη. Είναι σεβαστό ότι ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη τα οποία έχει επιλέξει θέλουν χρόνο για να παρουσιάσουν το κόμμα, να οργανώσουν το κόμμα, να παρουσιάσουν και πρόγραμμα, διότι δεν έχουμε ακούσει ακόμη προγραμματικές προτάσεις και απαντήσεις.
0: Ναι, εκτός από τη διακήρυξη δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Οι οποίοι πάντα οι διακηρύξεις των κομμάτων δίνουν ένα ιδεολογικό πολιτικό γενικό πλαίσιο με το οποίο εμείς συμφωνούμε, δηλαδή είναι ένα συμπίπτει και συγκλίνει με, με την ιδρυτική
0: όπως λέει και ο Νίκος, του, όπως λέει και ο Νίκος, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι αυτά που ο κύριος Τσίπρας ως γενικές, όπως οι γενικές επικεφαλίδες, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι.
1: Δεξί, ναι. Αριστερή,
0: αυτό δεν έχει κομματική ταυτότητα, για πάμε παρακάτω.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνούν, αλλά σίγουρα κινούνται στον προοδευτικό χώρο, προτάσουν αυτές τις αξίες και κοινές αξίες. Από εκεί και πέρα, όταν έχουν με βάση τις δηλώσεις των στελεχών του κύριου Τσίπρα, όταν λένε ότι θέλουμε και στοχεύουμε στην πολιτική αλλαγή, άρα να βγούμε πρωτοκούμα, άρα να αναλάβουμε την κυβέρνηση, αυτό σε αυτήν τη συγκυρία δεν γίνεται με μοναχικές πορείες, δεν γίνεται με περιχαρακώσεις, δεν γίνεται με αυτόνομες πορείες, διότι αυτό καταγράφουν και οι μετρήσεις στον τελευταίο
0: απλώς
2: χρόνο.
0: Ξέρετε
2: και εμείς προτείνουμε και λέμε, με συγχωρείτε, μια
0: πρόταση. Ναι, ολοκληρώστε για να καταλήξουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το μείζον είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή κυβέρνησης, είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε εκείνο το ρόλο που θα συμβάλλει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο της κυβερνώσεως αριστεράς.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα είναι η Ελλάς, είναι η συμπαράταξη, προχωράει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα την επόμενη μέρα, η Κουμουνδούρου, τα γραφεία, θα απορροφηθεί μέσα στην Ελλάς. Ποια είναι η επόμενη?
2: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία σκέψη ή ακόμη και αν εκφράστηκαν είναι περιθωριοποιημένες αυτές τις σκέψεις για διάλυση, ενσωμάτωση, κλείσιμο, αναστολή ή όπως αλλιώς έχει ονομαστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιά ιστορία. Επαναλαμβάνω ότι είναι το κόμμα το οποίο μετά από πάρα πολλές δεκαετίες βρέθηκε στη μεταπολίτευση στην κυβέρνηση και εφάρμοσε εναλλακτικές πολιτικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει και μάλιστα σε οικονομική και κοινωνική κρίση, σε περίοδο δύσκολη, είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει αυτή την ιστορική και πολιτική περίοδο, ιστορικά και πολιτικά ρεύματα τα οποία δεν εκφράζονται από άλλους
1: χώρους. Κυρία Γκανά, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε αυτά, αλλά τώρα δεν μπαίνει στη Βουλή. Βλέπουμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις να τον έχουν στο 1,5-2,5% και δεν μπαίνει στη Βουλή. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Μήπως έρχεται η αλλαγή τώρα μέσα από αυτό και η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν άλλον σχηματισμό? Δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν είναι το όνομα το οποίο θα θυμόμαστε μόνο για τις πολιτικές του.
2: Όχι, αλλά εκτιμούμε ότι η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει θετικά σε μια πολιτική αλλαγή ή σε θετικές πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό και λέμε ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αν ο στρατηγικός μας στόχος είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικών συμφερόντων και η διεκδίκηση πολιτικής αλλαγής. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι και το έχουμε πει, πέρα από μικροκομματισμούς, από εγωισμούς, από πάθη, από ό,τι μπορεί να συνοδεύει την ανθρώπινη και πολιτική φύση, να συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις και όλα τα μέσα μας σε ένα συμμαχικό σχήμα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο στρατηγικό μας στόχο. Από εκεί και πέρα, πρώτον θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, ότι και όσοι αρνηθούν να συμμετέχουν σε ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο ουσιαστικά θα συσπηρώνει και θα αναδιατάσει πολιτικές δυνάμεις, πρέπει να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό γιατί δεν συνέβαλαν στην συσπήρωση και στην ανανέωση ουσιαστικά της λαϊκής εντολής που παίρνουμε από τον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε. Πρέπει να μας πούν δηλαδή γιατί θα αφήσουμε χώρο στη Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει για άλλη μια τετραετία να είναι το πρώτο κόμμα. Και να μου επιτρέψετε και ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
2: Και ολοκληρώνω. Πρέπει να είμαστε και συνεπείς σε αυτά που λέμε, διότι εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια εργαζόμαστε για την ανασύνθεση και την ένωση των δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο, αλλά πρέπει να είμαστε και σεμνοί όταν μιλάμε και απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί στο χώρο της αριστεράς. Διότι στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό και στη δική μου σκέψη, η λογική των μεταγραφών, η συζήτηση περί προσώπων, οι ατομικές, το να προτάσεις το ατομικό σου συμφέρον και την ατομική σου επιλογή έξω από συλλογικές διαδικασίες.
0: Και να καταλήξουμε πολύ
1: Γκανά, δεν έχουμε
2: την αριστερά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και την ατομική σου επιλογή έξω από συλλογικές διαδικασίες.
0: Και να καταλήξουμε
1: πολύ. Γκανά, δεν έχουμε
0: την αριστερά. Σας ευχαριστούμε.

0: πρωί θα είμαστε εδώ.
1: Και ευχαριστούμε και τον Νίκο Σαπρανίδη, την Φράση Παράσχη, τη Δήμητρα Πανανού. Ναι. Να είστε
0: θα
1: καλά.
0: Θα σας διασκεδάσουν τώρα, θα σας ψυχαγωγήσουν μάλλον με τον Πάπη.
1: Πρέπει
0: Μπάμπη,
1: να πεις την τελευταία κουβέντα.
0: Και θα σε ενημερώσουν. Ναι, πέρα την πω για να πω τι κάνουν οι συνάδελφοι.
1: Δεν μπορώ. Νίκο μου, δεν μπορώ.
0: Σήκω.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με...
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίζονται οι αφήξεις λέμβων με μετανάστες στα νότια παράλια της Κρήτης. Περισσότερα από 100 άτομα περισυνέλεξε μόνο σήμερα το λιμενικό. Η διαχείριση της κατάστασης θα βρεθεί στο επίκεντρο έκτακτης τηλεδιάσκεψης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης στις 2 το μεσημέρι. Η καλύτερη λύση θα ήταν αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στην αντιπολίτευση δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε μεταξύ τους. Ο κόσμος τα συγκρίνει, δήλωσε στο Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ερωτηθείς για τα σενάρια περί ανασχηματισμού, είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε έως την επόμενη Πέμπτη. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος είναι να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας για να είμαστε έτοιμοι στις εκλογές, δήλωσε στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν υπάρχει καμία σκέψη διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε σε ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο θα συσπηρώνει πολιτικές δυνάμεις, είπε πριν από λίγο στο Real FM η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Αναστασία Γκαρά. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Σε αδιέξοδο παραμένουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, με αμείωτο ρυθμό, συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο παρά τη συμφωνία για εκεχηρία. Νεκρή εντοπίστηκε στις φυλακές Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Είχε κατηγορηθεί.

0: συνελήφθη ως ηθική αυτουργός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο Περιστέρι 62 χρονός για πορνογραφία ανηλίκων. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο. Θύμα κλοπής από τον ίδιο της τον εγγονό έπεσε ηλικιωμένη στη μενεμένη Θεσσαλονίκη. Ο 33χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία καθώς της απέσπασε το ποσό των 500 ευρώ.
1: Χρειάζεται να
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα ορεινά Ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο η Άντι Μακνησαλή. Ξεκινάμε, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Εδώ πιστά στην εκπομπή μας, ο ραδιόφωνο του Αντένα και στο 105,3. Έρχεται και ο καιρός ανεβαίνει. Έρχονται καλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινές και πάρα πολύ θερμές. Λίγο ο καιρός πήγαινε να μας τα χαλάσει τις προηγούμενες ημέρες, αλλά τελικά το καλοκαίρι επιστρέφει, βελτιώνεται ο καιρός από σήμερα. Όχι ότι δεν είχαμε ζέστη βέβαια και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά από το απόγευμα σιγά σιγά θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία περισσότερο. Τώρα θα ανεβαίνει το θερμόμετρο και το πολιτικό. Περιμένουμε όλοι να δούμε το κόμμα Σαμαρά, το οποίο έχει ανακοινωθεί και οι πληροφορίες λένε δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Έχει ανακοινωθεί ανεπίσημα ότι θα ανακοινωθεί. Και περιμένουμε να βγει λοιπόν στη δημοσιότητα και ακριβώς να δούμε ποιοι άνθρωποι και ποια κομματικά στελέχη άλλων κομμάτων, πρώην φίλων του πρώην Πρωθυπουργού θα είναι μαζί του. Οι πληροφορίες λένε ότι το νέο κόμμα Σαμαρά οργανώνεται πύρετοδος και στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι είναι έτοιμος ο Αντώνης Σαμαράς και σε περίπτωση που έχουμε και πρόωρες εκλογές και νωρίτερα, δηλαδή από το Σεπτέμβριο, κάτι το οποίο δεν νομίζω βέβαια να συμβαίνει, αλλά εάν συμβεί, είναι έτοιμος ο Αντώνης Σαμαράς να ανακοινώσει και την επόμενη μέρα το κόμμα του. Το θέμα είναι βέβαια να δούμε την επόμενη μέρα από όλα τα κόμματα τα οποία θα μπουν σε ό,τι αφορά στην εκλογική αυτή αναμέτρηση, να δούμε τις θέσεις τους, τις προτάσεις τους και αυτά τα οποία λοιπόν θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα και πώς θα το κάνουν και τα μεγάλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία. Το πρώτο και το μεγαλύτερο σίγουρα μέσα σε όλα είναι και το κομμάτι της ακρίβειας και το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες οικογένειες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι πανελλήνιες εξετάσεις. Να πούμε καλή επιτυχία στους υποψήφιους και των γενικών λυκείων, οι οποίοι επέστρεψαν σήμερα στα Θρανία για να εξεταστούν στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική. Και τα παιδιά αυτά έχουν κάνει την προσπάθειά τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και περιμένουν ένα καλό αποτέλεσμα για να εισαχθούν στη σχολή που προτιμούν ή τέλος πάντων σε μια σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που τους αρέσει. What he's looking for, free from desire, mind and senses purified, free from... Στη σημερινή μας εκπομπή θα ανοίξουμε πάλι το θέμα της εκπαίδευσης. Νομίζω είναι και ένα θέμα των ημερών και μας αρέσει να ασχολούμαστε με τα παιδιά και τους μαθητές, να δίνουμε λύσεις και να κάνουμε και εμείς τις δικές μας προτάσεις. Για το λόγο αυτό έχουμε καλέσει σήμερα στο στούντιο και είναι κοντά μας τη Μαρλένα Καλογεράκη, η οποία είναι και δασκάλα πιάνου και μουσικοπαιδαγωγός με πολύ μεγάλη εμπειρία τα τελευταία χρόνια στην Πάτρα, σε διάφορες δομές, αλλά και η ίδια κάνει πράγματα, είναι κοντά στα παιδιά. Και νομίζω ότι θέλουν να ασχοληθούμε σήμερα. Μαρλένα, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μιλάμε πολύ στον Ανικό, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ μαζί μας. Έχουμε κάνει και εκπομπές και τηλεοπτικές μαζί με επιτυχία και μας έχεις δείξει και στην κάμερα και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και σπίτι μαζί με τα παιδιά μας.
1: Ναι.
0: Νομίζω είσαι ένα πρόσωπο από τις πρώτες δασκάλες μουσικοπαιδαγωγούς που το έχω δει να το κάνεις και στην πράξη αυτό, δηλαδή να συνδυάζεις την εκπαίδευση με το παιχνίδι. Γιατί νομίζω και τα παιδιά κάπως έτσι μπορούμε λίγο να τα παρασύρουμε και να τους μάθουμε πράγματα παίζοντας μέσα από την εκπαίδευση όμως και τη μουσική, αλλά και όλο αυτό με το παιχνίδι. Πώς το έχεις καταφέρει, πώς το ξεκίνησες, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με το κομμάτι αυτό ως μουσικοπαιδαγωγός.
1: Ξεκίνησε μέσα από τη δικιά μου πεποίθηση ότι η μουσική παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, όχι μόνο σαν ψυχαγωγία, αλλά θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος ζωής, θεωρώ ότι μαθαίνει πράγματα κάποιος που ασχολείται με τη μουσική, κάποιος μαθητής ας πούμε σε ένα μουσικό όργανο, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί στη ζωή του. Πέρα από τη συνέπεια, την πειθαρχία που μπορεί να χρειάζεται, είναι και η έκφραση των συναισθημάτων, είναι και ένας τρόπος διαχείρισης των δικών μας συναισθημάτων για να μπορέσουμε να αποδώσουμε κάποιον καλλιτέχνη άλλο ή κάποιο συνθέτη. Ξεκίνησε λοιπόν έτσι από μένα, ότι εγώ θέλω τη μουσική ενεργά στη ζωή μου με διάφορους τρόπους. Και μετά, μέσα από τη δραστηριοποίησή μου στην εκπαίδευση και με τα μικρά παιδάκια συνήθως μου έβγαινε αυτό, προσπαθούσα να βρω έναν άλλο τρόπο να τους περάσω τη γνώση, αλλά μέσα από το παιχνίδι, γιατί θεωρώ ότι ο βιωματικός τρόπος σίγουρα μένει περισσότερο στη μνήμη των παιδιών και πλέον είναι κάτι που λείπει αυτός ο αφορμητισμός μέσα από το παιχνίδι, από τη ζωή των παιδιών. Οπότε για αυτούς τους δύο λόγους έχω ξεκινήσει να προσεγγίζω με αυτόν τον τρόπο τη μουσικοκινητική αγωγή.
0: Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και λίγο πριν την εκπομπή, ότι πλέον τα παιδιά έχουν πολλές δραστηριότητες. Το έχουμε πετύχει αυτό για να βγαίνουν και εκτός σπιτιού, γιατί πλέον δεν παίζουν όπως παίζανε παλιά στις γειτονιές. Οπότε προσπαθούμε και μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες να βγαίνουν τα παιδιά έξω, να κοινωνικοποιούνται και να μαθαίνουν και πράγματα, αλλά όμως ταυτόχρονα να μην χάνεται και αυτή η παιδικότητα, αυτό το παιχνίδι, δηλαδή να μαθαίνεις αλλά ταυτόχρονα να παίζεις.
1: Σίγουρα οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι πολύ σημαντικές και για την κοινωνικοποίηση όπως είπες και για τα ενδιαφέροντα και για να μην έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά σε οθόνες με τα παιδιά, αλλά το ότι είναι πολύ καθοδηγούμενες μπορεί να πάει σε ένα άλλο αποτέλεσμα, δηλαδή να στερεί από το παιδί τη φαντασία του, τον αφορμητισμό του, την παιδικότητά του. Οπότε καλό είναι να επιλέγονται δραστηριότητες που έχουν και αυτό το ελεύθερο στοιχείο μέσα, το βιωματικό.
0: Η μουσική και επειδή και ως δασκάλα πιάνου, από ποια ηλικία έτσι μπορεί να ξεκινήσει, για να πούμε και για το πιάνο συγκεκριμένα και φαντάζομαι αυτό μπορεί να ισχύει και για άλλα μουσικά όργανα. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει ένα παιδί?
1: Υπάρχουν διάφορες φάσεις της μουσικής όπως τις έχω δομήσει εγώ στο δικό μου τρόπο εκπαίδευσης. Ξεκινάμε από τη βρεφική μουσικοκινητική αγωγή, η οποία είναι από 6 μηνών με βρέφη μαζί με τις μαμάδες τους. Αυτό περισσότερο βοηθούσε τη σύνδεση της μαμάς με το παιδί και έδειχνε και στους γονείς ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει ένα μωρό και να τα βοηθήσουν αργότερα σε διάφορες δεξιότητες που μπορεί να κατακτήσουν, όπως είναι τα κινητικά, όπως είναι η ομιλία τους, mm-hmm. η βλεμματική επαφή που είναι το πρώτο που μας νοιάζει και το πρώτο που κοιτάζουμε για να δούμε κάποια ορόσημα. Μετά είναι, όταν υπάρχει, έτσι γίνεται παιδάκι μετά τα 1,5, ένας άλλος τρόπος μουσικοκινητικής που δουλεύουμε περισσότερο, την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Εκεί αρχίζουμε να ερχόμαστε σε επαφή και με άλλα παιδάκια. Και μετά υπάρχει η μουσικοκινητική που κάνουμε σε παιδικούς σταθμούς, σε σχολεία, σε οδεία. Και εκεί ανάλογα με το χώρο, αν είναι ένα ΚΔΑΠ, αν είναι ένα οδείο, δίνουμε λίγο βάση στο αντικείμενο του χώρου. Δηλαδή στο οδείο θα προετοιμάσουμε σίγουρα ένα παιδί για να πάει να μάθει ένα μουσικό όργανο. Οπότε θα δώσουμε βάση περισσότερο στο μουσικό κομμάτι της δραστηριότητας, στο ρυθμό, στη μελωδία, στις ακουστικές ασκήσεις, ενώ σε ένα ΚΔΑΠ ή σε έναν άλλο χώρο που είναι έτσι πιο ελεύθερος, που έρχεται το παιδί έτσι για να παίξει περισσότερο, θα δώσουμε ίσως περισσότερο βάση στο κινητικό, ψυχαγωγικό κομμάτι. Μετά, συνήθως τα παιδιά αφού έχουν περάσει αυτή την φάση και είναι μεγαλύτερα, ξεκινάνε κάποιο μουσικό όργανο. Τώρα το μουσικό όργανο που θα επιλέξουν είναι καλό να πάνε να το δούνε, να το αγγίξουν, να πάνε σε ένα οδείο, να κάνουν ένα μάθημα, να δούνε πώς είναι, γιατί μπορεί να κάποιο παιδάκι να έχει στο μυαλό του ένα μουσικό όργανο ότι του αρέσει, αλλά μετά να το δει και
0: αυτό
1: να δει.
0: Φαίνεται ένα παιδάκι που αγαπάει τη μουσική, που έχει κλείσει τη μουσική, φαίνεται. Από νωρίς, ή μπορεί και να έρθει και να το διαπιστώσει και στην πορεία. Φαίνεται.
1: Συνήθως φαίνεται, ναι.
0: Συνήθως το ζητάει φαίνεται. Και μόνο του, δηλαδή, ή μέσα θα το καταλάβουμε, αν είναι μικρό στην ηλικία.
1: Θεωρώ ότι φαίνεται. Όπως και ένα παιδί που έχει μια κλίση στον αθλητισμό, φαίνεται. Όπως και ένα παιδί που έχει μια κλίση στη ζωγραφική, φαίνεται. Από μόνο του το παιδί θα πάει να παίξει μπάλα, θα πάει να ζωγραφίσει, θα πάει να παίξει ένα μουσικό όργανο ή μπορεί να χορεύει ή μπορεί να τραγουδάει. Νομίζω ότι κάθε γονιός μπορεί να καταλάβει λίγο την κλίση του παιδιού του και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις Πανελλήνιες ακόμα που ανέφερες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και να πω
0: κι
1: εγώ καλή επιτυχία σε όλους φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό από αυτή την ηλικία να ξέρουμε το παιδί μας που έχει κλίσει και να το βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Δηλαδή να το βοηθήσουμε προς αυτό που είναι καλός.
1: Ναι, και να έρθει στη σημερινή μέρα των Πανελληνίων και να ξέρει λίγο τι του αρέσει, γιατί αυτό είναι το παν.
0: Άρα από μικρό το παιδί πρέπει να δούμε τι του αρέσει και να
1: Συνήθως μας πάει το παιδί από μόνο του, ναι. Συνήθως μας πάει, δηλαδή.
0: Καμιά φορά πάμε εμείς εκεί που θέλουμε το παιδί.
1: Καμιά φορά το πάμε εμείς, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά μας δείχνει, ας πούμε, που έχει κλείσει. Mm-hmm. Τώρα στην εποχή μας όλες οι δραστηριότητες, έτσι και η μουσική, έχει πέσει λίγο ο μέσος όρος των παιδιών, της ηλικίας των παιδιών, συγγνώμη, που ξεκινάνε ένα μουσικό όργανο.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δηλαδή ξεκινάνε γύρω στα 4. Και ο λόγος είναι γιατί έχουν όλα αυτά τα ερεθίσματα, όλους αυτούς τους τρόπους να έρθουν σε επαφή με τη μουσική. Ενώ παλιότερα, ας πούμε, ξεκινούσαμε στα 8-9 χρόνια. Όπως καταλαβαίνεις, ένα παιδάκι που είναι στο δημοτικό έχει τελείως διαφορετικές δεξιότητες από ένα παιδάκι που είναι 4-5 χρονών. Και ως προς την αντίληψή του, και ότι έχει μάθει να κάθεται, να συγκεντρώνεται, να πιάνει το μολύβι. Και παρατηρούσα όλο αυτό το καιρό ότι το σύστημα έχει μείνει σε αυτό το τρόπο εκπαίδευσης. Δηλαδή καλούμε ένα παιδάκι 4 χρονών, 5 χρονών, 6 χρονών ακόμα να κάθεται μία ώρα, να γράφει νότες, να διαβάζει νότες, να παίζει κομμάτια, ας πούμε, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό, για πολύ χρόνο τέλος πάντων, να είναι καθιστό. Και θέλησα αυτό λίγο να το αλλάξω. Οπότε έχω φτιάξει ένα νέο τμήμα, το οποίο είναι από 4 έως 6 ετών. Είσαι η πρώτη που το μαθαίνει, σκοπεύω να το υλοποιήσω από το Σεπτέμβρη, ναι. Και θεωρώ ότι είναι γούρι που είσαι η πρώτη που το μαθαίνει, ναι, γιατί ναι. Και την άλλη φορά που είχα έρθει στην εκπομπή και είχα πει τα σχέδιά μου, θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
0: Ναι. Και πιστεύουμε και σε αυτά, σε ό,τι ωραίο γίνεται. Γι' αυτό είναι, ό,τι έχει σχέση και με παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και τα προβάλλω.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και για την κίνησή σου αυτή και για το έργο σου. Οπότε έχουμε προσαρμόσει λίγο τις μουσικοκινητικές δραστηριότητες στο πιάνο, γιατί αυτό είναι το όργανο που διδάσκω.
0: Οπότε τι ακριβώς θα έχεις σκεφτεί να κάνεις από Σεπτέμβρη, και βέβαια να μας πεις και που μπορεί να σε βρει και κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται και να μάθει και πληροφορίες έστω.
1: Έχω κάποιους χώρους, έτσι, κάποια οδεία συγκεκριμένα που συνεργάζομαι αρκετά χρόνια.
0: Οπότε θα γίνεται εκεί,
1: ναι.
0: Ένα μέρος της δουλειάς.
1: Ναι. Και τώρα αυτό το καινούριο project το δοκιμάζουμε 2 χρόνια σε παιδάκια. Έχουμε δει τα αποτελέσματα. Εκτός το ότι τους ταιριάζει περισσότερο ηλικιακά, πλέον αυτά τα παιδάκια που είναι 6-7 χρονών, που ξεκίνησαν αυτό το project, δείχνουν περισσότερο ζήλο για να μάθουν μουσική, γιατί τους έχει συστηθεί αυτό το πράγμα πιο κοντά σε αυτά, πιο κοντά στην ηλικία τους, όχι σαν μια υποχρέωση που έχουν. Χρησιμοποιεί κυρίως το παιδί πράγματα που έχει στο σπίτι του για να μάθει μουσική. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιεί πλαστελίνη, μπορεί να χρησιμοποιεί...
0: Μιλάμε για μικρές ηλικίες,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι. Αλλά με αυτά μαθαίνει, δηλαδή όλες τις έννοιες τις μαθαίνει χρησιμοποιώντας τα παιχνίδια του. Και αυτό θεωρώ είναι το διαφορετικό και το πιο...
0: Φαντάζομαι και υλικό σχετικό θα ανεβάσει στο Instagram, θα σε βρει κάποιος Μαριλένα Καλογεράκη,
1: ναι,
0: όπως το
1: και
0: ακούμε.
1: Στο Facebook.
0: Και στο Facebook. Ευτυχώς υπάρχουν τα social media και πλέον και βλέπουμε και μπορούμε να συνομιλήσουμε και να αντλήσουμε και πληροφορίες σχετικά με αυτό. Οπότε κλείνοντας, Μαριλένα, ήθελα έτσι λίγο να πούμε τι είναι η μουσική για σένα και για το παιδί συγκεκριμένα, πώς βοηθάει η μουσική ένα παιδί με τα ρυθμίσματα που δίνει και ό,τι άλλο έτσι ήθελες να μας πεις ολοκληρώνοντας.
1: Όπως είπα και στην αρχή, είναι ένας τρόπος ζωής η μουσική. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να εκφράσει τα συναισθήματά του, μπορεί να χαλαρώσει, μπορεί να πάρει αποφάσεις μέσα από τη μουσική. Δεν θεωρώ ότι η μουσική είναι μια τέχνη. Θεωρώ ότι είναι τέχνη, δηλαδή θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα όπως είναι και η ζωγραφική, όπως είναι όλες οι τέχνες. Και νομίζω ότι αυτό, ότι είναι ένας τρόπος έκφρασης, ότι ο καθένας μπορεί να εκφραστεί με αυτό. Πιστεύω ότι σχετικά με το παιδί είναι σωστό να του παρουσιάζεται, να το βλέπει, να το συναντάει κάποια στιγμή στη ζωή του. Αλλά μετά θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστούμε την κλίση του και να το φτάσει το παιδί μέχρι το σημείο που θέλει και να είναι η μουσική ο ρόλος που το παιδί επιλέγει στη ζωή του. Δηλαδή...
0: Κάποιος μπορεί να θέλει να το κάνει πιο επαγγελματικά,
1: ναι,
0: κάποιος πιο ερασιτεχνικά.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι σωστό να υπάρχει στη ζωή μας, αλλά θεωρώ ότι εμείς πρέπει να έχουμε την επιλογή.
0: Μέχρι που θα το φτάσουμε,
1: ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και σίγουρα θα τα ξαναπούμε
1: ευχαριστώ.
0: Και από Σεπτέμβρη να ξαναθυμίσουμε και αυτά τα οποία κάνεις
1: χαρά.
0: Και να πούμε και άλλα πράγματα. Και εμείς λοιπόν πάμε μουσικά. να χαλαρώσουμε τους φίλους ακροατές, να εκμεταλλευτούμε τη μουσική για να τους χαλαρώσουμε λίγο και να επιστρέψουμε στην επικαιρότητα.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
5: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλες, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Αντένα και σε 105,3. Να περάσουμε και σε ένα θέμα της επικαιρότητας, σε ένα στοιχείο που μας ήρθε σε ό,τι αφορά την οικονομία μας. Με ρυθμό ανάπτυξης 2% σε αιτήσια βάση κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας παρά τις ενδείξεις επιβράδυνσης σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Έτσι, να λέμε και κάτι καλό και κάτι ενθαρρυντικό. Ας ελπίσουμε, γιατί η οικονομία μας είναι από τα βασικότερα θέματα που μας απασχολεί όλους βέβαια, να πάει καλύτερα και να φανεί και στις τσέπες μας, έτσι. Μόνο στα νούμερα. Τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη συνέντευξη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Μανουσάκη Μαλιώρη, η οποία είναι συντονίστρια της Καλλιπάτηρας Πάτρας. Οπότε νομίζω ότι το σωματείο αυτό, το οποίο έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και κάνει συνεχώς και μέσα από διάφορες εκδηλώσεις επιτυχημένες που τη στηρίζετε πάνω απ' όλα εσείς, στη συνέχεια μετά από κάθε εκδήλωση συνεχίζεται ή γίνεται κάποιο έργο. Οι Καλλιπάτηρες Πάτρας έχουν ξεκινήσει να φτιάχνουν την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Έχουμε κοντά μας την κυρία Μανουσάκη για το λόγο αυτό να μας πει καλό μεσημέρι. Κύριε Μανουσάκη.
1: Επίσης, κυρία Μαγισσαλή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Το είπατε και το κάνατε σε ό,τι αφορά την ψυχιατρική κλινική. Ξέρω ότι εργάζεστε με όλα τα υπόλοιπα που κάνετε και για αυτό το σκοπό. Πού βρίσκεστε, τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα?
1: Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τον πολύ ωραίο πρόλογο που κάνατε και εσάς προσωπικά αλλά και το σταθμό σας, γιατί και εσείς
0: στεκόσαστε. Εμείς σας στηρίζουμε και θα σας στηρίζουμε.
1: Στηρίζετε με την καλή δημοσιότητα που δίνετε. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι εδώ στην Πάτρα, οι Καλλιπάτηρες, και όχι μόνο, και όλος ο κόσμος που στηρίζει αυτό το έργο. Έχουμε αναλάβει, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, την εσωτερική ανάπταση της ψυχιατρικής κλινικής του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Μια κλινική η οποία πραγματικά όταν την πρωτοεπισκέφτηκα, κατά παρότριση του διευθυντή και καθηγητή του κύριου του Πάντου Αλεξόπουλου, πραγματικά έμεινα άναυδη πως αυτή η κλινική έχει αυτό το περιβάλλον. Ήταν μια αρκετά παραμελημένη, γιατί όπως ξέρετε, η ύπαρξη μιας κλινικής δεν χρειάζεται να είσαι ψυχίατρος, δεν έχεις ιδιαίτερες γνώσεις. Πρέπει να είναι βασικά για αυτούς τους ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που αρκετό καιρό αυτοί οι άνθρωποι είναι έγκλειστοι, όπως ξέρετε. Έτσι. Mm-hmm. Είναι μια έτσι, κλειστή δομή για αρκετούς ανθρώπους από εκεί που μπαίνουν. Πρέπει να είναι όχι μόνο έτσι καλέσθητη και με μια ομορφιά που λέω εγώ ρητορικά, πρέπει να είναι όμορφη, γιατί αποτελεί ένα θεραπευτικό πλαίσιο.
0: Ναι, πρέπει να είναι για όμορφη, γιατί ανθρώπους. Κάποιοι άνθρωποι είναι,
1: είναι
0: μέσα, λοιπόν,
1: καθοριστική σημασία. Δεν αποτελεί πολυτέλεια. Δεν αποτελεί πολυτέλεια, κυρία Μαγνησαλή. Άρα πρέπει λοιπόν αυτό το θεραπευτικό περιβάλλον να είναι ένας όμορφος χώρος, ζεστός, να μειώνει το άγχος ή το στρες που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, το λιγότερο, και τα ψυχιατρικά τους προβλήματα που έχουν. Πρέπει να στεκόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους με σεβασμό και αξιοπρέπεια όταν μπαίνουν εκεί, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ήδη αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, άρα αισθάνονται ήδη να είναι σε μειονεκτική θέση, οπότε και εμείς το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να έχουν ένα αξιοπρεπή χώρο που θα, θα αποτελεί η προσωρινή διαβίωσή τους μέχρι να φύγουν από εκεί. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτός ο χώρος πρέπει να είναι όχι μόνο καθαρός, πρέπει να είναι οικείος, πρέπει να είναι ασφαλής, γιατί είδαμε και εκεί κάποια πράγματα που ανακαινίζουμε και θα σας τα πω μετά εν συντομία. Και συνοπτικά, για να κλείσω, γιατί πρέπει να έχουμε μια ψυχιατρική όμορφη, όπως θα τη λέω εγώ, γιατί δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, κυρία Μαγνησαλή, ψυχιατρική κλινική, αλλά λειτουργεί θεραπευτικά για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να έχουν ταχύ ανάρρωση, προστατεύοντας ταυτόχρονα την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. Τι έχουμε κάνει τώρα εμείς μέχρι τώρα? Έχουμε ανακοινήσει και τα 10 μπάνια που περιλαμβάνει αυτή η κλινική, ναι. Και τις 10, και τα 10 δωμάτια εσωτερικά τα έχουμε ομορφύνει, τα έχουμε βάψει, έχουμε βγάλει τα παλιά αντικείμενα που εκεί πέρα δεν ήταν όχι μόνο όμορφα, είχαν υποστεί βλάβες. Τα μέρη που βάζουν τα πράγματά τους οι άνθρωποι, τα κουτιά, ας πούμε.
0: Δεν ήταν και λειτουργικά.
1: Οπότε την ομορφήναμε, έχουμε ανακαινήσει τα 10 δωμάτια πλήρως. Εκβάθρουν, δηλαδή τα μπάνια είναι καινούρια. Έχουμε αντικαταστήσει όλο όλο το επάνω, το επάνω μέρος της ψυχιατρικής που πέφτανε οι οροφές και ήταν πλήρη καταστραμμένα, και της νοσηλείας μέσα αλλά και δίπλα των γιατρών, έχουμε βάψει και, έχουμε, και θα ανακαινήσουμε με πλήρη, με πλήρη τα τραπέζια τους, τις καρέκλες τους, γιατί εκεί, όπως ξέρετε, είναι πανεπιστημιακή κλινική, κύριε Μαγνησαλή. Εκεί μπαίνουν φοιτητές, μπαίνουν παιδιά που θα είναι οι αυριανοί ψυχίατροι, οι αυριανοί γιατροί. Τι εικόνα δίνουμε, πού κάνουν μάθημα αυτά τα παιδιά? Λέμε για πολύ καλή
0: πέρα
1: οικονομία.
0: Δηλαδή τους ασθενείς,
1: πέρα από τους ασθενείς, κάνουμε όλοι γενικά εσωτερικά.
0: Είναι...
1: Έτσι, μπράβο, την εσωτερικά την κλινική. Και τώρα, αφού τα έχουμε υλοποιήσει όλα αυτά, φτιάξαμε τις δύο καγγελίες. Που είναι εξωτερικά, που βγαίνουν στον κήπο, που ήταν εντελώς παραμελημένες, δεν μπορούσαν να τις ανοίξουν με άθραυσα έτσι τζάμια. Τι ξέρετε, εκεί πρέπει να υπάρχει ένας χώρος που να είναι ασφαλής αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να είναι που να. Γιατί περνάνε από διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.
0: Πάρα πολύ καλά, λέτε.
1: Επίσης τώρα, αφού τα έχουμε κάνει αυτά, θα προβούμε στην αλλαγή των τεσσάρων από τις εσωτερικές πόρτες, με τις προδιαγραφές βέβαια, γιατί εκεί πέρα έχουμε και μια τεχνική υπηρεσία που μας καθοδηγεί. Και θα αλλάξουμε και το δάπεδο, τώρα εκεί είμαστε, σε αυτή τη διαδικασία έχουμε
0: θα αλλάξετε και το δάπεδο.
1: Και το δάπεδο.
0: Δηλαδή γενικά κάνετε ένα...
1: Μια εσωτερική εντελώς ανάπλαση της ψυχιατρικής κλινικής. Και γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι. Όλα τα συνεργεία που δουλεύουν εδώ, και θέλω να το πω, στέκονται αλληλέγγυα στο έργο. Δηλαδή καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι όταν θα δώσουν μια καλή προσφορά, θα συμβάλλουν και αυτοί και θα σταθούν αλληλέγγυα στο κομμάτι αυτό που κάνουμε. Και με ευχαριστεί πάρα πολύ και σας ευχαριστώ όλους. Αλλά και εξοικονομώντας, έτσι, γιατί από αλλού ξεκινήσαμε το κονδύλι, κύριε Μαγνησαλή, αλλού θα φτάσουμε. Και όπως ξέρετε, αυτά τα χρήματα είναι εντελώς δικά μας, είναι της Καλλιπάτηρας, από εκδηλώσεις που κάνουμε, όπως το Αχαιόν που εξ ολοκλήρου πήρε αυτό το φέτος ειδικά, αλλά
0: νομίζω
1: και κάποια
0: και
1: χρήματα.
0: Θα απαιτηθούν μάλλον και αρκετά χρήματα για την ψυχή.
1: Ναι, εγώ μέχρι τώρα θα το πω δημόσια.
0: Θα το είχατε σκεφτεί.
1: Αλλού ξεκινήσαμε,
0: θα φτάσει
1: τουλάχιστον πάνω από 50-60 χιλιάδες αυτό το κόστος. Το λέω χωρίς να φοβηθώ. Έτσι, γιατί λέμε και έχουμε και εντελώς τα οικονομικά μας είναι τελείως
0: στην
1: πλήρη διαφάνεια. Ούτως ή άλλως εγώ δεν ασχολούμαι με χρήματα εδώ. Τα έχει όλα το Ταμείο της Καλλιπάτηρας, όπου υπάρχει ο λογιστής και όλα αυτά, και τα κάθε χρόνο όταν κάνουμε την αιτήσια συνέλευσή μας στον απολογισμό. Οπότε τα οικονομικά μας είναι σε πλήρη διαφάνεια. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα λεφτά είναι καθαρά των πατρινών, το οποίο ανταποκρίνονται με πολύ μεγάλη έτσι, θέρμη και αλληλεγγύη, και πραγματικά τους ευχαριστώ πολύ. Αλήθεια το λέω,
0: λοιπόν,
1: μέσα από την
0: είναι ένα
1: μου.
0: Έργο το οποίο έρχεται από τα χρήματα των ανθρώπων που στηρίζουν έτσι, τις Καλλιπάτηρες, αλλά τώρα έτσι καταλαβαίνω και από τους ανθρώπους και τους επαγγελματίες που θα σας κάνουν και μια καλύτερη προσφορά
1: βέβαια,
0: στο μέτρο του.
1: Όλο το τι μετά. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι που βοηθούν αυτή την κατάσταση. Και βέβαια δεν μπορώ να πω ότι η κυρία Παναγωπούλου στέκεται πάντα αλληλέγγυα στο έργο μας και μου λέει, και η ίδια προσωπικά δηλαδή, πέρα από την Καλλιπάτηρα, σαν άτομο μου λέει: Μαρία, προχώρα, εγώ είμαι εδώ. Και αυτό να σας πω την αλήθεια, με. Πώς να σας το πω,
0: γιατί
1: την αγαπάμε,
0: μια ικανοποίηση,
1: βέβαια, γιατί αγαπάει
0: εντάξει
1: πάρα πολύ την Πάτρα.
0: Χρειάζεται. Έτσι, ναι. Χρειάζεται και αυτή η στήριξη.
1: Εντάξει, και πρέπει να το αναφέρουμε και την ευχαριστώ και δημόσια που είναι πάντα δίπλα μας.
0: Εσείς πάντως, παρότι κάνετε όλο αυτό το σημαντικό έργο, δεν το έχετε διαφημίσει. Η αλήθεια είναι ότι μόνοι μας πήραμε την πρωτοβουλία να σας καλέσουμε να έρθετε σήμερα.
1: Εντάξει,
0: και αυτό δείχνει πολλά. Εγώ όλα σας έχουμε να έχετε δύναμη να ολοκληρωθεί. Πότε πιστεύετε θα ολοκληρωθεί?
1: Κοιτάξτε, δείτε, επειδή εκεί πέρα το να γίνουν έργα είναι άθλος και από το προσωπικό που είναι εκεί μέσα και από το διευθυντή, γιατί ξέρετε υπάρχουν
0: και λειτουργεί ταυτόχρονα.
1: Λειτουργεί και δεν μπορούν αυτά τα άτομα να μεταφερθούν αλλού. Αντιλαμβάνεστε γιατί, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, ειδικά τα μπάνια που ξυλωθήκανε όλα, και τους ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την προσπάθεια, όπως και τώρα για το δάπεδο που πρέπει να δουλεύουν τμηματικά, γιατί εκεί καθημερινά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού. Δηλαδή ήταν ένα εγχείρημα για μένα προσωπικά, πραγματικά για μένα προσωπικά, πάρα πολύ μεγάλο, δεν το ήξερα. Βοηθήσανε πάρα πολύ αυτοί που ασχολήθηκαν εκεί, όπως και όλο το προσωπικό που είναι εκεί μέσα, και τους ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Μανωσάκη, δεν ξέρω αν κάνετε κάτι άλλο τώρα με τις Καλλιπάτηρες. πλάτερ, εσύ να περιμένουμε το αχαιόν αγάπη γεύμα.
1: Όχι, παράλληλα, οι δράσεις δεν σταματάνε. Γιατί όπως ξέρετε, έχουμε αγκαλιάσει τους νέους και έχουμε βοηθήσει και βοηθάμε πάρα πολύ τη φλόγα, το κεδμό που όπως το χάρισε ζωή με τους νέους επιστήμονες, τους γιατρούς, φοιτητές που τους στηρίζουμε και κάνουν συνέδρια και τους, είμαστε κοντά τους πάντα. Αυτούς δεν τους αφήνουμε ποτέ. Όπως δεν αφήνουμε ποτέ σωματεία και φορείς εδώ στην Πάτρα, τα οποία κάνουν έργο που φτάνουν κατευθείαν στον άνθρωπο. Εμάς με αυτό μας ενδιαφέρει, η διαφάνεια, το σωστό έργο των ανθρώπων που δουλεύουμε σοβαρότητα και το έργο είναι αποτελεσματικό και φτάνει στον απλό πολίτη. Αυτό μας ενδιαφέρει, να είμαστε αποτελεσματικοί εκεί που βοηθάμε και όντως να πηγαίνουν τα χρήματα εκεί. Και βέβαια κάνουμε μια τώρα άλλη εκδήλωση, γιατί είμαστε εκεί στον πολιτισμό κοντά και θα αναφέρω αυτή την εκδήλωση γιατί μας είπα τι κάνουμε. Ναι. Στηρίζουμε το Σύλλογο Κριτών της Πάτρας και το Σύλλογο Φοιτητών της Πάτρας που είναι εδώ, τα οποία δώσανε ένα ποσό για να πάει στην ψυχιατρική του Πανεπιστημίου που είναι και τους ευχαριστώ αυτά τα παιδιά. Αυτό δείχνουμε, αυτή είναι η παιδεία.
0: Μισή-μισή τώρα. Είστε μισή από την Κρήτη.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, κριτική, αλλά είστε και επειδή έχετε πάρει δικό μας πατρινό.
1: Ναι,
0: και
1: είμαι πάντα. Εγώ πάω στην Κρήτη και με λένε Πατρινιά και είμαι εδώ και
0: το
1: λένε.
0: Εγώ τέλος
1: πάντων νιώθω και είμαι, είναι σαν τη γενέτειρά μου η Πάτρα. Τη λατρεύω.
0: Ζείτε και εδώ,
1: και
0: βέβαια.
1: Και ζω εδώ. Βέβαια, εδώ είναι όλα τα τέλος πάντων τα στοιχεία, όλα αυτά που με κρατούν στη ζωή. Το Ηράκλειο, ναι, είναι η γενέτειρά μου, είναι η άλλη μου καρδιά εκεί.
0: Να σας πω πριν, δεν σας γνώρισα γιατί δεν προλάβαμε. Η αλήθεια είναι να το πούμε στον αέρα. Η Μαρλένα Καλογερά και που ήταν κοντά μας είναι επίσης από την Κρήτη.
1: Α, ωραία.
0: Θα σας γνωρίσω άλλη φορά σε κάποια εκδήλωση.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα ο Σύλλογος Κριτών της Πάτρας κάνει ένα εξαιρετικό έργο, κυρία Μαγνησταλή, το οποίο αυτό αξίζει να το διαφημίσουμε.
0: Την
1: Κυριακή στο θεατράκι της Μαρίνας από τις 7 και πέρα, 7.30, κάνει 30 χρόνια. Γιατί καταρχήν ο Σύλλογος Κριτών της Πάτρας είναι από τους πιο παλιούς συλλόγους, του 1837. Έχουν έρθει πάρα πολλοί κριτικοί εδώ και μάλιστα έχουν περάσει σε πολλές θέσεις υψηλές και έχουν δουλέψει αυτή την πόλη και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Κάνουν ένα έργο 30 χρόνων δωρεάν χορών στα παιδιά. Δεν πληρωνόμαστε, δεν πληρώνονται οι χορευτές, οι δάσκαλοι για αυτό το έργο. Αυτό λοιπόν θα παρουσιάσουμε. Θα είναι όποιοι θέλουν να χορέψουν, πέρα από το χορευτικό που θα είναι, οι καντάδες, η φιλοξενία που είναι γνωστή της Κρήτης και θα έχουμε τα καλούδια που λέμε εμείς, να το πω έτσι λίγο κριτικά, εκεί και τα οποία έχουν έρθει από την Κρήτη για εσάς εδώ. Ελεύθερη είσοδο, σας περιμένουμε όλους. Μας χαροποιεί αυτό το γεγονός και η Καλλιπάτρα πάντα στέκεται ελέγγυα έτσι σε αυτούς τους ανθρώπους και στον πολιτισμό της πόλης.
0: Κύριε Μανωσάκη, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Εγώ
0: και
1: ευχαριστώ.
0: Καλή
1: ξανά,
0: δύναμη πραγματικά ξανά. Μέσα την καρδιά μας για αυτά που κάνετε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαγνησάλη.
0: Πάμε λίγο μουσικά και επιστρέφουμε για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να.

0: Κλείνοντας, θα σας κάνω μια πολύ ωραία πρόταση για να διαβάσετε ένα ωραίο βιβλίο και να πάτε στην παρουσίασή του, Λίμνη των Κύκνων. Θα έχουμε μάλλον ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή την συγγραφέα Σοφία Αναστασοπούλου. Θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, κυρία Αναστασοπούλου, από το ραδιόφωνο του Αντένα.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Μιλήστε μας για το βιβλίο σας και για την παρουσίαση και πότε θα γίνει να γνωρίζουν οι φίλοι μας.
1: Ωραία, θα είναι η πρώτη παρουσίαση που θα γίνει κιόλας για την Ελλάδα στην Πάτρα. Θα γίνει στο Πολύεδρο, το γνωστό αυτό βιβλίο πωλείο της πόλης μας. Είναι για παιδάκια που έχουν κυρίως που είναι στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού. Και θα έχουμε τη χαρά να ζήσουμε με τα παιδιά και τα παιχνίδια της κίνησης, για τα οποία ας πούμε τα προτρέπουμε και μέσα από το βιβλίο μας, να δούμε την ιστορία του έργου, να δούμε λίγο και την υπόθεσή του, τους ήρωές του, να ζωγραφίσουμε, να μιλήσουμε.
0: Οπότε και παιχνίδι και παρουσίαση βιβλίου. Και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για να πάρουμε και ένα βιβλίο στο παιδί μας ή ένα δωράκι να κάνουμε. Πολύ ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Να θυμίσουμε πάλι την ώρα
1: είναι
0: και την ημέρα.
1: Ναι, και είναι αύριο.
0: Ωραία.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου.
0: Ωραία, αύριο λοιπόν, 11 ώρα το πρωί στο Πολύεδρο.
1: Ωραία, ναι.
0: Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην παρουσίαση. Το βιβλίο πολύ ωραίο, το έχουμε δει. Συγχαρητήρια. Και σίγουρα θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί μαζί με τα παιδιά μας. Να είστε καλά.
1: Χαρώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Εμείς κάναμε την πρότασή μας και πάντα όταν σας λέμε κάτι να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ωραία και αξίζει να πάτε. Θα κλείσω την εκπομπή μας με μια πολιτική είδηση. Η μετακίνηση από ό,τι φαίνεται του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από τη θέση ονοπληρωτή Υπουργού Μεταφορών σε αυτή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο θάνατος του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος ήταν Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από ό,τι φαίνεται φέρνουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Οι αλλαγές θα είναι μάλλον περιορισμένες και δεν θα προκύψει ευρύτερος ανασχηματισμός. Σίγουρα, βέβαια, λένε οι πληροφορίες, θα γίνουν οι αντικαταστάσεις στις θέσεις Κυρανάκη και Ταγαρά, ενώ θα επανέλθει εκτός απρόπτου στο κυβερνητικό σχήμα ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Είχε παραιτηθεί πέρυσι τέτοια εποχή, αν θυμάστε, λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να αναλάβει τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών και για την Ευρωπαϊκή Προεδρία που θα αναλάβει η χώρα τον Ιούνιο του 27. Γι' αυτό μέχρι τον Ιούνιο του 27 θα πρέπει ούτως ή άλλως να έχουν γίνει και οι εθνικές εκλογές. Οι αλλαγές θα γίνουν μετά την προσεχή Τετάρτη, οπότε την επόμενη εβδομάδα, και την εκλογή του νέου γραμματέα, δηλαδή πιθανότατα την προσεχή Πέμπτη ή Παρασκευή. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο ήταν η Άντι Μαγνησαλή. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
1: Χαχαχα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα
0: στάρ.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω.

0: αμνιοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088. Αντένα 105,3.
5: Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival, το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Οδίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600 ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Χαρακτήρισε την παρέμβαση ως πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία, λέγοντας ότι η πολιτεία οφείλει να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση. Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρουμανία μετά από έκρηξη θαλάσσιου ντρόν στο λιμάνι της Κωνσταντζα κοντά σε δεξαμενές πετρελαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας από την αυτοαρμόδια.

0: Ανατίναξη του μη επανδρομένου σκάφους δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Για τη διαχείριση της συνεχιζόμενης ροής παράτυπων μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης συνεδριάζει εκτάκτως στις 2 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης. Τις τελευταίες ώρες στο νησί το λιμενικό συνέλεξε περισσότερα από 100 άτομα, ενώ πάνω από 250 διασώθηκαν εχθές. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές ως καλύτερη λύση για τη χώρα ανέδειξε μιλώντας στον Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ερωτηθείς για το σενάριο ανασχηματισμού, δήλωσε ότι θα πρέπει να περιμένουμε έως την ερχόμενη Πέμπτη. Σε εξέλιξη στο μεταξύ βρίσκεται η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Στόχος είναι η αναδιάταξη των δυνάμεων προκειμένου να είμαστε έτοιμοι στις εκλογές, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσούκαλας. Δεν υπάρχει καμία σκέψη διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε επίσης στον Real FM η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Αναστασία Γκαρά. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Νεκρή εντοπίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Είχε κατηγορηθεί ως ηθική αυτουργός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο Περιστέρι 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο Telecom Center του ΆΚΑ στον δεύτερο τελικό της Basket League. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 στις νίκες και στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Δεν θα αγωνιστεί για τους πράσινους ο Κώστας Λούκας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα ορεινά Ηπειρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
8: Αντένα 105,3.
9: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 10 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε Αντένα Radio Patras 105,3 Real FM. Το αληθινό ραδιόφωνο μέχρι τις 2 μαζί. Αχιλλέας Ζωδίτης στο μικρόφωνο και Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου. Ο κακός χαμός σήμερα στη χώρα με τις επικοινωνίες, γιατί είχαμε τρομερά μεγάλο πρόβλημα με την εταιρεία Nova. Όσοι διαθέτουν Nova ξέρουν, όσοι δεν διαθέτουν θα αντιμετώπισαν σίγουρα πρόβλημα αν προσπάθησαν να καλέσουν κάποιον της συγκεκριμένης εταιρείας. Παρέλυσε μάλλον το σύστημα, ούτε διαδίκτυο ούτε επικοινωνία τηλεφωνική μπορούσε να γίνει. Είδατε πόσο έχει εξαρτηθεί η ζωή μας, η δουλειά μας από την τεχνολογία και την κινητή τηλεφωνία.

Έχει αποκατασταθεί εδώ και μερικά λεπτά η επικοινωνία, όμως γίνεται με τεμποδίων, γίνεται με δυσκολία ακόμα. Ελπίζουμε μέσα στα επόμενα λεπτά να έχει αποκατασταθεί πλήρως και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα περνώντας, ερχόμενος εδώ στο στούντιο του Αντένα Πάτρας, περνώντας έξω από κατάστημα της Νόβα, γινόταν ο κακός χαμός και από κόσμο ο οποίος είχε σπεύσει εκεί να δει τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι μόνο το τηλέφωνο, δεν μπορούσε κανείς να επικοινωνήσει με κάποιον άλλον, είναι και το ότι πολλά γραφεία δεν μπορούσαν να δουλέψουν, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε τίποτα απολύτως. Πάντως στην Πάτρα είχαμε ένα συναγερμό σε καφετέρια της πόλης, όταν γυναίκα πάτησε το panic button και συνελήφθη 35χρονος με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας και της παράνομης οπλοφορίας, αφού οι αστυνομικοί βρήκαν ένα όπλο πάνω του. Και συγκεκριμένα βρήκαν ένα μαχαίρι, επτά φυσίγκια και έναν παράνομο ασύρματο.

Είχαμε μια ευνηδιαστική επιχείρηση τη νύχτα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, όπου όπως λέγαμε χθες είχαμε και τον 7ο θάνατο. Μια ευνηδιαστική αστυνομική επιχείρηση από το λεγόμενο ελληνικό FBI. Το οποίο μπήκε, έκανε άνω κάτω τα κελιά, τα κρεβάτια των κρατουμένων, έγιναν εκτεταμένες έρευνες, βρέθηκαν μόνο κινητά τηλέφωνα που απαγορεύεται να είναι στην κατοχή κρατουμένων, αλλά δεν βρέθηκαν ή τουλάχιστον δεν έγινε γνωστό αν βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών ή ποσότητες ναρκωτικών στα κελιά. Είναι μια ιστορία που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και μεγάλο προβληματισμό, αυτό με τη σειρά θανάτων δηλαδή στο σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου, και φυσικά είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολλές συζητήσεις, προκάλεσε και αυτή την ευνηδιαστική αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI. Δεν ξέρουμε όμως αν υπήρξε έβρεση ναρκωτικών ουσιών, άρα να αποδοθεί η σειρά θανάτων σε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Μπορεί να φταίει και κάτι άλλο, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως να το αναφέρουμε και αυτό. Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο κύριος Κασελάκης με το κόμμα του Δημοκράτες.

0: Στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Την αύξηση του ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Να πάμε σε κάτι άλλο, φίλες και φίλοι. Πάμε σε κάτι άλλο, γιατί έχουμε πολλή συζήτηση για τον οδοντοτό και σε λίγες μέρες, την άλλη εβδομάδα, έχουμε μια νέα συγκέντρωση από κατοίκους εκεί και από την Επιτροπή του Αγώνα. Θυμίζω ότι προχθές μιλούσαμε και με τον Αντιπρόεδρο των Ταξιτζίδων στην Αιγιάλια, οι οποίοι επίσης έχουν υποστεί τεράστια πληγή οικονομική από την παύση, από την αναστολή των δρομολογίων του οδοντοτού, και αυτό διότι πηγαίνουν, έφερναν κόσμο σε ξενοδοχεία, οπότε υπήρχε ένα κοινό, υπήρχε μια πελατεία η οποία τώρα δεν υπάρχει, και φυσικά έχουν ερημώσει τα καλάβρητα όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι επισκεπτών που έφθαναν στην πόλη των Καλαβρίτων με τον οδοντοτό. Χτες ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος μαθαίνουμε και δημοσιεύτηκε ήδη ότι θα προταθεί και για γενικός, για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας τις επόμενες μέρες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που σημαίνει ότι αν αυτό συμβεί, αν γίνει, ίσως να έχουμε ανακατατάξει στο κυβερνητικό σχήμα, θα τα δούμε όλα αυτά. Όμως σε σχέση με τον οδοντοτό, ο κύριος Κυρανάκης χθες έβγαλε μία ανακοίνωση που επί της ουσίας με αυτή του την ανακοίνωση στράφηκε κατά του Δημάρχου Καλαβρίτων και του Δήμου, ότι δώστε την εγγύηση, γιατί δεν υπογράφεται ότι δεν θα πέσει κανένας βράχος από το βουνό, έτσι ώστε να ανοίξουμε τη γραμμή του οδοντοτού και να ξαναλειτουργήσει. Ρίχνει τον μπαλάκι δηλαδή στο Δήμο. Και εμείς σκεφτήκαμε να μιλήσουμε όχι με τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, αλλά με την ανώτερη, με την προϊστάμενη πολιτική, να το πω έτσι, αρχή της περιοχής μας, τον Αντιπεριφερειάρχη της Αχαΐας, τον κύριο Φώκιο Ναζαΐμη. Κύριε Ζαΐμη, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα και καλησπέρα, κύριε Ροδίδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα για πολλά να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε και πολλά, έχετε και πολλά στην ατζέντα σας και στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, πάρα πολλά, ό,τι έχει να κάνει με τον νομό έχετε βασικά, αλλά θέλω το πρώτο σχόλιο για αυτό το ζήτημα με τον οδοντοτό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για την τοπική οικονομία, δεν είναι μόνο για τα Καλάβρητα, δεν αφορά μόνο τους Καλαβριτινούς και τους Αιγιαλείς, αφορά όλη την Αχαΐα. Με αυτό το σκεπτικό σκέφτηκα να ακούσουμε τη δική σας προσέγγιση στο θέμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ πριν κλείσει, πάρθει αυτή η απόφαση από το Υπουργείο και από τον ΟΣΕ, με εισήγηση του ΟΣΕ, είχαμε μαζευτεί στα Καλάβρητα για να γιορτάσουμε την ιστορία του οδοντοτού, και έκανα μια τοποθέτηση, μια ομιλία, την οποία κατόπιν την έδωσα και στα μέσα και στους δημοσιογράφους και στο Δήμο κτλ. Με την οποία έλεγα να μην κλείσει ο οδοντοτός, και ό,τι μελέτες και έργα, αν χρειάζεται και όπου χρειάζεται, μπορούν να γίνουν παράλληλα με την λειτουργία του.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια δεν έγινε και φτάσαμε σε μια απόφαση που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήταν υπερβολική. Δεν μπορώ να την τεκμηριώσω, αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη, έτσι,
0: ναι,
1: σε πραγματικά σε μια επικινδυνότητα η οποία οδήγησε στο να κλείσουν 3 δρομολόγια την ημέρα. Mm-hmm. Αυτά ήταν τα δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που ο δρόμος, ο παρακείμενος του οδοντοτού, δηλαδή η πούντα που πηγαίνουμε από το Διακοφτό προς τα Καλάβρητα, διακινούνται εκατοντάδες ή χιλιάδες τα Σαββατοκύριακα άνθρωποι με αυτοκίνητα, και μιλάμε για το ίδιο βουνό, στο οποίο προφανώς έχουμε κάνει και εμείς και συνεχίζουμε να κάνουμε κάποια έργα, αλλά δεν διακόπτουμε την κυκλοφορία του δρόμου, και πόσο μάλλον να διακόψουμε την κυκλοφορία σε ένα τρένο το οποίο, εάν πέσει κάτι με τα σύγχρονα συστήματα και με τις κάμερες και τα λοιπά, σταματάει πριν και γίνεται η εκένωση των επιβατών.
0: Σωστό και αυτό. Άρα λοιπόν, γιατί ο κύριος Κυρανάκης να επικαλείται αυτό το λόγο που πολύ απλά και κατανοητά μας εξηγείτε εσείς ότι δεν μπορεί να είναι αυτός ο λόγος.
1: Κοιτάξτε,
0: διακοπή, δεν δικαιολογεί διακοπή δρομολογίων.
1: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα από το Αιγείο, η οποία κινήθηκε εκεί από τον πρόεδρο των δικηγόρων του Αιγείου.
0: Mm-hmm.
1: προσπάθεια κατεύθυνση. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, ότι υπάρχει μηδενική επικινδυνότητα. Είμαστε και μία σε περιοχή συμμογενή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και προφανώς η ασφάλεια είναι το α και το μέγα στις αποφάσεις μας.
0: Δεν το συζητάμε, αλλά δεν θα καταλήψουμε την περιοχή. Δεν φύγαμε.
1: Δεν θα καταλήψουμε την περιοχή και νομίζω ότι φτάσαμε σε αυτή την απόφαση και μάλιστα σε μία περίοδο που δεν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Δηλαδή το οξύμορο είναι ότι όλο το χειμώνα μέχρι και τον Φεβρουάριο είχαμε τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα με κατολιστήσεις, με βροχοπτώσεις. Έπεσε μέσα σε το δίμηνο του 26 όλη η ποσότητα νερού που συνήθως πέφτει σε όλο το χρόνο στην Αχαΐα και το δούλευε το τρένο κανονικά. Ναι. Τώρα που έχουμε ξηρασία, τώρα που δεν έχουμε βροχές, τώρα που δεν έχουμε κατολιστήσεις, που θα μπορούσε να δουλεύει κανονικά το τρένο, δεν δουλεύει. Αυτό είναι ένα οξύμορο.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι ένα οξύμορο. Από εκεί και πέρα, τώρα γιατί οδηγηθήκαμε εκεί, δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω αυτό. Εμείς όμως, σαν περιφέρεια και με μια πρωτοβουλία που πήρε ο Περιφερειάρχης.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Εσείς είπατε ότι θα πάμε να κάνουμε μελέτη.
1: Κοιτάξτε, ο Περιφερειάρχης πήρε μια πρωτοβουλία, νομίζω στη σωστή κατεύθυνση, να είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Και προσφερθήκαμε χωρίς να έχουμε καμία απολύτως αρμοδιότητα ούτε στο σιδηροδρομικό υλικό, ούτε στο παρακείμενο βουνό που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Δασαρχείο, ούτε στις μηχανές, ναι, να πούμε ωραία, μπορούμε εμείς να συνδράμουμε με κάποιο τρόπο, αν θέλετε, να γίνουν κάποιες επιπλέον μελέτες, γιατί σας θυμίζω ότι η μελέτη έκανε πέρσι και ο ΣΕ με το παρεμψήμιο της Πάτρας. Πριν από τρία χρόνια είχε κάνει και το ΙΓΜΕ. Γίνονται συνέχεια μελέτες, δεν είναι ότι τώρα θα κάνουμε την πρώτη μελέτη σαν να το είδαμε πρώτη φορά το θέμα.
0: Άρα λοιπόν ξέρουμε τι γίνεται σε αυτή τη
1: γενική δύναμη, έχουμε μια εικόνα. Αν δηλαδή υπάρχει ένα σημείο ή δύο σημεία, και είχαμε πει και εναλλακτικές λύσεις, ότι αν το προβληματικό σημείο ήταν Νιάματα, γιατί τα Νιάματα είναι ένα προβληματικό σημείο κάτω, θα μπορούσε το τρένο να δουλεύει σε κάποια διαδρομή, είναι και άλλες τάσεις, είναι πιο πάνω, είναι και η Γενική Ζαχλωρού, είναι και πιο πάνω στάσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα μπορούσαν να είχαν πάρθει κάποια μέτρα, να μην κλείσει εντελώς το τρένο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είχα κάνει και χαρτί μάλιστα στο ΣΕ και τους είχα πει ότι προσωρινά να βάλουν και λεωφορεία να κάνουν την ίδια διαδρομή. Ούτε αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Δεν βάλαν λεωφορεία όπως κάνουν ας πούμε το Πάτρα Κιάτο, λόγω ότι δεν έχει τελειώσει η γραμμή. Είχαν βάλει λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν κάνει ούτε αυτό. Άρα βλέπω μια καθυστέρηση και βλέπω μια βελτιρία η οποία δεν είναι στη θετική κατεύθυνση. Καλές οι συζητήσεις, καλές οι διαβουλεύσεις, καλές οι συναντήσεις που έγιναν και στο Υπουργείο και καλώς μας κάλεσε και ο κύριος Κερανάκης όταν πήγαμε όλοι να τοποθετηθούμε. Δεν βλέπω όμως πραγματικά βούληση σε αυτό το θέμα. Και αν το συνδυάσω και με αυτό που είπατε εσείς πριν, ότι θα έχουμε και εξελίξεις σε σχέση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ή μάλλον εκπρόσωπο τύπου, δεν ξέρω τι είπατε.
0: Όχι, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας θα το πω.
1: Γραμματέας. Ενδεχομένως να περιμένουμε μία αλλαγή για να πάρθουν κάποιες οριστικές αποφάσεις. Λέω ενδεχομένως, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά πάντως σε αυτή την κατάσταση βλέπω ότι έχουμε λίγο τελματώσει. Δεν βλέπω κάποιες πρωτοβουλίες και θα πρέπει όλοι μας, οι τοπικοί φορείς, να σηκώσουμε πιο ψηλά λίγο τη φωνή μας. Με ευπρέπεια, αν θέλετε, και με τεχνοκρατική αντίληψη, αλλά με πολιτική διεκδίκηση.
0: Ναι,
1: δεν
0: πολύ
1: μπορεί
0: σωστό αυτό που
1: λέτε. Το Καλαβρίτο να μένει χωρίς τρένο. Δεν μπορεί να αυτή τη στιγμή να χάνουμε, να ματώνει η περιοχή οικονομικά. Πραγματικά ματώνει. Και να μην υπάρχει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα αντισταθμιστικό.
0: Είναι,
1: θα μπορούσε λοιπόν να κάνει και ένα.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε τώρα.
1: Να δώσει κάποιες ιδιαίτερες ενισχύσεις στην τοπική οικονομία, η οποία πλήττεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, έχετε πολύ το δίκιο.
1: Δηλαδή υπάρχουν και άλλες λύσεις, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, φτάνει να υπάρχει πολιτική βούληση έτσι.
0: Μιας και σας έχουμε εδώ στον αέρα του Αντένα Ρέντιο Πάτρας, θέλω να ρωτήσω, επειδή έγινε αυτό το συνέδριο το μεγάλο, το συνέδριο των περιφερειών Βαλκανίων, Εύξηνου Πόντου κλπ. Και παρέλασαν προσωπικότητες της πολιτικής, των επιχειρήσεων, αξιωματούχοι από 13 κράτη, όχι μόνο, νομίζω ήρθαν και από άλλες ευρωπαϊκές.
1: 13 ήταν από την Μαύρη Θάλασσα, είχαμε και πολλά ευρωπαϊκά και 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Α, μάλιστα. Τι ήταν τελικά, το ζουμί αναζητώ, συγγνώμη για την έκφραση, τι ήταν τελικά αυτό το συνέδριο και τι κερδίσαμε από αυτό το συνέδριο.
1: Απλά γιατί ξέρετε, όταν έχει να κάνει με εξωστρέφεια και εξωτερικά θέματα, δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητό από τους πολίτες. Το θα το πω πάρα πολύ απλά. Μας ενδιαφέρει το πρόβλημα που έχουμε στην Πάτρα, που έχει να κάνει με τη διάβρωση των ακτών, που έχει να κάνει με τη μόλυνση των νερών, που έχει να κάνει με την πολεοδομία, που έχει να κάνει, αν θέλετε, με τα ενεργειακά, με το φυσικό αέριο, που έχει να κάνει με τα προβλήματα που ζούμε στην καθημερινότητά μας, τα ίδια προβλήματα ακριβώς έχουν και οι όμορες χώρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι διαφορετικά. Τώρα, κάποιες χώρες είναι πιο μπροστά, κάποιες χώρες είναι πιο πίσω. Αυτό είναι θέμα, αν θέλετε, της εκάστοτε κυβέρνησης και της εκάστοτε περιφέρειας. Εμάς μας ενδιαφέρει να ανταλλάσσουμε, αν θέλετε, εμπειρίες, να ανταλλάσσουμε λύσεις σε συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα μέσα από το πρίσμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσω των δημάρχων, μέσω των περιφερειαρχών, των αντιπεριφερειαρχών. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και να σας πω ότι όλα τα πετυχημένα, σε εισαγωγικά πετυχημένα κράτη, δουλεύουν πάρα πολύ το μοντέλο της περιφερειακής διακυβέρνησης. Τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, δηλαδή στα πιο επιτυχημένα και εύπορα και δημοκρατικά κράτη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, είναι αυτά που είναι ομοσπονδιακά.
0: Ναι.
1: Βλέπε Γερμανία, βλέπε Ισπανία, βλέπε Ιταλία, που δεν είναι ομοσπονδιακοί, αλλά δουλεύουν πάρα πολύ την περιφερειακή διακυβέρνηση. Τα τοπικά προβλήματα πρέπει να λύνονται σε τοπικό επίπεδο, με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και διαπεριφερειακή συνεργασία και μέσω πόρων ευρωπαϊκών. Και εμείς ζητήσαμε έξτρα πόρους ευρωπαϊκούς για διαπεριφερειακή συνεργασία με αυτές τις χώρες, με τη γειτονιά μας δηλαδή, όχι μόνο με την Ιταλία, αλλά και με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, Μαύρης Θάλασσας, προκειμένου να λύνουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Άρα, το πρώτο είναι συγκεκριμένες πολιτικές, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους λαούς της περιοχής. Ίσα-ίσα, όσο πιο στενή είναι η σχέση μας, τόσο βοηθιέται και η αποκλιμάκωση των πιθανών κρίσεων. Και το δεύτερο είναι ότι θέλουμε περισσότερα χρήματα, περισσότερους πόρους. Δεν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει πόρους περισσότερο στις βόρειες χώρες Ευρώπης. Εμείς θέλουμε οι πόροι να πέφτουν περισσότερο στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στην περιοχή μας, διότι υπάρχουν προβλήματα. Και για να πέσουν χρήματα θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί η πολιτική διαβούλευση, η πολιτική, αν θέλετε, σύσφιξη των σχέσεων και να ακολουθήσουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μας αφορά άμεσα και μπορεί να έχει ένα όφελος πολύ πιο χειροπιαστό για τη δική μας καθημερινότητα. Άρα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ευτυχώς που έγινε και στην Πάτρα. Που φαντάζομαι δεν ήταν εύκολη υπόθεση.
1: Δεν ήταν εύκολο, γιατί υπήρξαν πιέσεις καθόλου να μην γίνει το συνέδριο στην Ελλάδα από κάποιες χώρες, από μια συγκεκριμένη χώρα, εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εξ Ανατολών.
0: Την Τουρκία.
1: Έβαζε βέτο συνεχώς να μην γίνει στην Ελλάδα το συνέδριο, να μην γίνει στην Πάτρα. Να μην κάνουμε το ένα.
0: Κοιτάξτε, μην σας βάλουν στο μάτι που το φέρατε στην Πάτρα.
1: Δεν πειράζει. Εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι κάνουμε για το καλό του τόπου μας.
0: Έχετε και το όνομα που βγάζει σπυράκια στους Τούρκους.
1: Εμείς φέραμε και το πολύ ωραίο συγκρότημα των Φάρο Ποντίων, οι οποίοι χορέψανε για να δείξουμε ότι έχουμε και ρίζες από την περιοχή. Δεν είναι τυχαία αυτά. Υπάρχει και μια σημειολογία, αν θέλετε, που αναφέρεται στο παρελθόν και στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως και το σήμερα. Αυτά τα δύο παντρεύονται. Δηλαδή δεν ξεχνάμε το παρελθόν μας, δεν ξεχνάμε τη γενοκτονία των Ποντίων. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε και πολύ καλές εμπορικές και τουριστικές σχέσεις στο σήμερα. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεν θα χάσουμε, δεν θα πάθουμε αμνησία. Ξέρουμε τι έγινε στο παρελθόν. Απ' την άλλη, όλες αυτές οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας είναι χώρες οι οποίες πιστεύω κατά μεγάλη πλειοψηφία θέλουν να έρθουν στη Δυτική Ελλάδα και για λόγους ομορφιάς, εν πάση περιπτώσει, και για λόγους θρησκευτικού τουρισμού, διότι έχουμε πάρα πολλά μνημεία. Άρα οφείλουμε να κρατάμε ανοιχτές τις σχέσεις και για το σήμερα και για το αύριο, αν θέλετε.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Κύριε Ζαΐμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.

Τι γίνεται, βρε παιδιά. 8 οι νεκροί στο σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας. Χτες το βράδυ, τη νύχτα, έγινε το ντου του ελληνικού FBI, όπως σας έλεγα νωρίτερα, και δεν βρήκαν παρά μόνο κινητά τηλέφωνα που απαγορεύεται να έχουν οι κρατούμενοι στην κατοχή τους. Έγιναν εκτεταμένες έρευνες σε όλα τα κελιά. Σήμερα βγήκε ανακοίνωση καινούργια ότι υπήρξε κι άλλος κρατούμενος ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή και ανέβηκε ο απολογισμός στους 8 νεκρούς σε διάστημα μόλις 2 μηνών και λιγότερο. 8 νεκροί στις ίδιες φυλακές στον Εστέφανο σε λιγότερο από 2 μήνες. Έχουμε πολλά δημοσιεύματα που βλέπουμε και στον Αθηναϊκό Τύπο για τον πυρετό που έχει ξεσπάσει στο επιτελείο Σαμαρά. Έτοιμα, λέει, τα ψηφοδέλτια με σφραγίδα καραμαλικών και με έντονο άρωμα, προσέξτε, Μαξίμου.

Έχουν γραφτεί και ονόματα μάλιστα στελεχών όσων πλαισιώνουν αυτή την πρωτοβουλία, αυτή την κίνηση. Αναφέρονται στον Κώστα Μπούρα, το δεξιχέρι του Αντώνη Σαμαρά και πρώην διευθυντή του γραφείου του στο Μαξίμου, το Χρύσανθο Λαζαρίδη, προσωπικό σύμβουλο στρατηγικής και πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης, τον Νίκο Τσιούτσια, πρώην διευθυντή του γραφείου τύπου, ο οποίος παραμένει βασικός εκφραστής των θέσεων του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην οργανωτική δομή ρολοκλειδί φαίνεται να έχουν ο Μανώλης Αγγελάκας, πρώην ευρωβουλευτής, ο Θανάσης Κορδάς, πρώην διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Τσιμάρας, πρώην γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Λουλουδάκης, ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Παράλληλα, λέει, προστίθενται προσωπικότητες από τον πατριωτικό χώρο που υπέγραψαν την κίνηση των 91 τον Ιούλιο του 25, όπως ο ιστορικός Μελέτης Μελετόπουλος και ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης.

1:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε να πούμε περισσότερα. Μην ξεχνάτε την πρότασή μας για το καταπληκτικό αυθεντικό σούσι της Πάτρας στο Sushi Bar & Noodles Άγια, στα Ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού, ή στο Delivery 2613-62-360. Διαφημίσεις και επιστροφή σε λίγο.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, 1:41 από τα λεπτά η ώρα. Ευχόμαστε να είστε όλοι και όλες καλά, να απολαμβάνετε τον ήλιο, τον ωραίο καιρό, ηλιοφάνεια, αυξημένη θερμοκρασία και σήμερα. Και οι μόνοι που, ή μάλλον κάποιοι από τους πολλούς που δεν περνούν καλά, γιατί όλο το πρόβλημα δεν είναι στον καιρό, είναι στον κακό μας καιρό στην τσέπη, οι μόνοι ή κάποιοι από αυτούς τους πολλούς που δεν περνούν καλά είναι και οι κτηνοτρόφοι. Και οι κτηνοτρόφοι, τι λέγαμε τις προάλλες εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας στο θέμα του τουρισμού, τον Αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης, συγγνώμη για τα λάθη, με τον κύριο Φίλια, ότι δεν είχαν πάρει τις αποζημιώσεις τους γιατί είχαν παρακρατηθεί λόγω οφειλών. Μας διαβεβαίωνε ο κύριος Φίλιας ότι θα δοθούν οι αποζημιώσεις τελικά, ότι είχε στείλει και επιστολή η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κλπ. Σήμερα βγήκε και μια ανακοίνωση από τον κύριο Δημήτρη Παλούμπη, τον υποψήφιο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης στην Αχαΐα, και μιλά για τους κτηνοτρόφους που έχουν πάλι πρόβλημα και δεν έχουν πάρει, λέει, ενισχύσεις. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Παλούμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδητή.
0: Τελικά οι κτηνοτρόφοι έχουν πάρει λεφτά ή δεν έχουν πάρει λεφτά οι άνθρωποι? Μιλάμε για τους κτηνοτρόφους που είδαν τα κοπάδια τους ολόκληρα να εξαφανίζονται, να αφανίζονται από τις μαζικές θανατώσεις λόγω της ευλογιάς.
1: Στην αρχή της εβδομάδας είχαμε επαφή και συζήτηση με κτηνοτρόφους από τη Λακόπετρα. Οι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν λάβει κάποια χρήματα, ενώ έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις. Είναι μια πραγματικότητα αυτή και ξέρετε, δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα. Μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση αυτή να ξεγελάει τον κόσμο, να κοροϊδεύει, να εμπέζει προπαντός ότι είναι παραγωγικό σε αυτόν τον τόπο.
0: Πολύ ψέμα, όχι να σας πω, γιατί τώρα μιλάμε για τις αποζημιώσεις που έπρεπε να πάρουν οι άνθρωποι.
1: Είναι οι αποζημιώσεις για τη θανάτωση των ζώων.
0: Ωραία, σωστά. Οι οποίες κρατήθηκαν λόγω οφειλών. Κρατήθηκαν λόγω οφειλών. Προσέξτε, μας έλεγε ο κύριος Φίλιας εδώ ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Αρχής, γιατί το Περιφερειακό Συμβούλιο προληπτικά είχε πάρει και μάλιστα ομόφωνη απόφαση και είχε γνωστοποιήσει στο Υπουργείο λέγοντας μην κάνετε καμιά βλακεία και δεν δώσετε τα λεφτά στους ανθρώπους λόγω οφειλών, και τελικά απάντησε ναι το Υπουργείο, αλλά τελικά τα παρακράτησαν λόγω οφειλών. Και αποδίδουν τώρα αυτή την παρακράτηση στο τυφλό σύστημα, στο μηχανισμό, ρε παιδί μου, το γράμμα του νόμου, το τυφλό. Και ότι θα αποδοθούν. Και έχουν περάσει τόσες μέρες και δεν έχουν πάρει μία οι άνθρωποι.
1: Εάν και εφόσον έχουν δημιουργηθεί οφειλές που θα έχουν δημιουργηθεί, και γιατί προφανώς είναι λογικό ότι τη στιγμή που οι άνθρωποι δεν έχουν κοπάδια, δεν έχουν παραγωγή, από πού θα πληρώσουν? Είναι η εντολή του κράτους, ήταν του Υπουργείου, να θανατωθούν τα ζώα αυτά, ενώ υπήρχε, ξέρετε, υπάρχει και το πρωτόκολλο το ευρωπαϊκό που λέει εμβολιασμό. Για κάποιο λόγο δεν το επιλέγει επίσημα η ελληνική πολιτεία αυτό. Επιλέγει τη θανάτωση. Τη στιγμή που του θανατώνεις το ζώο, πώς περιμένεις εσύ να έχει πληρώσει τα χρέη του, πώς θα τη βγάλει πέρα το επόμενο διάστημα?
0: Εκ των πραγμάτων εσύ προκαλείς τα χρέη, τα οποία τα αναγνωρίζεις λέγοντας ότι δικαιείται ο άλλος μια αποζημίωση.
1: Και εδώ δίνει προτεραιότητα στα χρέη που έχουν δημιουργηθεί και όχι στο πώς θα τη βγάλουν πέρα το επόμενο διάστημα. Γιατί εδώ είναι θέμα επιβίωση. Δεν είναι θέμα τώρα να πληρώσουμε τα χρέη προς το δημόσιο, που κανονικά για μένα με τέτοια ζημιά που έχουν πάθει οι άνθρωποι, αν έχουν τα χρέη προέρθει από την θανάτωση των ζώων και μετά, θα πρέπει να έχουν διαγραφεί τα χρέη αυτά.
0: Ναι. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Και γενικά... το προκάλεσαν. Υπάρχει άλλη λύση. Υπήρχε η λύση του εμβολιασμού που επέλεξε να μην την κάνει.
0: Ναι. Πώς είναι η κατάσταση εκεί, το ρωτώ σε ανθρώπινο επίπεδο, μιας και έχετε έρθει σε επαφή με κόσμο, με κτηνοτρόφους εκεί. Στη Δυτική Αχαΐα κυρίως είναι το πρόβλημα, έτσι.
1: Η εικόνα που βλέπω είναι θλιβερή. Βλέπω ανθρώπους απογοητευμένους. Βλέπω ανθρώπους να δέχονται ακόμα και τη μαύρη εργασία για να τα βγάλουν πέρα. Βλέπω ανθρώπους που δεν υπάρχει ελπίδα στη ματιά τους. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
0: Και δεν είναι άνθρωποι στο τελείωμα της σταδιοδρομίας τους. Μιλάμε και για ανθρώπους της Υπαίθρου, κτηνοτρόφους ή και γεωργούς, οι οποίοι είναι νέα παιδιά, νέα παλικάρια με οικογένειες που δημιουργούν ή που έχουν προσφάτως δημιουργήσει και δεν μπορούν να ταινίσουν με αισιοδοξία και με δύναμη το μέλλον.
1: Ξέρετε, το πιο επικίνδυνο και το πιο λυπηρό κομμάτι σε όλη αυτή την ιστορία είναι για τους νέους. Οι νέοι που επέλεξαν να γίνουν κτηνοτρόφοι, να συνεχίσουν τη δουλειά των γονιών τους, που είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί αν φύγουν κάποια επιδότηση που είχαν πάρει θα πρέπει να τα επιστρέψουν, όμως δεν έχουν παραγωγή για να μπορούν να ζήσουν και πραγματικά είναι εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση που ούτε μπρος μπορούν να πάνε, ούτε πίσω.
0: Τώρα έτσι πριν κλείσουμε και να σας ευχαριστήσω και για την ενημέρωση που μας κάνατε για το θέμα των κτηνοτρόφων, τα πολιτικά πώς τα βλέπετε τώρα που μπήκε στο παιχνίδι και ο Τσίπρας και έχει ανακατευτεί για τα καλά η τράπουλα? Έχετε ελπίδες εσείς στην ελληνική λύση ή θα, γιατί πηγαίνατε για πολύ ψηλά, θεωρούσατε με εκείνα τα δεδομένα τα πολιτικά ότι πάτε σφαίρα προς τα πάνω. Ο κ. Βελόπουλος έλεγε θα κυβερνήσουμε κιόλας. Τώρα πώς είναι τα πράγματα?
1: Κύριε Ροδίτη, δεν ξέρω ποια στοιχεία έχετε εσείς. Αν μιλάτε για δημοσκοπήσεις,
0: τι ποια στοιχεία έχω
1: τα
0: τώρα?
1: Τα νούμερα πράγματι μπορεί να εμφανίζουν αυτό που λέτε, αλλά η πραγματικότητα και η δημοσκόπηση που γίνεται καθημερινά στο πεζοδρόμιο μας δίνει άλλα στοιχεία. Στοιχεία που φαίνεται ότι όλα αυτά.
0: Τώρα μου μιλάτε αλλά Πασόκ. Μου θυμίζει για τους Πασόκους εκεί που λένε ότι...
1: Καταρχάς θα σας πω ότι σπάνια σχολιάζουμε δημοσκοπήσεις. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι η ελληνική λύση έχει ένα πρόγραμμα, είναι 400 σελίδες το πρόγραμμα αυτό. Έχουμε λύσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Χρειάζεται μια διαφορετική διακυβέρνηση, μια κυβέρνηση με ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικό, δηλαδή να μπούμε σε μια παραγωγική οικονομία και να φύγουμε από ένα κρατικό μοντέλο κρατικής οικονομίας. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί, δεν δουλεύει και δεν φέρνει ανάπτυξη.
0: Επειδή μου είπατε κάτι τώρα, θα σας διακόψω, γιατί μου είπατε κάτι και μου τσιγκλίσατε το ενδιαφέρον. Παραγωγική οικονομία, και ξέρετε, πριν από λίγο έγραφα ένα άρθρο για τη Δευτέρα για την εφημερίδα και έλεγα και για τη δική μας εδώ περιοχή και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, γιατί έχετε δουλέψει στην αγορά και είστε ακόμα στην αγορά ενεργός επαγγελματίας. Έλεγα λοιπόν, γράφω μάλλον, ότι καλές οι προσπάθειες που κάνουμε εδώ τοπικά για τον τουρισμό, να φέρουμε τουρίστες, να έρχονται με τα κρουαζιερόπλια, με αλεξίπτωτα, να πέφτουν τουρίστες από εδώ και από εκεί, κατά χιλιάδες, ναι, ωραία. Αλλά από την άλλη, σε μια περιοχή που άκμασε κάποτε με το εμπόριο σταφίδας, με εισαγωγές, εξαγωγές, μετά με την δημιουργία εργοστασίων, με το εμπόριο και τελικά παρήκμασε με την αποβιομηχάνηση κύστερα και ξέμεινε με τους φοιτητές μόνο και με κανέναν τουρίστα που πέρναγε από το λιμάνι μόνο μέχρι τη δεκαετία του 90, σίγουρα δεν θα σωθεί αυτή η περιοχή από τον τουρισμό, αλλά θα σωθεί από την παραγωγή. Και δεν βλέπω καμιά πολιτική σε αυτή την κατεύθυνση, ή αν υπάρχει πολιτική τέτοια, είναι λίγη. Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Η μόνη πολιτική που βλέπουμε αυτή τη στιγμή που ενδιαφέρεται η πολιτεία είναι για αναμογεννήτριες και για τουρισμό. Πράγματι, εδώ χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια, αλλά ξέρετε, έχουμε πολλά επίπεδα κυβέρνησης, δηλαδή έχουμε περιφέρειες, έχουμε δήμους, έχουμε την κεντρική κυβέρνηση, που δεν μπορούν να συντονιστούν και το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχουμε. Ο ένας είναι καχύποπτος για τον άλλον. Έχουμε ένα δήμο που είναι απέναντι στις... την προσπάθεια της ανάπτυξης, δεν συμφωνεί, δεν είναι σύμφωνος με τουλάχιστον με τον τρόπο που θέλει η κεντρική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να χάνει η περιφέρειά μας την προσπάθεια αυτή για ανάπτυξη. Βλέπουμε άλλες περιοχές στην Ελλάδα που έχουν εκμεταλλευτεί κάποια πράγματα και έχουν πάει αρκετά μπροστά. Βέβαια, σε γενική γραμμή πρέπει να αλλάξει το κλίμα όσο αφορά το μοντέλο της οικονομίας. Επιμένω σε αυτό. Πρέπει να μπούμε σε παραγωγικό μοντέλο. Αυτό σημαίνει και πρωτογενή τομέα πρέπει να ενισχύσουμε και όχι να βάζουμε τρικλοποδιές όπως το Mercosur που φέρνει προϊόντα από Νότιο Αμερική με ποιότητα με πολλά ερωτηματικά. Ναι. Ξέρουμε εμείς ότι εδώ μπορούμε να παράγουμε κάτι πολύ ποιοτικό, κάτι πολύ καλό, αλλά δεν μπορούμε να του προσθέτουμε κόστος. Ξέρετε, δεν μπορεί ο αγρότης της παραγωγής να πληρώνει πετρέλαιο και να έχει από πάνω αυτό το ειδικό φόρο κατανάλωση στο καύσιμο. Αυτά πρέπει να φύγουν για να μπορούμε να ενισχύσουμε την παραγωγή, να μπορεί να πάει μπροστά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα λιπάσματα. Mm-hmm. Πρόσθετο κόστος. Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, το ίδιο λίπασμα με το λίπασμα που πουλείται στην Ελλάδα, η τιμή είναι περίπου 70% διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς θα ανταγωνιστείς μετά σε παγκόσμιο επίπεδο? Εδώ θέλει η πολιτεία να σκύψει απάνω στο πρόβλημα και να το λύσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να ζούμε με υπερφορολόγηση. Αυτό έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση. Ξέρετε,
0: δυστυχώς,
1: για αυτό το λόγο έχει 12,1 δις υπερπλεώνασμα. Από πού νομίζετε είναι τα χρήματα αυτά? Είναι χρήματα που λείπουν από την αγορά, από την παραγωγή.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα. Κύριε Παλούμπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια σας.

Και προσθετικά σε αυτό έγινε και μια επιθεώρηση χθες στις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου στη ΒΠΕ Πατρών. Ολοκληρώθηκε αυτή η επιθεώρηση που συντόνισε η ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ Αχαΐας, η Περιφερειακή Αρχή, τέλος πάντων, Περιφερειακή Ενότητα, στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στη ΒΠΕ βάση του φακέλου κοινοποίησης Σεβεσό 2. Στην επιθεώρηση αυτή συμμετείχαν οι πυροσβεστικοί, στελέχη της περιφέρειας, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, της Πολιτικής Προστασίας κλπ. Και ήταν, λέει, τα αποτελέσματα της επιθεώρησης εξαιρετικά, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας στην ασφάλεια, την προστασία προσωπικού, του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας. Αυτά δήλωσε ο κ. Ζαΐμης, που τον είχαμε εδώ προηγουμένως, ο αντιπεριφερειάρχης. Είναι σημαντικό το φυσικό αέριο, γιατί αν έρθει το φυσικό αέριο εδώ, θα αυξηθούν τα εργοστάσια στη ΒΠΕ. Είναι εξίσου σημαντικό, όπως για το τρένο που φωνάζουμε, που δεν το θέλει ο Πελετίδης να έρθει στο νέο λιμάνι. Είναι εξίσου σημαντικό, για να μην πω πιο καθοριστικό, γιατί χωρίς φυσικό αέριο θα φύγουν και αυτά που είναι. Ενώ τώρα, αν έρθει το φυσικό αέριο τελικά, θα έρθουν και άλλα εργοστάσια στη ΒΠΕ. Άρα θα υπάρχει μια ανάπτυξη. Πρέπει να στραφούμε στην παραγωγή. Και δεν εννοώ μόνο, όπως έλεγε και ο κύριος Παλούμπης τώρα, παραγωγή φρούτα, λαχανικά, καρπούζια, πεπόνια, ντομάτες κλπ. Και αυτά. Αλλά με οργανωμένες μονάδες εξαγωγής εννοώ, και την αξιοποίηση των προϊόντων στις σύγχρονες τεχνολογίες, για παράδειγμα. Που νέοι της πληροφορικής κάνουν θαύματα εδώ στις διπλανές μας πόρτες, μέσα στην Πάτρα. Τους μαθαίνουμε όταν μια εταιρεία, η Google ας πούμε, ή ο Elon Musk έρθει να τους εξαγοράσει. Τότε τα μαθαίνουμε αυτά τα επιτεύγματα. Οι φορείς θα έπρεπε να στρέψουν την προσοχή τους εκεί. Να εφαρμόσουν μια πολιτική αξιοποίησης και υποστήριξης νέων παιδιών, για να μείνουν εδώ και να παράξουν εδώ. Μόνο έτσι θα παραχθεί πλούτος τοπικός. Αλλιώς, πρασινάλογα, θα περιμένουμε τους τουρίστες να έρθουν σε έναν κόσμο που βράζει ολάκερος, με πολέμους, με οικονομικές κρίσεις κλπ. Εμείς θα περιμένουμε τους τουρίστες να πουλήσουμε τσολιαδάκια. Νέοι τουρίστες, νέο τουρισμός, αλλά δεν θα σωθούμε από αυτό. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα εδώ απίκο. Μία μετά το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τη μία μετά το μεσημέρι. Και πάντα μαζί μας η καλύτερη πρόταση για το sushi bar and noodles Άγια στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, ή στο delivery 2610-362-360. Μην δοκιμάσετε μόνο sushi, που σίγουρα θα σας αρέσει, αλλά πάρτε και μια ωραία ασιατική γεύση. Θα είναι σίγουρα και φθηνή και παρασκευασμένη από άριστες πρώτες ύλες. Τα φιλιά μας, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Τι ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: Vtimer και ξένιασες.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
10: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά. Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν.

0: από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
2: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα, με την Αθήνα να κερδίζει χάλκινο μετάλλιο στην ακρίβεια και με τις θυελώδεις συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Τρίτη ακριβότερη πρωτεύουσα στην Ευρώπη, η Αθήνα, τόσο για τις οικογένειες με παιδιά όσο και για τους άγαμους. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, εκτός από τη στέγαση, έχουμε πολύ υψηλό κόστος για φαγητό σε εστιατόρια και ψυχαγωγία. Αναλυτικά στοιχεία.
0: Σαρώνει η ελαστική εργασία στη χώρα μας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας, ένας στους 8 Έλληνες υποαπασχολείται. Η χώρα μας κατατάσσεται συνολικά στην 6η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Την αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Κυριακός Πιερακάκης χαρακτήρισε την παρέμβαση ως πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία, λέγοντας ότι η πολιτεία οφείλει να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση.
0: Χειροπέδεσε 62χρονο για πορνογραφία ανηλίκων μετά από έρευνα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία και Νότια Αφρική. Στην κατοχή του βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Για ποιο λόγο είχε απασχολήσει στις αρχές και στο παρελθόν.
1: Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλυθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γιο ταχύ. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρουμανία μετά από έκρηξη θαλάσσιου ντρόουν στο λιμάνι της Κοστάντζα, κοντά σε δεξαμενές πετρελαίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, από την αυτοτίναξη του μη επανδρομένου σκάφους δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
1: Με ανοιχτή επιστολή του, ο Ζελένσκι καλεί τον Πούτιν σε συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος.
0: Τρίτη μέρα πανελληνίων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά, μέτριας δυσκολίας. Η χημεία διαβαθμισμένης δυσκολίας, η πληροφορική.
1: Τον Κώστα Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές ως καλύτερη λύση για τη χώρα, ανέδειξε μιλώντας στον Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ερωτηθείς για το σενάριο ανασχηματισμού, δήλωσε ότι θα πρέπει να περιμένουμε έως την Πέμπτη.
0: Άνω κάτω η αντιπολίτευση μετά την ίδρυση δύο νέων πολιτικών φορέων. Το στίγμα της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζουν Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή. Με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου θα ξεκαθαρίσει εάν η παράταξη θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία ή θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Στα αθλητικά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο ΟΑΚΑ, στον δεύτερο τελικό της Basket League. Με 1-0 στις νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Χωρίς τον Σλούκα θα αγωνιστούν οι πράσινοι, εκτός για τους έρυθμους.

0: Πρόλευκος ο Ντόρσεϊ.
1: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία, η οποία θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ.
0: Και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα ορεινά Ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Ανεβαίνει ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολανίος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη κίνηση ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στις Πατησίων Πειραιώς Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στους εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Κάλκινο μετάλλιο στην ακρίβεια κερδίζει η Αθήνα. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, είναι η τρίτη ακριβότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Οι μέσες απολαβές για έναν άγαμο είναι στα 1157 ευρώ, όταν ο μέσος όρος των δαπανών του, που περιλαμβάνουν φαγητό, στέγαση, μεταφορές, προσωπική φροντίδα και ψυχαγωγία, είναι 1151 ευρώ. Πέραν του κόστους στέγασης, οι δαπάνες που απαιτούνται στην ελληνική πρωτεύουσα για φαγητό και ψυχαγωγία είναι από τις υψηλότερες στην Νότια Ευρώπη, όπως επισημαίνεται στην έκθεση. Οι Βρυξέλλες και η Κοπενχάγη αποτελούν τις πιο προσιτές οικονομικά πόλεις. Με βάση τις προσταφαιρέσεις Κωνσταντίνα Χελιδόνη, στους πολίτες που αμείβονται με τον μέσο μισθό εδώ στη χώρα μας, μένει μηνιαίως το αστρονομικό ποσό των 6 ευρώ.
4: Ακριβώς. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο για το πώς βιώνουν οι πολίτες στην ακρίβεια στην Ευρώπη έρχεται από νέα έρευνα της Tradingpedia, η οποία δεν εξετάζει απλώς το κόστος ζωής, αλλά το συνδέει με τα πραγματικά εισοδήματα των κατοίκων, και τα αποτελέσματα για την Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η Αθήνα κατατάσσεται στην τρίτη θέση ανάμεσα στις πιο ακριβές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για έναν άγαμο εργαζόμενο, αν ληφθεί υπόψη η σχέση μισθών και καθημερινών εξόδων. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε για το πόσο κοστίζει να δει κανείς την πόλη σε απόλυτους αριθμούς, αλλά για το πόσο δύσκολο είναι να τα βγάλει πέρα με το μισθό που λαμβάνει. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 1157 ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι βασικές μηνιαίες δαπάνες για έναν εργαζόμενο φτάνουν τα 1151 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του μήνα απομένουν μόλις 6 ευρώ διαθέσιμα, ένα περιθώριο πρακτικά ανύπαρκτο για αποταμίευση, για την αντιμετώπιση κάποιο πρόβλημα του εξόδου, ακόμη και για το λιγότερο σημαντικό, για επενδύσεις, ας πούμε, Βασίλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα δεν περιλαμβάνει μόνο το ενίκιο ή τα έξοδα στέγασης, συνυπολογίζει ένα ευρύτερο καλάθι αναγκών που περιλαμβάνει τρόφιμα, μετακινήσεις, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, αλλά και δαπάνες που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή και τη διασκέδαση. Είναι δηλαδή μια πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση του πραγματικού κόστους διαβίωσης. Από τις επιμέρους κατηγορίες προκύπτει ότι το μεγαλύτερο βάρος συνεχίζει να πέφτει στη στέγαση. Το μέσο μηνιαίο κόστος κατοικίας στην Αθήνα υπολογίζεται περίπου στα 685 ευρώ. Πρόκειται για ποσό που απορροφά σχεδόν το 60% του μέσου καθαρού μισθού. Παράλληλα, σημαντικό κόστος καταγράφεται και στις δαπάνες για φαγητό, εστίαση, ψυχαγωγία και κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες φτάνουν περίπου τα 249 ευρώ το μήνα. Βέβαια, η Αθήνα δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Χειρότερη εικόνα παρουσιάζουν η Λισαβόνα και τα Τείρανα, όπου το διαθέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των βασικών εξόδων είναι ακόμη χαμηλότερο. Αμέσως μετά την ελληνική πρωτεύουσα ακολουθούν η Βαρσοβία και η Ρώμη, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα της συμπίεσης των εισοδημάτων δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και αρκετές χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Στον αντίποδα, οι πόλεις που προσφέρουν τη μεγαλύτερη οικονομική άνεση στους κατοίκους τους είναι οι Βρυξέλλες, η Κοπεχάγη, η Βέρνη, το Λουξεμβούργο και η Στοκχόλμη. Εκεί το κόστος ζωής μπορεί να είναι υψηλό, όμως οι μισθοί είναι σημαντικά υψηλότεροι, επιτρέποντας τους εργαζόμενους να διατηρούν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα στο τέλος κάθε μήνα. Υπάρχει πάντως και μια θετική διάσταση, αν μπορούμε να το πούμε, για την Αθήνα.
1: Σε σχέση ποια είναι με αυτή, Κωνσταντίνα?
4: Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, η εικόνα εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη. Οι μισθοί αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αυξήθηκε το κόστος ζωής, σύμφωνα με την έρευνα. Γεγονός που περιόρισε κάπως την πίεση στα νοικοκυριά. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει ουσιαστικά τη θέση της πόλης στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Και αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο συμπέρασμα της έρευνας. Η συζήτηση δηλαδή για την ακρίβεια δεν αφορά μόνο τις τιμές στα ράφια ή τους λογαριασμούς, αφορά κυρίως το κατά πόσο οι μισθοί ακολουθούν το κόστος ζωής. Και στην περίπτωση της Αθήνας, παρά τη σχετική που έχει σημειωθεί, η απόσταση ανάμεσα στο εισόδημα και στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά μικρή. Για χιλιάδες εργαζόμενους, η επιβίωση από μισθό σε μισθό παραμένει η καθημερινή πραγματικότητα.
1: Άκρως ενδιαφέρουσα η έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα.
0: Εν τω μεταξύ, την ώρα που οι Έλληνες άγαμοι ή με παιδιά, όπως ακούσαμε, παλεύουν με την ακρίβεια εδώ και χρόνια, έχουν να αντιμετωπίσουν και δύσκολες εργασιακές συνθήκες με υποαπασχόληση και ανασφάλεια. Όπως διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας, ένας στους 8 Έλληνες απασχολείται με ελαστική μορφή εργασίας. Το φαινόμενο Αργυρό Μαυρούλη είναι ευρωπαϊκό, αλλά η Ελλάδα φιγουράρει πολύ ψηλά στη λίστα.
5: Η ελαστική εργασία, Ελισάβετ, αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, με όλο και περισσότερους εργαζόμενους, όπως είπες, να απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης ή άλλες ευέλικτες μορφές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Eurofound, σημαντικό μέρος αυτής της απασχόλησης δεν αποτελεί συνειδητή επιλογή των εργαζομένων ασφαλώς, αλλά είναι αποτέλεσμα της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 9,4% των εργαζομένων, δηλαδή 1 στους 11, βρίσκεται σε καθεστώς ακούσιας μη σταθερής απασχόλησης. Πρόκειται για εργαζόμενους που είτε απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ θα επιθυμούσαν μία μόνιμη θέση εργασίας, είτε εργάζονται με μειωμένο ωράριο, χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί δική τους επιλογή. Το φαινόμενο αυτό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια, την αδυναμία προγραμματισμού της προσωπικής ζωής και τις περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Στην Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παραθέτονται, το 12,5% των εργαζομένων, δηλαδή περίπου 1 στους 8, απασχολείται με ευέλικτες μορφές και δεν είναι επιλογή τους. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο και αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ελληνική αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα εκτεθειμένες είναι οι γυναίκες, οι νέοι, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι με χαμηλότερα εισοδήματα, αλλά και όσοι διαθέτουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν σε θέσεις με περιορισμένη σταθερότητα. Για πολλούς από αυτούς, η αποδοχή μιας θέσης, όπως σύμφωνα με την έρευνα, μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου δεν αποτελεί επιλογή, αλλά είναι ανάγκη προκειμένου να εξασφαλιστεί το εισόδημα διαβίωσής της. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο ύψος των αποδοχών. Οι εργαζόμενοι σε τέτοιες μορφές απασχόλησης αντιμετωπίζουν συχνότερα αβεβαιότητα για το μέλλον, δυσκολία πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση ή στεγαστικά δάνεια, ενώ συχνά καθυστερούν σημαντικές αποφάσεις ζωής, όπως είναι η δημιουργία οικογένειας ή η απόκτηση κατοικίας.
0: Αυτές οι ευέλικτες λοιπόν μορφές εργασίας σε συνδυασμό με την ακρίβεια είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Αργύρο Μαυρούλη και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε αυτά τα στοιχεία ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
6: Φτάνουμε στην έκτη θέση μεταξύ των 27 χωρών, αγγίζει το 12,5%. Δηλαδή, το 12,5% των εργαζομένων της χώρας δουλεύουν με μοντέλο ελαστικής απασχόλησης. Το μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων που δουλεύουν σε ελαστική απασχόληση είναι προσωρινή απασχόληση. Δηλαδή, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με εκπεριτροπής εργασία μέσα στην εβδομάδα, συμμετέχοντας στο Υπουργείο Εργασίας στην Επιστημονική Επιτροπή για την κύρωση κοινοτικής οδηγίας για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Συνειδητοποιούμε ότι η επιλογή του να εργάζεσαι σε ένα τέτοιο μοντέλο μικροοικονομίας, μικροδουλειών να το πω σωστότερα, gig economy δηλαδή, δίνει ένα εισόδημα κατά μέσον όρο γύρω στα 1.600 ευρώ περίπου το μήνα σε κάθε εργαζόμενο που δουλεύει ένα τέτοιο μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να κάνει κακό στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, γιατί δεν είναι μισθωτή εργασία, είναι κατά το πλείστον παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών. Δεύτερον, είναι ελαστικό μοντέλο το οποίο δεν είναι σταθερό. Άρα δεν υπάρχει εισφορά της εργασίας αυτής στο ΑΕΠ της χώρας. Είναι ένα μοντέλο που είναι ασθενές, δηλαδή δεν βοηθάει στην πρόοδο μιας κοινωνίας.
1: σαφάρι στοχευμένων ελέγχων σε συγκεκριμένους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές προγραμματίζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι αριθμοί φορολογικού μητρώου που εμφανίζουν αυξημένες ενδείξεις παραβατικότητας. Οι έλεγχοι, μαθαίνουμε εσείς στη Σταυροπιεράκου, θα επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα σε τουριστικές και αστικές περιοχές που καταγράφουν αυξημένες συναλλαγές με μετρητά.
5: Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σκοπεύει να διενεργήσει τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας και κλάδους τόσο επιτηρηματιών όσο και επιχειρήσεων όπου υπάρχει κίνδυνος φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα σε τουριστικές και αστικές περιοχές που έχουν αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες περιπτώσεις χρήσης μετρητών, αλλά και σε κλάδους όπως είναι η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήμματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και το χοντρικό εμπόριο, όπου παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται περιοχές όπου υπάρχουν επιχειρήσεις εποχικές όπως είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά. Σε αυτούς τα νησιά υπάρχει, όπως αναφέρουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αυξημένος κίνδυνος παραβατικότητας, καθώς ιδίως τους θερινούς μήνες καταγράφεται μεγάλος όγκος συναλλαγών και προσφέρονται πολλές τουριστικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής αφημί που θα ελεγχθούν, η επιλογή θα γίνει με βάση στοιχείων ανάλυσης κινδύνου, διασταυρώσεις μεταξύ του My Data και των POS, θα ελεγχθεί το ιστορικό παραβατικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και εποχικά χαρακτηριστικά που δείχνουν υψηλή επικινδυνότητα, με τρόπο στο έλεγχος να γίνει πιο αποτελεσματικός και να αξιοποιηθούν όλα τα δεδομένα για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής αλλά και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.
1: Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250 που ήταν σήμερα, ανακοίνωσε το μεταξύ από το βήμα της Βουλής πριν από λίγο ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση αυτή ως πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία.
0: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και θα αρχίσουμε από τη σύλληψη ενός 62χρονου για πορνογραφία ενηλίκων. Μετά από πληροφορίες που έλαβαν οι ελληνικές αρχές από Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία και Νότια Αφρική, έγινε έρευνα σπίτι του και εκεί βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Και μάλιστα φαίνεται, Θεοδόση Πάνου, ότι έχει και βεβαρημένο παρελθόν ο συγκεκριμένος.
7: Έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, καθώς στα 27 του χρόνια, όταν ήταν 27 δηλαδή ο 63χρονος, φαίνεται να είχε ασελγήσει και με βαρύτατες μάλιστα πράξεις σε βάρος ανήλικου, με αποτέλεσμα να εκτίσει και ποινή φυλάκισης πολύχρονη.
0: Μάλιστα.
7: Ακριβώς. Τώρα πια νέες περιπέτειες για τον νόμο, παρόμοιες όμως, σχετικά παρόμοιες, διότι βρέθηκε μεγάλος όγκος υλικού παιδικής πορνογραφίας στην κατοχή του, αποθηκευμένος ένα σκληρό δίσκο και δύο κινητά τηλέφωνα. Πώς έφτασαν όμως στη σύλληψή του έχει ενδιαφέρον, διότι τόσο οι αμερικανικές αρχές, όσο και αρχές της Νοτιού Αφρικής αλλά και της Ισπανίας, φαίνεται ότι στις επιχειρήσεις που έκαναν κατά καιρούς για να μειώσουν το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας, έβρισκαν συνεχώς μπροστά του
0: έπεφταν
7: τα ηλεκτρονικά ίχνη του 62χρονου, ακριβώς με αποτέλεσμα να τα συγκεντρώσουν όλα αυτά και να τα διαβάσουν άμεσα στις ελληνικές αρχές, εν προκειμένως δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, δίωξη κυβερνοασφάλειας, λέγεται τώρα διεύθυνση κυβερνοασφάλειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες και μάλιστα με την ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα. Έφτασαν στο σπίτι του παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποίησαν κατοίκον έρευνες, βρέθηκαν τα υλικά που σας, το υλικό που σας είπα είναι πάρα πολύ σκληρό, διότι μιλούμε για παιδιά κάτω των 14-13 ετών. Δεν γίνεται να αναφέρουμε το τι βρέθηκε μέσα στο κινητό του, από αυτό το πραγματικά ανατριχιαστικό υλικό, με αποτέλεσμα βέβαια την σύλληψή του και την παραπομπή του στον εισαγγελέα.
0: Τώρα, είχαμε θεωδώσει ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, αυτή τη φορά στην Καλλιθέα. Ο οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του, αφού πρώτα χτύπησε και τραυμάτισε ελαφρά μία γυναίκα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα βίντεο στην δημοσιότητα, έχουν δοθεί και φαίνεται ότι τρέχει με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
7: Με ηλικιώδη ταχύτητα και λίγο πριν, μάλιστα, λίγο πριν παρασύρει την 70χρονη γυναίκα και να την τραυματίσει, έχει κάνει και σούζα σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες. Η γυναίκα, η οποία ευτυχώς τραυματίστηκε, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Ναι, είναι τραυματισμένη, αλλά η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο για την ζωή της. Περνούσε κανονικά από διάβαση πεζών. Μικρή παρένθεση. Λογικά στα επόμενα χρόνια ή ίσως οι επόμενες γενιές να αποκτήσουν την κουλτούρα όσοι οδηγούμε να σταματάμε στις διαβάσεις για τους πεζούς. Θέλουμε πολύ χρόνο ακόμα για να αποκτήσουμε.
0: Με αυτά που βλέπουμε
7: την
0: τα τελευταία
7: κουλτούρα.
0: Χρόνια, μάλλον έτσι. Θέλουμε αρκετό καιρό.
7: Ναι, θέλουμε αρκετά χρόνια ακόμα. Πού θα πάει, θα το πετύχουμε και αυτό. Λοιπόν, περνούσε από την διάβαση. Την παρέσυρε με ηλικιώδη ταχύτητα, με αποτέλεσμα την εκτροπή της μοτοσυκλέτας, την ανατροπή και συνέχεια φοδρή πρόσκρουση σε κολόνα, με αποτέλεσμα τον ακαραίο θάνατο του μοτοσυκλετιστή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.

0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο πρόεδρο απευθύνει ο Ουκρανός ομολογός του, μέσω της οποίας αναφέρει ότι θα πρέπει να συναντηθούν από κοντά για να τερματιστεί ο πόλεμος. Προτείνει μάλιστα η συνάντηση αυτή να γίνει είτε στην Ελβετία, είτε στην Τουρκία, είτε σε κάποια χώρα του αραβικού κόσμου. Οι δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν μετά το παράθυρο που άνοιξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, ο οποίος δήλωσε, Τζένι Κρυθαρά, πως είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία, υπό αυστηρότατους ωστόσο όρους.
1: Βασίλη, διμερή συνάντηση κορυφής σε ουδέτερο έδαφος και άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προτείνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την ανοιχτή επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν. Προτείνει ως εγγυητές τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και καλεί με την επιστολή του τον Πούτιν να ορίσουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ένα συγκεκριμένο τόπο συνάντησης για να ξεκινήσουν οι άμεσες μεταξύ τους συνομιλίες. Μάλιστα, όπως είπες, αναφέρει ως επιλογές την Ελβετία, την Τουρκία ή χώρες του αραβικού κόσμου που φιλοξενούν κατά καιρούς αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Το Κρεμλίνο απάντησε χωρίς να απομακρύνεται από την πάγια θέση του, δηλαδή ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος και πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί. Επανέλαβε επίσης την βασική διεκδίκηση της Μόσχας, δηλαδή ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποσυρθεί από τις περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσόνα και Ζαπορίζια, τις οποίες έχει καταλάβει και προσαρτήσει η Ρωσία, καθώς και να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Αυτό αναμένεται να είναι το μεγάλο αγκάθι στις διμερείς συνομιλίες, αφού το Κίεβο απορρίπτει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών. Η επιστολή Ζελένσκι ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου είχαν παγώσει. Οι προηγούμενοι γύρι διαπραγματεύσεων σε Γενέβη, Αμπουντάμπη και Κωνσταντινούπολη είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδο.
2: Την ίδια ώρα ενθουσιασμένος δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος για αυτή την εξέλιξη στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει ένα νέο πονοκέφαλο να αντιμετωπίσει, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τον περιορισμό των πολεμικών του εξουσιών στη Μέση Ανατολή ενέκρινε ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο και έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία. Για να γίνει αυτό, βέβαια, Θανάση Τσίτσα, ρεπουμπλικανοί βουλευτές αψήφισαν την κομματική γραμμή.
3: Ναι, καταρχήν σχολίασα με ενθουσιασμό το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών, χαρακτηρίζοντας υπέροχη αυτή την συνάντηση και τονίζοντας ότι οι δύο ηγέτες θα πρέπει να προχωρήσουν σε συνομιλίες. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε επιμελώς να αναφερθεί στο περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας, αποσιωπώντας τυχόν υποχωρήσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέστη ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων με ψήφους 226 υπέρ και 195 κατά. Η Βουλή ενέκρινε ένα εκτενές πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία, παρά τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν για την απόρριψή του. 18 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές επέλεξαν να διαχωρίσουν τις θέσεις τους από την κομματική γραμμή και να ψηφίσουν υπέρ συντασσόμενοι με τους Δημοκρατικούς. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, είχε ζητήσει ρητός να καταψηφίσουν με το επιχείρημα ότι πρέπει να δοθεί τον Τραμπ να ολοκληρώσει τις διπλωματικές του επαφές με τη Ρωσία, αλλά η έκκλησή του δεν εισακούστηκε. Το περιεχόμενο νομοσχεδίου είναι ιδιαίτερα σκληρό απέναντι στη Ρωσία. Περιλαμβάνει θεωρητική βοήθεια 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Κίεβο, δασμούς 500% στα ρωσικά προϊόντα, πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου, καθώς και αυστηρές κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους και τράπεζες. Το νομοσχέδιο παραπέμπεται τώρα στην Ρωσία, όπου η τύχη του παραμένει αβέβαιη, καθώς απαιτείται πλειοψηφία 60 ψήφων για να ξεπεραστεί ή το διαδικαστικά εμπόδια.
2: Και την ίδια ώρα, Θανάση, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει τεταμένο το κλίμα παρά τη συμφωνία για κεχηρία ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν εύθραυστες.
3: Ναι, η εκεχηρία δοκιμάζεται και πάλι στο Λίβανο. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του χθες εμφανίστηκε ανοιχτός σε συνάντηση με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, εφόσον υπάρξει συμφωνία. Όπως είπε, αν φτάσουμε στη συμφωνία, θα ήμουν εντάξει να τον συναντήσω, θα τον τιμούσα, είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι αν οι Ιρανοί σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε πολύ καλό λόγο για επανέναξη πολεμικών επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά, τα σήματα παραμένουν αντιφατικά. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να κληθεί μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη απάντησε ότι δεν υπάρχει ακόμη σημαντική πρόοδος.
0: Στα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελληνίων εξετάσεων των γενικών λυκείων. Η Πελαγία Κατσούλη μας ενημερώνει για τη δυσκολία των θεμάτων με βάση τα όσα δήλωσαν εκπαιδευτικοί και εξεταζόμενοι.
4: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, θα λέγαμε δυσκολότερη η χημεία, απαιτητική η πληροφορική για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά. Είναι τα τρία μαθήματα προσανατολισμού που, με τα οποία συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις και σύμφωνα, όπως είπες, με τις εκτιμήσεις των ειδικών, τα θέματα, να πάμε στη χημεία, ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, καλύπταν σχεδόν ολόκληρο το εύρος της ύλης, ήταν σχετικά αναμενόμενα, αλλά σε γενικές γραμμές τα χαρακτηρίζουν ως διαφορετικής φιλοσοφίας από τις προηγούμενες χρονιές και σε κάποια σημεία αρκετά δύσκολα για τους υποψηφίους. Δυσκολότερα σίγουρα από τα περισσινά. Στην πληροφορική, όπως είπαμε, τα θέματα είναι ίσως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών, καθώς θα έπρεπε ο εξεταζόμενος να έχει μελετήσει σε βάθος την ύλη και οι ερωτήσεις θεωρίας, καθώς και η αντιστοίχηση, ήταν οι πιο απλές. Συμπερασματικά όμως ήταν και αυτά αυξημένου βαθμού δυσκολίας. Στα λατινικά η δυσκολία, σύμφωνα με τους καθηγητές, ήταν διαβαθμισμένη. Απευθύνονταν και αυτά σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που είχαν συνεπώς μελετήσει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και στις γραμματικές ασκήσεις, όπως μας είπαν, οι τύποι που ζητούνταν ήταν κάλυπταν πολύ.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Οι εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, να πούμε ότι θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Αύριο σκητάλη τα επαγγελματικά λύκεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Τον Κώστα Κυρανάκη προτείνει ο Κυριακός Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Άνω κάτω η αντιπολίτευση μετά την ίδρυση νέων φορέων. Κρίσιμες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
11: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς.
14: Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς

0: στους 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αυξημένοι πληθυσμοί μεδουσών έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε πολλές θάλασσες, οι οποίες γεμίζουν λουόμενους κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες που η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες και οι ειδικοί πραγματοποιούν συσκέψεις και λαμβάνουν μέτρα τοποθετώντας δίκτυα προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο διάστημα γέμισαν μέδουσες ο Εβοϊκός και ο Σοφία Γαλάνη. Οι ειδικοί τώρα απευθύνουν συμβουλές κυρίως για τις μοβ μέδουσες σε περίπτωση τσιμπήματος.
2: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής καταγραφές, αυξημένη παρουσία των μοβ μεδουσών έχει παρατηρηθεί σε περιοχές όπως το Φυσκάρδο της Κεφαλονιάς, το Γαλαξίδι, ο Κορινθιακός Κόλπος, ο Παγασιτικός, ο Εβοϊκός, καθώς και τα νησιά Σκιάθος και Σκόπελος. Αυξημένος αριθμός των μοβ μεδουσών έχει εντοπιστεί επίσης στη Χαλκίδα και τη Νέα Αρτάκη. Η παρακολούθησή τους γίνεται καθημερινά μέσω του προγράμματος Jellyfish of Greece στην πλατφόρμα iNaturalist, το οποίο δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πιο πρόσφατες καταγραφές πριν επισκεφθούν κάποια παραλία. Οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πραγματοποιούν σύντομο οπτικό έλεγχο της ακτής πριν μπουν στη θάλασσα. Σε περίπτωση που εντοπιστούν μέδουσες κοντά στην παραλία, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί το κολύμπι. Ενώ οι περιφέρειες λαμβάνουν μέτρα, όπως είπες, για την προστασία των πολιτών. Χρειάζεται προσοχή, αλλά όχι πανικό, τόνισε στον Real FM ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Τσακλής.
3: Όχι, δεν πρέπει να ανησυχούμε ιδιαιτέρως. Ναι, πρέπει να είμαστε με αυξημένη προσεκτικότητα όταν είμαστε στη θάλασσα, γιατί είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι θανατηφόρο, οπότε δεν χρειάζεται να τρομάξει ο κόσμος. Μπορεί να προκαλέσει το τσίπημά της ναυτία, εμετούς, διάρρεια. Οι πληγές που δημιουργούνται είναι σαν εγκάβματα όταν τρέφεται η μοβ μέδουσα και εμείς απλώς πολυμπήσουμε δίπλα της και μας τσιμπήσει με τα νημάτια της. Οπότε με αυτόν τον τρόπο στην ουσία ξέρουμε ότι είναι ως τέσσερα χρόνια η έξαρση και με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι η δεύτερη χρονιά είναι συνήθως η πιο χειρότερη όπως είμαστε φέτος και τρίτη χρονιά μειώνεται δραματικά το φαινόμενο ως και μερικές φορές εξαφανίζεται την τρίτη χρονιά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα να βγούμε από τη θάλασσα και να περιποιηθούμε το τραύμα μας εκεί που μας τσίμπησε. Βάζουμε θαλασσινό νερό με μαγειρική σόδα, κάνουμε μια πάστα για να μπορέσει να απενεργοποιήσει τη νευροτοξίνη που έχει και να μην μας δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν έχουμε ένα τσιμπιδάκι, αν έχει κολλήσει το πλοκάμι πάνω, τα νημάτια μάλλον, τα οποία είναι διαφανή, δεν τα πιάνουμε με γυμνά χέρια, τα αφαιρούμε με ένα αντικείμενο, είτε είναι ένα ξύλο, είτε είναι μια κάρτα που μπορεί να έχουμε πάνω μας, οτιδήποτε, για να μην μας τσιμπήσει και στο άλλο χέρι που θα τα πιάσουμε. Και βάζουμε μια κοτιζονούχα κρέμα για να ελαφρύνει τον πόνο και το κάψιμο που προκαλεί.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τον Κώστα Κυρανάκη θα προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ φαίνεται ότι στην επιλογή του Πρωθυπουργού έπαιξαν ρόλο τα χαρτοφυλάκια που έχει αναλάβει, αλλά και το γεγονός ότι προέρχεται από τα σπλάχνα της Γαλάζιας Παράταξης, Γιώργο Λικουρέτζο.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι μια απόφαση η οποία δείχνει και το δρόμο που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία προς τις εκλογές. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος το DNA του είναι ένα αυθεντικό νεοδημοκρατικό DNA, θα λέει κανένας. Έχει ξεκινήσει από τις οργανώσεις νεολαίων της Νέας Δημοκρατίας, τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ, μέχρι και την νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας εξελέγει δύο φορές πρόεδρος.
2: Άρα, το σκεπτικό είναι ότι μπορεί να προσελκύσει ενδεχομένως και νέα άτομα.
4: Ναι, αλλά και η πορεία του στα Υπουργεία σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές και το έργο το οποίο έχει παράξει από αυτή την πορεία δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να απευθυνθεί και σε άλλα ακροατήρια, σε κόσμο δηλαδή ο οποίος ήταν κοντά στη Νέα Δημοκρατία και συναισθηματικά έχει απομακρυνθεί. Άρα θα έλεγε κανείς ότι είναι και μια επιλογή η οποία δίνει και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αυξήσει τη συσπήρωσή της, κάνοντας πολύ κόσμο ψηφοφόρος του 2019 και του 2023 να επιστρέψουν στην κομματική βάση. Θα λέγαμε ότι είναι μια πρόταση έκπληξη στη λογική ότι το όνομα του κυρίου Κυρανάκη δεν είχε ακουστεί μέχρι στιγμής. Είναι δεδομένο ότι η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη προκαλεί και επιπλέον κενό στο κυβερνητικό σχήμα.
2: Ναι, θα έχουμε ίσως κάποιες καραμπόλες, άρα και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
4: Ναι, ξέραμε ότι δεδομένα υπάρχει μια θέση αυτή του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά, η οποία θα έπρεπε να αναπληρωθεί. Τώρα προκύπτει και δεύτερη, αυτή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα περιμένει μέχρι την επόμενη Πέμπτη, οπότε και εδώ στη Βουλή ολοκληρώνεται το νομοθετικό έργο, προκειμένου αργά το βράδυ της Πέμπτης ή την επόμενη Παρασκευή να ανακοινωθούν οι όποιες αλλαγές. Τώρα, λες και εσύ καραμπούλες, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές το έργο στους ανασχηματισμούς. Η μία αλλαγή φέρνει την άλλη, οπότε ενδεχομένως να έχουμε περισσότερες των δύο αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται θα είναι μικρό το πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνει και σημειακό όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν από την κυβέρνηση.
5: Υπομονή λοιπόν μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
6: Η κυβέρνηση αυτή είναι μακράν μπροστά στις ίδιες δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και σε σχέση φυσικά με όλα τα υπόλοιπα. Ο δε πρωθυπουργός θεωρείται πολύ καταλληλότερος από οποιονδήποτε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να κυβερνήσει.
2: Είμαστε μπροστά από έναν ανασχηματισμό. Μικρός θα είναι μεγάλος, από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε και τη θέση του Ταγαρά.
6: Του Κωνσταντίνου του Κυρανάκη, που είναι ένας νέος, δυναμικός πολιτικός, ο οποίος προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ. Η υποψηφιότητά του έχει, νομίζω, ένα πολύ σαφές κομματικό και πολιτικό στίγμα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχουν κάποια κενά για διαφόρους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα. Θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι θα ζήσουμε με κάποια σενάρια.
1: Να μείνουμε στο ίδιο κλίμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στη σκιά των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων για το ενδεχόμενο συνεργασιών που προκάλεσαν αναταράξεις. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το κόμμα είναι μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης, αλλά και η συγκρότηση σκιώδους κυβέρνησης. Η Μαρετίνα Ζαφυριάδου έχει πληροφορίες για το κλίμα της συζήτησης.
7: Δύο πράγματα λοιπόν να αναμένουμε από την συζήτηση που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Καταρχάς, στη σημερινή συνεδρίαση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει την ομάδα κρούσης του στον δρόμο προς τις εκλογές. Άλλοι θα την ονομάσουν σκιώδη κυβέρνηση, άλλοι θα δουν τον εαυτό του σε ένα νέο ρόλο στον δρόμο προς τις κάλπες. Σημασία έχει ότι άπαντες θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας είτε ένα πεδίο πολιτικής, είτε μια περιφέρεια, είτε είναι είτε όχι υποψήφιοι βουλευτές. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι επιλογή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να πετάξει μπροστά την μπάλα, όπως λέγανε, εστιάζοντας τα σημαντικά ζητήματα και την κυβερνησιμότητα που θα πρέπει να αναδεικνύει σε κάθε βήμα του το ΠΑΣΟΚ στο εξής, καθώς και πως δεν έχει την διάθεση, μας έλεγαν μέχρι χθες, να συγκρουστεί με τον Χαριτούκα, αν και άφηνα να εννοηθεί πως στον βαθμό που θα τραβήξει το σκηνή ο Δήμαρχος Αθηνών, τότε θα πάρει απάντηση. Ένα σενάριο πάντως που δεν είναι πολύ ουτοπικό, αν εκτιμήσει κανείς ότι ο Χάρης Δούκας πιστεύει πραγματικά και διαχρονικά στην ανάγκη του διαλόγου με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και εκτιμώ ότι η συνεδριακή απόφαση και η πολιτική αλλαγή σημαίνει πως όλοι είναι υποχρεωμένοι να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση, ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία θα τους κατατάξει στο μεταξύ με την ψήφο του ελληνικός λαός. Μέχρι αυτή την ώρα όμως, το λόγο δεν τον έχει πάρει ο Χάρης Δούκας, αντίθετα στην εισαγωγική του ομιλία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βολεύονται να κάνουν μια συζήτηση σύγκριση με το σήμερα, του σήμερα μάλλον με αυτό που συνέβη το 2015 και το 2019 και όχι να συγκρίνονται με το σήμερα και με ένα καλύτερο αύριο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό είπε εμείς να μείνουμε αιμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια σελίδα καινούρια για το αύριο και το μέλλον. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αντίπαλο ένα κόμμα το οποίο μπορεί να αναδείξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας, φωτογραφίζοντας έτσι το ΠΑΣΟ, και υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάσου σε ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, έτσι περιέγραψε το μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα κλίμα, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και εδώ έρχεται η είδηση, είναι η πρώτη φορά που λέει ότι πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους, δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα για πρώτη φορά στη Νέα Δημοκρατία προσθέτει και την Ελλάς, μάλλον την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον έτσι ερμηνεύεται ως τώρα. χώρα, αυτή του η αποστροφή. Ο κόσμος του Πασόκ και η κοινωνία ψάχνουν πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Ήταν μια άλλη αποστροφή του λόγου του Νίκου Ανδρουλάκη που θεωρήθηκε εμέσως απάντηση σε όσα έχει πει ο Χάρης Τούκας. Πάντως, κλείνοντας την εισαγωγική ομιλία, ο πρόεδρος του Πασόκ υποστήριξε ότι πρέπει όλοι να σταθούν στο πρόγραμμά τους, στον αγώνα και στην αξιοπιστία τους πάνω στην πολιτική τους αυτονομία. Πραγματικός αντίπαλος υποστήριξε ότι είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, γι' αυτό και δεν θα πρέπει να δοθεί καμία ακόμη ευκαιρία σε όσους είχαν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν τις σεβάστηκαν. Βασίλη.
1: Στην ουσία έκοψε κάθε γέφυρα επικοινωνίας με Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Ο στόχος είναι να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας για να είμαστε έτοιμοι στις εκλογές, δήλωσε εδώ στον Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς.
8: Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να διατάξει τις δυνάμεις του με έναν τρόπο για να είναι έτοιμο για τις εκλογές. Να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια της στρατηγικής που είναι έτσι καλώς ξεκάθαρη. Η νεότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μία επίθεση πολλαπλή. Νομίζω ότι, ότι ένα πρόσωπο πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει την νεότητα. Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν νεολόγο προφανώς. Αφετέρου νομίζω ότι ο κύριος Ζούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Ότι δεσμεύεται, θεωρώ, από τη φάση του συνεδρίου.
5: Από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ που διανύει ίσως τις 48 πιο κρίσιμες ώρες που θα κρίνουν τον μέλλον του, και αυτό για τόσες συνεδριάσεις, στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής σήμερα και αύριο, τα στελέχη καλούνται να αποφασίσουν αν το κόμμα θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία, θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα ή ακόμα και θα διαλυθεί. Όλα τα βλέμματα Γιάννη Τσακίρη στρέφονται προς την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου και την αντίδραση βέβαια Πολάκη Παπά.
9: Κυριολεκτικά είναι στην κόψη του ξηραφιού στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο, πρέπει να σου πω, ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση. Όπως είπες και εσύ, θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος σήμερα αλλά και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα θα πάρουμε σίγουρα μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει αύριο. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Σοκράτης Φάμελος θα ταχθεί ουσιαστικά υπέρ της στήριξης και της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πει ότι οι μεγάλες προκλήσεις δεν αντιμετωπίζονται με περιχαρακώσεις ούτε με επιλογές κομματικής απομόνωσης. Αυτή είναι και η απάντηση, θα σου έλεγα, στον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά αλλά και τη Ρένα Δούρου που ουσιαστικά προκρίνουν, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτόνομο κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Απαιτούν υπερβάσεις, θα πει ο Σοκράτης Φάμελος, ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Θα εμείνει δηλαδή στη γραμμή, ωστόσο μένει να δούμε και ποια θα είναι και η αντίδραση τις επόμενες μέρες πια από την πλευρά της Αμαλίας, από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν θα συνεχίσει στη γραμμή ότι δεν συνεργάζεται, δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Να σου πω ότι μπαίνοντας ο Παύλος Πολάκης έκανε μια δήλωση δίνοντας ουσιαστικά τις προθέσεις του, λέγοντας ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει υποκριτικός βουλευτής, ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα που θα ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Έδειξε λοιπόν τις προθέσεις του και με την χθεσινή του ανάρτηση όταν μίλησε για μάχες στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ανακτήσει, όπως έγραψε, την αξιοπιστία του ο ΣΥΡΙΖΑ και να ανακόψει τη δημοσκοπική του πτώση. Από εκεί και πέρα σίγουρα απέναντι θα βρεθεί και ο Νίκος Παπάς, όπως είπα και η Ρένα Δούρου. Άλλωστε ο Νίκος Παπάς έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν σενάρια αυτοδιάλυσης. Αυτό θα σήμαινε και παρέτηση όλων των μελών της Πολιτικής Γραμματείας. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφαση σήμερα που θα ληφθεί από την Πολιτική Γραμματεία, με ποια εισήγηση δηλαδή θα καταλήξουν αύριο στην κρίσιμη Επιτροπή.
5: Δεν τίθεται θέμα συζήτησης για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου και η Αναστασία Γκαρά, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συνεδριάσεις και πάντα είναι σημαντικές οι συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε ένα κόμμα. Προφανώς θα απασχολήσει τα μέλη η αναδιάταξη των δυνάμεων, η ανασυγκρότηση της δουλειάς του κόμματος, αλλά και αναμένουμε από την εισήγηση του Προέδρου και μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των συνεννοήσεων, των συμμαχιών, των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία σκέψη ή ακόμη και αν εκφράστηκαν είναι περιθωριοποιημένες αυτές τις σκέψεις για διάλυση, ενσωμάτωση, κλείσιμο, αναστολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιά ιστορία. Εκτιμούμε ότι η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει θετικά σε μια πολιτική αλλαγή ή σε θετικές πολιτικές εξελίξεις.
1: Συγκέντρωσε τα βλέμματα και μάγεψε τους πάντες στο μετρό του Συντάγματος μία από τις πιο μικρές πιανίστριες. Η μικρή Μαρία Βαζούρα, μόλις 8 ετών, κάθισε στο πιάνο που βρίσκεται στο χώρο επικύρωσης των εισιτηρίων και ταξίδεψε με τους ήχους τους παρευρισκόμενους που σταμάτησαν να την απολαύσουν και απαθανάτησαν τη στιγμή με το κινητό τους τηλέφωνο.

0: Η Μαρία μίλησε στον Real FM. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σας.
0: Δίλιασες, κοντοστάθηκες ή με το που είδες το πιάνο αποφάσισες να καθίσεις χωρίς δεύτερη σκέψη και να παίξεις αψηφώντας τον κόσμο?
1: Μου έρχεται το πιάνο, αποφάσισα να κάτσω να παίξω αγνώντας τον κόσμο.
0: Τι σημαίνει για σένα η μουσική, Μαρία?
1: Γαλήνη, ηρεμία, όνειρα.
0: Ποια είναι τα όνειρά σου?
1: Να γίνει γιατρός.
0: Μόνο αυτό?
1: Και δασκάλα πιάνου.
0: Και δασκάλα πιάνου και γιατρός. Να σου ευχηθούμε να πραγματοποιηθούν τα όνειρα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.
1: Εγώ.
2: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μία είδηση της τελευταίας στιγμής για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ.
4: Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει στην ΑΕΚ την επέκταση συνεργασίας του στην τεχνική ηγεσία της Προαθλήτριας Ελλάδος μέχρι το 2029.
3: Πάμε στο μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε τον δεύτερο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
4: Πράξη δεύτερη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο Telecom Center του Ολυμπιακού Σταδίου στο δεύτερο τελικό της Basket League. 1-0 συνήκες προηγείται ο Ολυμπιακός, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Στον Παναθηναϊκό οριστικά εκτός ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας. Στον Ολυμπιακό δεν θα αγωνιστεί ο Τάιλερ Ντόρση που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Στο ποδόσφαιρο και πάλι έδειξε καλά στοιχεία η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Αρνήθηκε την ήττα που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Μουντιαλική Σουηδία στο Χόλμη σε φιλικό παιχνίδι. Στο 10 ο Τσιμίκας προηγήθηκε για την ελληνική ομάδα μετά το 52 γκολ των Σουηδών. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασούρας έκανε το 2-2. Από την πρωτεύουσα της Σουηδίας ο συνάδελφος Βασίλης Παπαδόπουλος μας ενημερώνει.
5: Ήταν θετικό το δείγμα από το χθεσινό βραδινό ισόπαλο 2-2 της εθνικής ομάδας κόντρα στη Σουηδία στο φιλικό της Στοκχόλμης. Αναμφίβολα ναι. Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με σχήμα 3-4-3 κυριάρχησαν για περίπου μία ώρα, προηγήθηκαν με τον Τζιμίκα και είχαν δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη. Παράλληλα είχαν τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσουν σε 2-2 στην τελευταία φάση του αγώνα με το Μασούρα και όταν όλα έδειχναν χαμένα. Τι δεν μας άρεσε? Τα πολλά συνεχόμενα λάθη από το 52 στο 67 που επέτρεψαν στη Μουντιαλική Σκανδιναβική ομάδα να ανατρέψει προσωρινά το αποτέλεσμα κόντρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Σε λίγη ώρα η Εθνική πετάγεται το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς την Κυριακή στις 10 το βράδυ υπάρχει ένα τελευταίο φιλικό κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα ακολουθήσει μια μικρή διακοπή 3,5 μηνών, προτού η Εθνική ξεκινήσει τις επίσημες αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου για το Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία. Από τη συνεφιασμένη αλλά πανέμορφη Στοκχόλμη για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
0: Ο καιρός. Συνεφιασμένος είναι αυτή την ώρα ο ουρανός στα βόρεια προάστια. Δεν αποκλείεται να βρέξει μάλιστα. Ωστόσο το σκηνικό θα αλλάξει το Σαββατοκύριακο. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Περιμένω ότι το Σαββατοκύριακο να βελτιωθεί ο καιρός λιγάκι. Δεν θα λείψουν βέβαια τοπικές βροχές και μπόρες πάλι αύριο το μεσημέρι, αλλά κυρίως πια στα υπηρωτικά ορεινά, στα βουνά θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5 στο Αιγαίο Μποφόρ, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές 29 με 31, στη Θεσσαλία όμως τους 32 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, χωρίς βροχές αύριο, ασθενείς ανέμους, κυρίως θαλάσσια αύρα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα θα λίγα σύννεφα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινή ζώνη. Αν είναι ασθενή στο θερμαϊκό μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές σύνθηκες περιμένουμε και την Κυριακή και δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα σημαντικό και την υπόλοιπη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
7: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Σεπόλια, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι τη συμβολή με την μπλοκαρισμένη περιφερειακή Εγάλεο αλλά και από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλα στη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος και σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1250 στα 1600 ευρώ.
3: Και στο enikos.gr, φύλακες Κορυδαλλού, αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή, είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο Κώστας. Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
9: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
8: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
9: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
10: Φτάσαμε. 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
13: Konnichiwa.
14: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Κτέλα Χαΐας.
15: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
16: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Αντένα.

0: καταλαβαίνεις ότι δεν διάλεξα τυχαία αυτό το τραγούδι.
1: Κάτι μου λέει ότι φέτος τους γάμους, τα νησιώτικα, όταν ξεκινάνε τα νησιώτικα, αυτό, θα ξεκινήσουν με αυτό. Λοιπόν, και θα είναι και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Άκου τώρα, νησιώτικο.
0: Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους διάλεξα σήμερα Παρασκευή αυτό το τραγούδι.
1: Το πες μου το ναι. Ελπίζω να θες να κάνεις καμιά πρόταση γάμου.
0: Όχι, μα δεν λέγεται πες μου το, λέγεται καμπάνα το τραγούδι.
1: Ναι, καμπάνα, αλλά λέει πες μου το ναι.
0: Όχι, τις καμπάνες το διάλεξα. Λοιπόν, το πρώτο γιατί είναι καινούριο Κωνσταντίνος Αργυρός και είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Το ξέρω.
0: Ποιο?
1: Να πω, να πω. Γιατί οι καμπάνες θα χτυπήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, όχι. Α, καλά τώρα.
1: Το πήγα το τελείωσα. Σκέφτομαι πολιτικά μόνο τελικά.
0: Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα, πάντα θέτουμε το ερώτημα της ημέρας. Θες, σου είπα το κόκκινο και το γαλάζιο.
1: Ωραία.
0: Σήμερα το ερώτημα είναι και μας ταιριάζει το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
1: Για ποιον ξέρεις χτυπάει πώς η καμπάνα. Πώς, πω για πολλούς. Α, για το Δούκα.
0: Ω, περίμενε.
1: Πολιτικό ή όχι, κρύο ή ζεστό, λέγε.
0: Πάμε στο πολιτικό, ξεκινάμε πολιτικό.
1: Ωραία.
0: Ένα, κυβέρνηση καταρχήν.
1: Κυβέρνηση.
0: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
1: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Χτυπάει η καμπάνα γιατί θα κάνει μετασχηματισμό.
0: Όχι μετασχηματισμό, ανασχηματισμό.
1: Ναι, ανασχηματισμό. Μετασχηματισμό.
0: Λοιπόν, χτυπάνε οι καμπάνες του ανασχηματισμού. Αυτό είναι ολοκαίριουργιο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί θα γίνει ανασχηματισμός. Ένα. Ο Κυρανάκης φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών, αναπληρωτής.
1: Και βρήκαμε
0: κακολόγο,
1: γραμματέα.
0: Γίνεται γραμματέας. Λέει ο Μητσοτάκης, πάμε δυνατά, έχουμε εκλογές. Σούπερ επιλογή. Κυρανάκης για γραμματέας. Και ενώ αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Όχι τυχαία θέση. Τον είχε διαλέξει ο Μητσοτάκης ως Υπουργό Εχμής για τα Τέμπη, τους σιδηροδρόμους. Άρα εδώ έχουμε ένα ζητηματάκι. Δεύτερο. Τάσος Χατζηβασιλείου. Επιστρέφει.
1: Αχ, εκεί θα έχουμε θέματα νομίζω.
0: Εδώ χτυπάνε πολλές
1: καμπάνες.
0: Διότι
1: εκεί
0: επιστρέφει ως Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων να ετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Αλλά μαθαίνω
1: ότι...
0: τώρα, ναι. Όταν το είπα το πρωί στον αέρα του Open, μου λένε όπα, μια στιγμή. Επιστρέφει δικαιωμένος γιατί μπήκε η δικογραφία του στο αρχείο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, γιατί άλλοι, να μην επιστρέψουμε και οι άλλοι. Ακριβώς.
0: Τσιάρας υπουργός, Κεφαλογιάννης υπουργός, Μηταράκης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Κρέκας γραμματέας. Οι υπόλοιποι.
1: Σενετάκης πρώην υπουργός.
0: Ναι, όχι, εδώ σου λέω για τους νυν που χάσαν τις θέσεις τους.
1: Οι υπόλοιποι γιατί. Θα υπάρχει και εσωτερικό ζήτημα και ζήτημα από την αντιπολίτευση. Διότι η αντιπολίτευση είναι σαν να την ακούω και να τη βλέπω. Λέει δηλαδή τι, τον επιβραβεύεις.
0: Τρίτον, πάει κανείς στο Μαξίμου.
1: Πάει.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Το ξέρεις.
1: Εσύ μου το είπες.
0: Λοιπόν, διότι ο κύριος Μητσοτάκης δίνει μια γενναία μάχη, αλλά έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό. Και πρέπει να καλυφθεί στο συντονισμό της κυβέρνησης.
1: Και ποιος πάει όμως θέση του κύριου Θεοδωρικά.
0: Αυτό
1: δεν το ξέρω.
0: Όχι, το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εδώ υπάρχει ένα άλλο σενάριο. Για να μην χειρέψει η θέση αυτή, να πάει Βορύδης. Που δεν έχει κιόλας.
1: Ναι.
0: Ναι. Να ρωτήσω
1: αλλά
0: τώρα.
1: Δεν θα μπει επικεφαλής ή δεν παίζει ρόλο της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Γιατί κάτι τέτοιο έχω ακούσει.
0: Μπορεί, αλλά δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Αλλά εδώ υπάρχει άλλο ζήτημα. Αν πάει και ο Βορύδης στο Μέγαρο Μαξίμου, ποιος άλλος είναι στο Μέγαρο Μαξίμου?
1: Ο κύριος Βάρας.
0: Αλλά.
1: Ναι,
0: Βάρας και Βορύδης μαζί.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Πρέπει να τους βάλουν σε διαφορετικές πτέρυγες.
0: Έχει. Έχει υπόγειο, ισόγειο πρώτο,
1: μακριά,
0: αριστερά,
1: μακριά,
0: δεξιά.
1: Και... μακριά.
0: Σπιτάξει τον κήπο.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Όχι,
1: τον κύριο Βάρα τον βλέπω στο σπιτάξει στον τοίχο μου.
0: Μήπως πάει ο κύριος Βορύδης θέση του κύριου Θεοδωρικάκου.
1: Λες.
0: Και πάει ο κύριος Θεοδωρικάκος στο.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπαμε πάμε πάει στο Μαξίμου.
0: Προς τα εκεί
1: τον βλέπουμε. Ποιο θα πάει τώρα στη θέση του κύριου Θεοδωρικάκου.
0: Ναι.
1: Είναι και καυτή πατάτα λίγο αυτή η
0: Ταγαρά,
1: θέση.
0: Του εξαιρετικού πολιτικού που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, ποιος θα πάει? Κύριος Σαμυράς.
1: Έλαντε, ο κύριος Σαμυράς.
0: Περιβάλλον.
1: Περιβάλλον.
0: Χωροταξία.
1: Ναι.
0: Ασχολείται.
1: Στη θέση του κυρίου Κυρανάκη είπαμε.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είπαμε.
0: Άρα πάμε για ένα μεγάλο
1: σχήμα. Άρα πάμε,
0: πολλές
1: εντάξει, καμπάνες. Μεγάλο, όχι,
0: μεγάλο. Ωραία, ωραία. Πολύ να έχουμε να λέμε. Τετάρτη γίνεται ο Κυρανάκης. Άρα ως Τετάρτη πρέπει να γίνει ένα σχηματισμό.
1: Άρα η καραμπόλα Κυρανάκη, το γεγονός δηλαδή ότι πάει για γραμματέας, έχει ανοίξει τώρα θέματα στην κυβέρνηση.
0: Πάμε τώρα από δεξιά.
1: Και μάλλον την προσεχή Τετάρτη.
0: Όχι, σίγουρα Τετάρτη.
1: Σίγουρα.
0: Πάμε τώρα από δεξιά προς αριστερά. Αντώνης Σαμαράς είναι ήδη στην Κρήτη. Του λένε, πρόεδρε, θα κάνεις κόμμα. Κάνει την εξής, διαβάζω. Βαρισίμαντη δήλωση Σαμαρά για το νέο κόμμα. Ξέρεις ποια είναι?
1: Ο κύριος Σαμαράς πήγε και στο πεδίο.
0: Ξέρεις
1: του.
0: Ξέρεις ποια είναι η δήλωση?
1: Λέγε, πες την.
0: Θα σας πω
1: πού
0: το...
1: θα την πεις?
0: Θα σας πω το απόγευμα. Απάντηση θα σας πω το απόγευμα. Περισσότερο
1: ωραία.
0: Το απόγευμα.
1: Άρα περισσότερο το απόγευμα.
0: Λοιπόν, τι θα πει το απόγευμα?
1: Θα έχουμε τεράστιες εξελίξεις.
0: Τι θα πει το απόγευμα?
1: Ότι θα κάνει κόμμα.
0: Όχι, δεν θα το πει.
1: Θα το πει.
0: Θα προχωρήσει όμως αρκετά. Θα απαντήσει. Να η έκπληξη. Και σε κάποιες ερωτήσεις.
1: Δημοσιογράφων.
0: Ερωτήσεις. Θα έχει και ερωτήσεις.
1: Δημοσιογράφων.
0: Ναι. Ερωτήσεις.
1: Προφανώς.
0: Ε?
1: Άρα.
0: Όλο. Δεν θα το ρωτήσει η Άννα Σκρόλε, θα κάνει κόλλο.
1: Δεν θα το ρωτήσει.
0: Λέω, και από εκεί θα καταλάβουμε.
1: Το πιο εύκολο θα είναι αυτή η ερώτηση.
0: Ωραία.
1: Και θα παίξει, παίζει και στο γήπεδο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Στην Κρήτη, Ηράκλειο.
1: Κάτσε τώρα.
0: Μου λέει κύριο Τσιόδρα.
1: Τίποτα τυχαίο.
0: Ο κύριο πληρωμένη απάντηση. Δημήτρη Τσιόδρα νωρίτερα στο Όπεν. Λέω για Σαμαρά, μου λέει. Το 2026 δεν είναι 1993. Πολιτική άνοιξη.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά 93. Διότι δεν είναι τέτοιες συνθήκες. Λοιπόν, πάμε τώρα, συνεχίζουμε προς τα εκεί.
1: Προς τα κόμματα.
0: Δούκας.
1: Δούκας, χαμός. Δούκας,
0: καμπάνες.
1: Οι καμπάνες είναι.
0: Έχει τώρα πολιτικό συμβούλιο. Δεν θα ρωτήσει ο Ανδρουλάκης το Δούκα. Να σου πω ρε χάρη μου. Γιατί αγόρι μου το κάνεις αυτό. Στην αρχή.
1: Τι θες, πας γυρεύοντας. Εγώ αυτό θα του έλεγα. Ναι. Πας γυρεύοντας.
0: Έξι μήνες μας έλεγες να υπογράψουμε ότι δεν θα πάμε με το Μητσοτάκη.
1: Ωραία.
0: Το υπογράψαμε.
1: Το υπογράψαμε. Τώρα θες
0: τώρα θα πάμε το τζίπρα.
1: Ναι. Μήπως πρέπει να το βάλουμε και αυτό κάθε λίγο και λίγο.
0: Αφού...
1: θα έχει μια νέα φαϊνή.
0: Όχι, δεν το βάλουμε καθόλου. Αλλά αφού έχουμε πει ότι με το τζίπρα δεν πάμε. Γιατί βγαίνεις και το προτείνεις εσύ. Ότι αν είμαστε δευτερότητες.
1: Και γιατί δεν το προτείνεις πρώτα στα όργανα, γιατί δεν με παίρνεις ένα τηλέφωνο να συνοηθούμε. Ότι ξέρεις την Νίκο μου, έχω σκοπό να πω αυτό. Να σου πω, μην το πεις, γιατί δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση ως αρχηγός κόμματος, διότι εγώ είμαι ο αρχηγός του Πασόκ.
0: Άκου τώρα πώς απάντησε δημόσια ο κύριος Ανδρουλάκης στον κύριο
1: Δούκα.
0: Χθες το βράδυ μου έρχεται μία ομιλία αργά. Δεν ήταν προγραμματισμένο.
1: Ναι.
0: Πήγε, λέει, ο κύριος Ανδρουλάκης στη Νέα Ιωνία. Μιλάει λοιπόν σε ένα πάρκο στη Νέα Ιωνία και όπως βλέπω τα πλάνα για να τα επεξεργαστώ για το Open, βλέπω πίσω του τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι συνηθισμένο? Όχι. Και ξεκινάει μία ομιλία στην οποία λέει, να σου διαβάσω λίγο.
1: Ναι, να μου διαβάσεις. Νομίζω ότι η καλύτερη ατάκα ήταν τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά. Όχι, εγώ νομίζω ότι ήταν αυτή η ατάκα.
0: Όχι.
1: Εσύ ποια πιστεύεις ότι ήταν
0: δεν
1: η καλύτερη ατάκα?
0: Είναι το περιεχόμενο που έχω μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Περίμενα να σου πω τι εννοώ. Λέει ο Ανδρουλάκης. Ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα. Θα έχουμε ανοιχτές ή κλειστές τράπεζες? Θα έχει η θάλασσα σύνορα ή δεν θα έχει? 5 χρόνια Τσίπρας, 7 Μητσοτάκης. Αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος. Και συνεχίζει. Πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί αυτούς που του έλεγαν ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού? Πώς να εμπιστευτεί όσους του υπόσχονταν κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και είχαμε χιλιάδες πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς και ξεπούλημα δισεκατομμυρίων κόκκινων δανείων στα φαντς που εκβιάζουν και σήμερα δανειολήπτες? Πώς να εμπιστευτεί αυτούς που του είπαν ότι τελειώνουν τα μνημόνια και έρχεται μια καλύτερη ζωή αλλά βιώνει τη χειρότερη ακρίβεια? Τι εννοεί? Τσίπρας. Αφιέρωσε όλη του την ομιλία στον, και λίγο Μητσοτάκη είχε, στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι,
0: τι λέει,
1: αφιέρωσε
0: λοιπόν,
1: όλη την ομιλία, αλλά έριξε και σπόντα στον κύριο Δούκα.
0: Ναι,
1: Δούκα.
0: Αλλά άκου το σκεπτικό, δεν στο λέω τυχαία, ο Ανδρουλάκης πήγε να πει, ρε φίλε, ρε Χάρη, με αυτόν θες να συγκυβερνήσουμε.
1: Ναι.
0: Ξεχνάς αγόρι μου γλυκό. Αυτός τα έκανε αυτά. Ξαφνικά ο Ανδρουλάκης μετά από 3-4 χρόνια θυμήθηκε τον Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Έχρισε αντίπαλο τον Τσίπρα και του αφιέρωσε μία ομιλία που έκανε ξαφνικά σε πάρκο στην Νέα Ιωνία.
1: Εντάξει, μισό λεπτό όμως. Υπάρχει και μία άλλη ανάγνωση σε αυτό. Επειδή πιέζονται από τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ και φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας τους έχει κάτσει λίγο, είναι σε απόσταση αναπνοής.
0: Η τελευταία δημοσκόπηση είναι,
1: ναι, είναι
0: μπροστά.
1: Αυτό θέλω να πω. Είναι λογικό από την άλλη. Δεν έχει να κάνει μόνο με το Χάρη Δούκα. Είναι λογικό, εγώ το βρίσκω λογικό τουλάχιστον, την επίθεση στον Αλέξ Τσίπρα. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω γιατί. Η επίσημη γραμμή της, ναι, του Πασόκ είναι ότι εχθρός μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Και αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Αυτή είναι η επίσημη.
0: Αυτό το λέω.
1: Αυτή είναι η επίσημη.
0: Και ξαφνικά θυμήθηκε τον Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι, γιατί τον απειλεί. Αφού τον απειλεί.
0: Ναι, αλλά εδώ βγάζει
1: έντρα
0: το Δούκα. Λέει, κύριε, με αυτόν θες να συγκυβερνήσουμε.
1: Ναι, δεν βγάζει όμως μόνο
0: είναι
1: το Δούκα. Γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Δεν βγάζει μόνο το Δούκα.
0: Το
1: νιώθει ότι απειλείται. Και ό,τι και να λένε. Δεν γίνεται να μην απειλείται, να νιώθουν ότι
0: επειδή
1: δεν απειλούνται από
0: ρώτησα,
1: τον Τσίπρα.
0: Ρώτησα κάποιον.
1: Τώρα.
0: Θα πάρει μέτρα ο Ανδρουλάκης. Θα διαγράψει το Δούκα. Μου λέει, είσαι καλά. Τον βολεύει μια χαρά ο Δούκας. Διότι αν δεν πάει καλά το Πασόκ, θα βγει να πει ο Ανδρουλάκης. Εγώ έδινα τον αγώνα. Πήγαινα στη συζήτηση στο πρόγραμμά μας και τα προβλήματα της κοινωνίας και ο Δούκας μιλούσε τη μία για τη Νέα Δημοκρατία και την άλλη για τον Τσίπρα. Άρα ξεστρατίζαμε και χάσαμε το έδαφος εξαιτίας του Δούκα. Να η καλύτερη δικαιολογία του Ανδρουλάκη. Θα τον αφήσει να φύγει. Μια χαρά τον βολεύει.
1: Σατανικό το βρίσκω αυτό.
0: Δεν μου το είπε κάποιος έτσι με ευφυΐα πολιτική.
1: Σατανικό το βρίσκω, ναι.
0: Γιατί ρώτησε, γιατί τον κύριο Νικητιάδη, ο οποίος είπε, το προχώρησε σήμερα, είπε, αν συνεχίσει να διαφοροποιείται, δεν μπορεί να παραμείνει στο Πασόκ. Πιο προχωρημένη δήλωση για Δούκα. Πάρα πολύ προχωρημένη. Δηλαδή, εγώ ρώτησα την κυρία Διαμαντοπούλου, ξεκίνησε αν θα διαγραφεί ο Δούκας. Και είπε, δεν μας βοηθούν οι διαγραφές, μιλώντας για τον Κωνσταντινόπουλο.
1: Ναι.
0: Άρα, εδώ έχουμε πολλές καμπάνες. Τώρα που μιλάμε. Τρίτη, μάλλον όχι τέταρτη, πέμπτη καμπάνα. Mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό που πολιτική είπα από την αρχή.
0: Λοιπόν, εδώ μόλις μου έστειλαν.
1: Σήμερα, πολιτική την εισήγηση, γραμματεία. Ναι. Ή ανάποδα, δεν θυμάμαι.
0: Έχει
1: πολιτική
0: γραμματεία.
1: Πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή.
0: Λοιπόν, επί του πιεστηρίου μου έστειλαν από μέσα αυτό που είπε μόλις τώρα ο κύριος Φάμελος. Να σου το πω.
1: Βεβαίως.
0: Στο διαβάζω. Στο WhatsApp το βλέπω. Λοιπόν, η εισήγηση Φάμελου. Η διακήρυξη και ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Τσίπρας δηλαδή, λέει ο κύριος Φάμελος, αποτελεί μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μια θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά και καταλήγει. Είναι μια πρωτοβουλία που συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια να φύγει η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν, πάμε στο ζουμί τώρα, στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελλάς. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά. Όπα! Δεν καταλαβαίνω, αδελφέ Σοκράτη Φάμελο.
1: Περίμενες να καταλάβεις.
0: Ναι, όχι. Εδώ σημαίνει δεν είμαστε απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι άλλο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλο κόμμα.
1: Τι συζητάμε.
0: Είναι άλλο κόμμα.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι, όχι. Θα πάει μαζί, όχι. Όχι. Πώς θα πας με κάποιον χωρίς να πας μαζί του. Πώς γίνεται να πάω εγώ με σένα χωρίς να πάμε σένα. Ή θα με απέναντι, θα είμαι μαζί σου.
1: Είναι η απόλυτη ασάφεια.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται.
0: Ναι, αλλά δεν βγάζει νόημα.
1: Το ξέρω ότι δεν βγάζει νόημα. Αυτό σου λέει.
0: Δεν θα πάμε αντιπαραθετικά.
1: Δηλαδή,
0: φαντάζεσαι να πει ναι, δεν πάμε αντιπαραθετικά.
1: Είναι θολό. Αν μιλάμε για θολά μηνύματα, να ένα θολό μήνυμα.
0: Εδώ λοιπόν λέει, δεν πάμε απέναντι στον Τσίπρα που δεν μα θέλει, αλλά είμαστε δίπλα του που δεν μα θέλει.
1: Πώς γίνεται, δεν γίνονται και τα δύο.
0: Πώς θα είναι δίπλα στις κάλπες, θα λέει. ΣΥΡΙΖΑ δίπλα στον Τσίπρα, αυτό θα ψηφίσουν. ΣΥΡΙΖΑ δίπλα στον Τσίπρα.
1: Έχω την αίσθηση, χωρίς να ξέρω, δεν διαβάζω καμιά γυάλα. Από ό,τι έχω αυτή την εβδομάδα, όσοι έχω συνομιλήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα έχουν την πρόθεση να κατέβουν στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και
0: όχι, εδώ λέει δεν πάμε απέναντι. Όχι, αφού δεν πάμε απέναντι, πώς θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπορεί να φύγει ο κύριος Φάμελος, δεν ξέρεις.
0: Πού το ξέρεις αυτό, γιατί όχι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Τα κουκιά είναι υπέρ του Φάμελου εκεί. Είναι άνθρωποι, η πολιτική κεντρική επιτροπή. Είναι Φάμελος. Ο Πολάκης, η Δούρου και όταν γίνεται ψηφοφορία, παίρνουν 5% οι υπόλοιποι. Και 95% Φάμελος.
1: Το ελέγχει πλήρως. Άρα από αυτό τι θα γίνει.
0: Θα έχει ένα ψηφοδέλτιο που θα λέει ΣΥΡΙΖΑ δίπλα στον Τσίπρα.
1: Πώς γίνεται αυτό, δεν γίνεται στην πράξη.
0: Δίπλα, παιδί μου, δίπλα.
1: Δεν μπορώ, παρεσκευιάτικα.
0: Θα είναι με το χέρι και θα λέει είμαι δίπλα στον Τσίπρα. Δεν είμαι απέναντι. Ψήφισε με δίπλα στον Τσίπρα, να πάω δίπλα του. Ρε φίλε, δεν σε θέλει.
1: Ψήφισε με ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάω
0: δίπλα στον Τσίπρα που δεν με θέλει. Που δεν με θέλει. Ο Τσίπρας λέει δεν τον θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Βοήθησέ με, δεν καταλαβαίνω.
1: Ούτε εγώ,
0: το μυαλό
1: δηλαδή τώρα πρέπει να είχατε μία κάμερα να βλέπατε τους μορφασμούς που κάνω εγώ και κάνει και ο Νίκος. Δηλαδή εγώ λέω σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Γιώργος Νταβαρίνος, περίμενε Γιώργο. Να σε ρωτήσω. Λέω εγώ.
1: Τι κατάλαβες.
0: Θέλω να πάω.
1: Τη βοήθεια του κοινού.
0: Θέλω να πάω με σένα. Εσύ μου λες μακριά, δεν σε θέλω. Πολύ ωραία. Εγώ πάω δίπλα στο Γιώργο. Γιώργος, δεν σε θέλω. Πολύ ωραία. Εγώ πάω δίπλα στο Γιώργο. Ρε, δεν σε θέλω. Πάω δίπλα στο Γιώργο. Τι καταλαβαίνεις. Πώς θα πάω δίπλα στο Γιώργο.
1: Δεν γίνεται.
0: Θα πηγαίνω, θα με διώχνω.
1: Μετά. Αυτή η δουλειά θα κάνω.
0: Και πού θα καταλήξω.
1: Εγώ ήδη έχω κουραστεί. Αλήθεια, ήδη κουράστηκα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Πόσο μάλλον οι ψηφοφόροι. Αν λοιπόν, θέλετε, στείλτε μας κανένα μήνυμα για το θέμα.
0: Πες,
1: αν έχετε
0: πες
1: κουραστεί.
0: Είμαστε
1: εσείς.
0: Για να πω τη δημοσκόπηση την τελευταία, τη φρέσκια. Για πες ποιοι είμαστε, Λουκία,
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ, όπως κάθε μεσημέρι. Έχουμε δίπλα μας που τα κανονίζει όλα και τα συντονίζει τη Δήμητρα την Πανανού. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Γιώργο μας τον Ταβαρίνο και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσποινα την Καλοχέρη. 211-200-8200. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας. Μήπως μπορείτε εσείς να μας ξεμπερδέψετε στο στούντιο papaikirielfm.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω ότι η τελευταία δημοσκόπηση είναι μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Καταρχήν επιβεβαιώνεται, μάλλον παγιώνεται στη δεύτερη θέση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι 15
1: είναι
0: κάτι.
1: Είναι η πέμπτη δημοσκόπηση, αν δεν απατώ.
0: Είναι
1: ναι.
0: Η πέμπτη δημοσκόπηση.
1: Πέμπτη δημοσκόπηση
0: ναι. Και θα έχει ναι. Και το Σαββατοκύριακο και έχει σήμερα και προράτα για την ναι. Εκπαίδευση τακτών. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην εκτίμηση ψήφου, γιατί έχει και έδρες εδώ και έχει ενδιαφέρον. Η Νέα Δημοκρατία, θα σου λέω και το συγκριτικό με την προηγούμενη. Mm-hmm. Έχει 28,5, είχε 28,6. Δηλαδή είναι μία ή άλλη. Πρώτη.
1: Ναι.
0: Δεύτερο, το κόμμα Τσίπρα, δεν υπάρχει σύγκριση, είναι καινούργια μέτρηση, 15,2. Μένει εκεί η Ελλάς. Mm. Τρίτο, το Πασόκ με 11,2, είναι όμως μείον 3,8 μονάδες. Είχε 15 στην προηγούμενη, πριν από ένα μήνα. Έχει χάσει 3,8
1: μονάδες.
0: Ωραία. Τέταρτη Καριστιανού, πάλι τέταρτη, 10,4. Δεν υπάρχει σύγκριση εδώ. Μετά ακολουθούν Ελληνική Λύση, πρόσεξε εδώ ειδήσεις. 6, α, συγγνώμη, Πλεύση Ελευθερίας. 6,8 ακολουθεί, είχε 10,4. Έχει πέσει 4 μονάδες και η ζωή. Βελόπουλος, το ίδιο, έχει 6, είχε 10,2. Μιλάμε για κανονική φιλορόισμα. Μετά έχουμε 2 κόμματα ακόμα που μπαίνουν στη Βουλή. Είναι Μέρα 25 με 3,1 μπαίνει, και Λατινοπούλου 3,3 μένουν, δεν χάνουν τίποτα αυτά τα δύο κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρεις πόσο έχει? 2,3. Και στην πρόθεση ψήφου, γιατί αυτό είναι εκτίμηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, να σου πω αμέσως, έχει 1,8. Είχε 4. Χάνει τη μισή του δύναμη.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο από όλα αυτά που βλέπω. Καλά.
0: Άρα, εδώ
1: το μόνο σίγουρο.
0: Παγίωση του Πασόκ στην τρίτη θέση, του Τσίπρα στη δεύτερη, της Καριστιανού στην τέταρτη. Απώλειες μεγάλες για όλα τα κόμματα πλην Νέας Δημοκρατίας, Βαρουφάκη και Λατινοπούλου. Και έχουμε και έδρες. Θες να σου πω έδρες?
1: Ναι.
0: Αν είχαμε αυτά τα αποτελέσματα και ήταν εκλογές την Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 113, ο Τσίπρας 46, το Πασόκ 34, η Καριστιανού 31, η Ζωή 21,
1: ο Βελόπουλος 31,
0: βεβαίως,
1: 31 βουλευτές.
0: Πρώτη φορά τα ακούς αυτά, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Η Ζωή 21, ο Βελόπουλος 18, το Κουκουέ 18, η Λατινοπούλου 10 και ο Βαρουφάκης 9. Κάνεις κυβέρνηση με αυτό?
1: Όχι, αλλά βλέπω πολλά νέα πρόσωπα. Αν
0: ισχύουν
1: αυτά. Όχι, κυβέρνηση δεν κάνει με τίποτα.
0: Και σε πώς θα.
1: Και ειδικά με όλους που λένε δεν θα συνεργαστώ με κανένα, ο κανείς με τον κανένα.
0: Πώς θα το.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς θα.
1: Αλαλούμ, Βαβέλ.
0: Κάτσε να θρήσω, περίμενε. Νέα Δημοκρατία με Πασόκ μας κάνει 113 και 30, 147 δευτά.
1: Δεν μπορούν να κάνουν.
0: Ακόμα και αν πει το Πασόκ.
1: Ακόμα και αν πει το Πασόκ, ναι,
0: δεν
1: γίνεται. Ναι, χρειάζονται κι άλλον.
0: Αν υποθέσουμε, γίνεται αυτό που λέει ο Δούκας, ας πούμε. Λέει είμαστε δευτερότεροι, τι να μιλήσουμε.
1: Ωραία.
0: Άκου να δεις τώρα τι λέει ο Δούκας, πρόσεξε. Ναι. Η Ελλάς
1: το
0: έχει...
1: Πασόκ, είπαμε πώς. Η Ελλάς πώς έχει.
0: 46.
1: 46 και το Πασόκ.
0: 34.
1: Ούτε εκεί γίνεται.
0: Πόσο κάνει?
1: Τίποτα.
0: 80.
1: 80. Τι ακριβώς
0: θα κάνουμε?
1: Τίποτα. Ούτε εκεί.
0: Χρειάζονται
1: κι άλλον.
0: Αυτό δείχνει το άτοπο της πρότασης.
1: Ποιο να βάλουμε μέσα εκεί?
0: Αυτό δείχνει το άτοπο της πρότασης
1: Δούκα. Χάρη Δούκα, έχεις δίκιο.
0: Διότι εάν με τη λογική του νέου εκλογικού νόμου κάνει μπόνους, παίρνει μπόνους το πρώτο κόμμα, άρα το δεύτερο με το τρίτο είναι πολύ κάτω. Επομένως, ο δεύτερος με τον τρίτο, άντε να έχουν 90 έδρες. Τι νόημα έχει να συζητάς να συμπράξει ο δεύτερος με τον τρίτο?
1: Είναι φασαρία να γίνεται, έχω την αίσθηση.
0: Ναι,
1: να
0: αλλά
1: πούμε
0: το
1: κάτι
0: αυτό.
1: Για να το πούμε. Γιατί 46 και 34 ναι, δεν βγαίνουν
0: 80.
1: Τα κουκιά. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ούτε και εκεί. Και μετά πες ότι θα μπορούσε να βάλει και κάποια άλλη προοδευτική δύναμη, λέω. Δεν μπορεί να συνεργαστεί η Καριστιανού με τον. Να συνεργαστεί η Καριστιανού με το.
0: Τι έχει Καριστιανού?
1: Με την ελληνική αριστερή συμπαρα.
0: Όχι.
1: Όχι. Νομίζω.
0: Αυτό είναι καινούριο.
1: Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Παίρνει λίγο από.
1: Παίρνει λίγο από Νίκη, παίρνει λίγο από Βελόπουλο.
0: Ναι, αλλά παίρνει και από Ζωή.
1: Παίρνει και από Ζωή. Μόνο τεμπών. Μόνο λόγω τεμπών και αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Εγώ δεν. Εκεί έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό.
0: Μια στιγμή. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κάνουμε κυβέρνηση και δεν μπορούμε?
1: Δεν μπορούμε. Ναι, αν μπορείτε. Αν βλέπετε εσείς με ποιον δηλαδή.
0: Καλάβατε, επειδή κανείς δεν συνεργάζεται με κανένα, δεν βγαίνει κυβέρνηση.
1: Δεν γίνεται.
0: Πρέπει να μας βοηθήσει κάποιο. Επίσης να σε ρωτήσω, σήμερα με το λόγο δεν έλεγα ότι θα έχει καλοκαίρι.
1: Ναι, τώρα
0: γιατί
1: είναι
0: μουντός
1: ο καιρός, βγαίνει έξω. Κάποια στιγμή όταν
0: ερχόμουν
1: που μιλούσαμε και στο τηλέφωνο βγήκε και ήλιος. Μετά
0: έβρεχε.
1: Έφυγε ο ήλιος, μετά έβρεχε.
0: Πού είναι το καλοκαίρι?
1: Θέλει να μας τρελάνει.
0: Έχει συννεφιά και βροχή.
1: Θέλει να μας τρελάνει.
0: Θα μας τρελάνουν. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα να πούμε ποιους θα έχουμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε εξαιρετική παρέα για όλα
1: φυσικά,
0: αυτά τα τρελά.
1: Θα έχουμε
0: πολιτικά.
1: Την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Αργότερα.
0: Ανυπομονώ για τον κύριο Γιαννούλη.
1: Ανυπομονήσουμε σίγουρα.
0: Μήπως με εξηγήσει τι είναι ο κύριος Φάμελος.
1: Πώς καταλάβουμε εμείς.
0: Και για τον κύριο Γλαβίνα, ανυπομονώ.
1: Και μετά ο Θανάσης Γλαβίνας.
0: Ο κύριος Δούκας δεν είναι μαζί μας?
1: Όχι, θα μας πει ο Θανάσης ο Γλαβίνας.
0: Θα τον έχει το κόντρα.
1: Θα μας πει ο Θανάσης ο Γλαβίνας.
0: Δεν τον έχει το κόντρα.
1: Όχι, δεν το έχει. Μήπως τον έχεις εσύ στο Open?
0: Δεν ξέρω. Τι
1: να. Νομίζω ότι τον έχουν βάλει λίγο, του έχουν πει μη μιλάς για λίγο
0: καιρό. Νομίζω και εγώ, ναι.
1: Έχω αυτή την αίσθηση.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
11: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets. Υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.

0: τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ποσειδώνος έως Αχαρνών και από Καλυφτά και έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μαραθώνους και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στην άνοδο της Κηφισίας, στο κέντρο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην παραλιακή λεωφόρο από Γλυφάδα προς Άλυμο. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου για οφειλές στο δημόσιο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συναγερμό παραμένουν οι ρουμανικές αρχές μετά την έκρηξη θαλάσσιου ντρόν στο λιμάνι της Κωνστάντζα. Σύμφωνα με το Κίεβο, το μη επανδρομένο σκάφος ήταν μέρος σμήνους 5 ντρόνς. Τρεις τραυματίες μετά από επίθεση 52χρονου αλβανικής υπηκότητας σε υπάλληλο και πελάτη πρατηρίου καυσίμων στη Ραφίνα. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection, Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Αλλά όχι πολύ. Βλέπω υψηλότερη θερμοκρασία τώρα στην Πιερία, δύο Πιερίας, 31 βαθμοί, τις άλλες μέρες ήταν 35, 36, είναι πιο χαμηλά. Η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό είναι στο κόκκινο. Πρέπει πριν διευκρινίσω κάτι για τον κύριο Δούκα, θέλω να πω την καλή είδηση της ημέρας. Ο Κυριάκος Πιερακάκης νωρίτερα, απαντώντας σε ερώτηση του Στράτου Σιμόπουλου στη Βουλή, ανακοίνωσε κάτι που ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Αυξάνεται ο ακατάσχετος λογαριασμός από τα 1.250 ευρώ που είναι τώρα στα 1.600. Ξέρεις πως ο κόσμος ενδιαφέρει, Λουκία?
4: Πάρα
3: ότι
4: πολύ.
3: Όταν χρωστάς, σου αφήνουν μέχρι 1.250 ευρώ που δεν φτάνουν. Αν σου αφήσουν 1.600 αλλάζει. Να μας πεις, σώζεσαι? Όχι.
4: Δεν σώζεσαι.
3: Είναι όμως 350 ευρώ και από τα μηνύματα που παίρνω βλέπω ότι είναι
4: παραπάνω.
3: Πολύ θετικό. Ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από το 2015 είχε μείνει και ήταν άδικο αυτό. Άλλο το 15, άλλο το 26 σε αξία ευρώ. Έχει μεσολαβήσει μία ενδεκαετία με υψηλό πληθωρισμό. Λοιπόν, εδώ ο λογαριασμός ο ακατάσχετος πάει στα 1.600, είναι μία αύξηση 28%. Τώρα, επειδή μιλούσα για τον κύριο Δούκα, θέλω να διευκρινίσω, για να είμαστε απολύτως σωστοί, ότι ο κύριος Δούκας δεν είπε πάνε τώρα.
4: Ναι.
3: Είπε, αν γίνουν εκλογές, να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο. Το δεύτερο κόμμα, αν είμαστε εμείς δεύτεροι και ο Τσίπρας τρίτος.
4: Αφορά το δεύτερο γύρο
3: ανάποδα,
4: πρώτα απ' όλα.
3: Ναι, ή ανάποδα, να κατέβουμε μαζί με ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Και αν είναι, είμαστε δεύτεροι εμείς, αρχηγός ο Ανδρουλάκης. Αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας,
4: αρχηγός ο Τσίπρας.
3: Και να πάμε στο δεύτερο γύρο με ένα κοινό ψηφοδέλτιο.
4: Ναι, αφορά το δεύτερο
3: αυτό
4: γύρο, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
3: Είναι η πρόταση Δούκα. Σε κάθε περίπτωση είναι με το βλέμμα στον κύριο Τσίπρα. Και αυτό είναι που έχει προκαλέσει και την αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ. Και να δούμε, ακόμα δεν έχουν διαρρεύσει διάλογοι από το Πολιτικό Συμβούλιο, να δούμε τι θα γίνει εκεί με Ανδρουλάκη, Δούκα, ποιο κλίμα θα υπάρξει. Αν θα υπάρξει αυτό που μάθαινα πριν ξεκινήσει, είναι κλίμα απομόνωση του κύριου Δούκα. Θα έχουμε τον κύριο Γλαβίνα να μας τα πει σε λίγο. Mm-hmm. Κλίμα απομόνωση υπό την έννοια ότι θεωρούν ότι κάνει κακό πια. Η ιστορία της εσωστρέφειας που καλλιεργείται από τον κύριο Δούκα που κάθε φορά έχει μια πρόταση, χωρίς να διατυπώνει τα όργανα πρώτα.
4: Νομίζω ότι το λένε και αρκετά στελέχη. Στελέχη το λένε.
3: Έτσι.
4: Γιατί προσπαθούν, τουλάχιστον προσπαθούν στο ΠΑΣΟΚ να δείξουν μια αίσθηση ενότητας. Και ο κύριος Δούκας νομίζω ότι με αυτές τις δηλώσεις του δυναμητίζει αυτή την αίσθηση ενότητας.
3: Αυτό τουλάχιστον λένε πολλοί μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρασουμε την κυρία Αλεξάνδρα Δούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Δούκου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
3: Πριν πάμε στον κύριο Σαμαρά, που θα είναι το θέμα της ημέρας κατά τη γνώμη με την ομιλία που θα κάνει το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης, προχωρώντας ένα ακόμα βήμα σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες προς την ίδρυση νέου κόμματος, θέλω να σου ρωτήσω για τον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή προχωράει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση και επειδή όλο και περισσότεροι λένε, α, αυτή η ιστορία είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι και ο Ανδρουλάκης θυμήθηκε το 15, θα τα σκίσω όλα τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα. Τελικά ο Τσίπρας σας βολεύει ή όχι, κυρία Δούκου?
5: Πόσο δεν μου αρέσει, κύριε Σαβελάκη, αυτή η λέξη περιβολέματος. Δεν είναι στον αξιακό.
3: Ωραία,
5: μου
3: τον θεωρείτε καλύτερο, πιο εύκολο αντίπαλο ή πιο βολικό αντίπαλο?
5: Κύριε Σαβελάκη, αυτό δεν είναι κάτι που επιλέξαμε ως Νέα Δημοκρατία να συμβαίνει. Και συγγνώμη θα σας το πω, έτσι, είμαι της άποψης ότι σας ακούγεται κοινότυπο. Θα με ρωτήσετε τον αντίπαλό μας. Προφανώς και είναι τα προβλήματα των πολιτών και οι ανάγκες της χώρας. Ξέρω, δεν σας κάνει για απάντηση, αλλά αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας εμείς και δίνουμε απαντήσεις σε αυτά, ποιος θα είναι απέναντι, δεν είναι δευτερεύον.
3: Όχι, γιατί αν στο debate είχατε ένα συνταξιούχο, θα το συζητούσαμε. Ανάλογα. Αν κάνει debate ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα, είναι άλλο, και άλλο να κάνει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Άρα εγώ λέω, στο debate το Μητσοτάκης θέλει Ανδρουλάκη ή θέλει Τσίπρα. Γιατί συνταξιούχο δεν θα έχει απέναντί του, αυτούς τους δύο θα έχει.
5: Η απάντησή μου είναι ότι χωρίς να υποτιμούμε ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ούτε την. Και κανένα κόμμα, θα σας έλεγα. Εμείς αναμετρόμαστε με τον εαυτό μας. Και οι πολίτες δεν θα μας κρίνουν, κύριε Στραβελάκη, ανάλογα με το αν έχουμε μεγάλα και ενιαία κόμματα ή μικρά και κατακαιρματισμένα. Θα ήταν ένα σχόλιο, το αν ο κύριος Τσίπρας έχει έρθει δεύτερος, είναι γιατί. Γιατί έχει επιδείξει μία αδυναμία το ΠΑΣΟΚ και το λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και νομίζαν ότι τους χτυπάμε κάτω από τη ζώνη. Όταν λέγαμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει ουρά του ΣΥΡΙΖΑ με τη στρατηγική που ακολουθεί να καταγγέλει, να συνεργάζεται εκεί με τα άλλα κόμματα και να πιστεύουν πράγματα που λέγαμε σοβαρευτείτε. Θεωρούσαν ότι πάμε κόντρα. Και τελικά βλέπετε ότι ο κόσμος επιλέγει τον αυθεντικό ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο κ. Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο μαϊμού ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι, το ΠΑΣΟΚ?
5: Πώς είπατε?
3: Είπατε ο αυθεντικός ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας.
5: Ναι, ότι ο κόσμος τελικά επιλέγει τον αυθεντικό ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ενώ ο μη αυθεντικό ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι, το ΠΑΣΟΚ?
5: Ότι το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ.
3: Α, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι. Άρα ο κόσμος με το καλημέρα επέλεξε το αυθεντικό. Γι' αυτό λοιπόν, γιατί προτιμά τον αυθεντικό λαϊκισμό παρά την απομίμηση.
4: Ναι, αλλά αυτό με αυτή τη λογική όμως, κυρία Σδούκου, δείχνει και μια δυναμική, να το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ή του Αλέξη Τσίπρα προσωποπαγός.
5: Κυρία Γκάτσου, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ας το κρίνουμε πολιτικά, γιατί μέχρι τώρα ακούσαμε μόνο αυτές τις γενικές διακηρύξεις και τα εχολόγια και νομίζω κάτι περί φορολογίας μεγάλου κεφαλαίου. Θα έχουμε το χρόνο.
4: Θα έχουμε το χρόνο να το κρίνουμε.
5: Να παραθεθούμε και στις προγραμματικές θέσεις.
4: Τώρα θέλω να έρθω λίγο στον πρώην Πρωθυπουργό που μιλάει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο γήπεδο του κυρίου Μητσοτάκη, να το πω έτσι. Και άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις πολιτικές του κινήσεις. Όταν ρωτήθηκε στο Ηράκλειο για τα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, έκανε μία δήλωση γρίφο που είπε θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα. Τώρα η ερώτηση ουσιαστικά είναι, όχι, δεν είμαι.
3: Αλλά απλώς το
4: αν
3: ρεπορτάζ,
4: πει, το ρεπορτάζ είναι, φαίνεται ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αυτό δηλαδή είναι, φαίνεται δεδομένο από το ρεπορτάζ. Άρα, αυτό τι σημαίνει για σας, αυτό είναι το ερώτημα.
5: Να σχολιάσω τώρα, κυρία Γκάτσου,
4: τι σημαίνει.
5: Φαίνεται ότι μπορεί να.
4: Ας πούμε
5: κάνει
4: ότι θα κάνει, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι είναι βέβαιο ότι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή, αν το ξέρουμε εμείς, φαντάζομαι θα το ξέρετε κι εσείς.
5: Εγώ μόνο επί πραγματικών δεδομένων μπορώ να σας σχολιάσω. Με ρωτήσατε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρω, τα καινούργια. Έχουμε κάνει ένα άρημα αυτή τη στιγμή και συζητάμε για την ίδρυση και ενός τρίτου κόμματος.
3: Λοιπόν, κυρία Σδούκου, επειδή ακούω από το πρωί αυτή την απάντηση όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνω ότι η ενιαία αντιμετώπιση είναι περιμένετε να δούμε, το σέβομαι. Όμως υπάρχει άλλος τρόπος να το προσεγγίσουμε. Τι δεδομένο έχουμε? Σας λέω από το ρεπορτάζ ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Δεν θέλετε να το πείτε. Πάμε στην επόμενη μέρα της κάλπης. Εσείς έχετε ως στόχο την αυτοδυναμία. Αν είστε πρώτο κόμμα και σας λείπουν 5 ή 6 ή 7 μονάδες και αυτές είναι του Σαμαρά. Εκεί δεν θα είναι ένα ζήτημα για σας ότι έχετε αφήσει χώρο να δημιουργηθεί δεξιά σας ένα κόμμα με ό,τι έχει προηγηθεί, που εσείς θα μου πείτε πώς το βλέπετε. Και επίσης θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Σαμαρά, αφού το ΠΑΣΟΚ λέει όχι. Με ποιος? Βελόπουλος, Λατινοπούλου, Κουκουέ, Κωνσταντοπούλου? Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Σαμαρά ώστε να κάνετε ιδιό σας κόμμα?
5: Αυτές οι ερωτήσεις λοιπόν.
3: Τρομερό πράγμα, να υπάρχουν απορίες.
5: Κύριε Σαβαλάκη, ναι. Εμείς πέφτουμε στη μάχη και έχουμε ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι από την πρώτη κάλπη να κερδίσουμε την αυτοδυναμία. Και έχουμε ένα τρίπτυχο, με ταπεινότητα το λέω αυτό, ότι με τη δουλειά και το αποτέλεσμα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είναι ανέκδοτο.
3: Μπορεί να μπορέσετε, μπορεί και να μπορέσετε. Αν δεν μπορέσετε, τι θα κάνουμε, θα είναι κυβέρνητη χώρα.
5: Καλό είναι όταν πέφτει σε μία μάχη να επικεντρώνεσαι στο σκοπό σου, στο στόχο.
3: Όχι, καλό είναι να ξέρει ο ψηφοφόρο που θα σου ψηφίσει. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, άλλο ψηφίζω Μητσοτάκη και μου βγαίνει Μητσοτάκη Σαμαρά και άλλο Μητσοτάκη Ανδρουλάκη.
5: Έχουμε πει, τα δεδομένα ποια είναι, κύριε Σαβελάκη, πάνω στο τραπέζι, είναι ότι έχουμε πει ότι δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών. Το έχουμε αποκλείσει.
3: Α, πάει ο Βελόπουλος.
5: Ωραία. Βλέπετε να υπάρχει πεδίο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, που ας πούμε είναι έτσι το μόνο...
3: Έχω καταγράψει 2-3 υπουργούς σας που λένε αν υπήρχε μια περίπτωση και ερχόμασταν στην ανάγκη, μόνο με το Πασόκ είμαστε συγκυβερνήσει. Δεν υπάρχει άλλο.
4: Αλλά δεν θέλει το Πασόκ από την άλλη. Ο γάμος θέλει δύο. Το όπως το ταγκό θέλει δύο, ναι.
3: Ωραία, θα μείνουμε κυβέρνηση. Θα μείνουμε κυβέρνηση. Θα πηγαίνουμε από κάλπη σε κάλπη, μπας και αποκτήσετε αυτοδυναμία, αν είστε πρώτο κόμμα.
5: Η δημοκρατία θα δώσει τη λύση από μόνη τη.
3: Πώς
4: δηλαδή, πώς την επόμενη
5: μέρα.
3: Επειδή δεν το βλέπω, θέλετε να μας βοηθήσετε, πώς θα τη δώσει.
5: Κύριε Σαβολέκη, αυτό την επόμενη μέρα το Σύνταγμα προβλέπει κάποιες διαδικασίες, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά. Σωστά, αλλά αν δεν υπάρχουν πρόθυμοι να συνεργαστούν, το Σύνταγμα
4: έτσι θα πηγαίνουμε από διερευνητική σε διερευνητική.
5: Θα πηγαίνουμε έτσι. Γι' αυτό λοιπόν καθιστά αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή, πόσο σημαντικό είναι από την πρώτη κάλπη ο κόσμος που θα πάει να ψηφίσει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά. Η λογική του πάω να διαμαρτυρηθώ, η λογική κάτσε να τιμωρήσω στην αρχή και μετά να το ξανασκεφτώ στη δεύτερη κάλπη, αξίζει τον κόπο στη χώρα μας, έχοντας πετύχει σημαντικά πράγματα. Δεν θέλω να τα ωραιοποιώ, έχουν γίνει σημαντικά πράγματα στη χώρα μας και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα ακόμη εκεί έξω.
3: Ωραία, πάμε ανάποδα. Για να φτάσουμε στο ενδεχόμενο, να μείνω στο δικό σκεπτικό. Δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, προς το παρόν είναι ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν δεδομένα. Ο κύριος Σαμαράς σας ασκεί τελευταία τη σκληρότερη κριτική από τα άλλα κόμματα που είναι στη Βουλή και στην αντιπολίτευση. Ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι διαγραφής πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τώρα που μιλάμε. Το γεγονός ότι σας ασκεί τόσο σκληρή κριτική στις υποκλοπές, στα εθνικά θέματα και ότι πολλές φορές ή όλες τις φορές που μιλάει στο ακροτήριό του είναι ο κ. Καραμαλής. Ή όταν μιλάει ο κ. Καραμαλής είναι ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή δύο πρώην πρωθυπουργοί και δύο πρώην πρόεδροι. Τι σημαίνει αυτό για εσάς?
5: Δεν είναι το ίδιο, κύριε Σαβελάκη. Δεν είναι το ίδιο.
3: Ποτέ μιλάει ο Σαμαράς του Καραμαλής από κάτω ή ανάποδα?
5: Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κύριο Καραμαλή να απευθύνεται προσωπικά κατά του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Όχι, αλλά στην παρουσία του βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, άσκησε σκληρή κριτική για τις υποκλοπές και τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
5: Είναι ο κάθε πρώην πρωθυπουργός, αλίμονο, και τώρα εγώ συγγνώμη, εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία.
3: Φυσικά.
5: Τιμώ τους εκ μέρους των Νεοδημοκρατών, έτσι, τους πρώην προέδρους του κόμματος. Τι περιμένετε να σας πω? Ο κάθε πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σαμαράς, έχει την ελευθερία προφανώς, και μάλιστα όταν δεν κυβερνάς είσαι και πιο ελεύθερος να πεις...
3: Δεν είναι έτσι, κύριε Στούκου. Ο κάθε πολιτικός κερδίζει το έδαφος που του αφήνεται. Εάν του έχετε αφήσει έδαφος στο θέμα των υποκλοπών, στους χειρισμούς του κράτους δικαίου, στο θέμα των ελληνοτουρκικών, να ασκήσει κριτική, την ασκεί. Αν δεν του έχετε αφήσει έδαφος, δεν την ασκεί.
5: Ο κύριος Σαμαράς προτάσει τα εθνικά θέματα.
3: Σωστά.
4: Και τις υποκλοπές.
3: Στη Βουλή, τελευταία φορά, οι υποκλοπές ήταν λάβερος.
5: Αν δούμε, κύριε Σαβελάκη, τι έχουμε κάνει τα τελευταία 7 χρόνια στα εθνικά θέματα. Στον Εύρο το 20, θυμάστε το καλοκαίρι, την αναβάθμιση των αμυντικών μας δυνατοτήτων.
3: Εγώ θυμάμαι και τον κύριο Δένδια να αμφισβητεί το αφήγημα των ήρεμων νερών, που είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας.
5: Την στρατηγική αμυντική συμφωνία, θέλετε να σας απαριθμίσω όλα αυτά που έχουμε κάνει?
3: Εγώ σας είπα ένα.
5: Θα μου πείτε όχι, δεν θέλουμε. Αυτά δείχνουν ότι η χώρα μας έχει ισχυροποιηθεί.
3: Σας είπα ένα, βλέποντας μπροστά μου την τελευταία ομιλία Καραμαλή, που ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με τον κύριο Δένδια.
5: Τα ήρεμα νερά αυτά τα χρόνια μας πήγανε πίσω, μας έκαναν ζημιά στη χώρα.
3: Προς το παρόν έχουμε απέναντί μας ένα νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που θα χωρίσει το Αιγαίο στη μέση.
5: Να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι και αυτό το ζήτημα θα το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με τον κατάλληλο τρόπο. Ψυχραιμία χρειάζεται και έχει φανεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν δοκιμαστεί σε πάρα πολλές κρίσεις τα τελευταία 7 χρόνια. Και πιστεύω ότι οποιονδήποτε ρωτήσετε εκεί έξω, και αυτό που δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, θα πει και θα αναγνωρίσει ως προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι στη διαχείριση των δύσκολων κρίσεων και τους πολέμους και την πανδημία και οτιδήποτε, ότι μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Επομένως, θα ήθελα να μην κινδυνολογούμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρό.
3: Ποιος κινδυνολογεί?
5: Σε σχέση με τις...
3: Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Τέλιας, ποιος
5: κινδυνολογεί? Αναφέρομαι στα...
3: Εγώ απίστευα ερωτήματα με βάση τις ομιλίες τους.
5: Το επικείμενο νομοσχέδιο, αυτό δεν μου αναφέρατε προηγουμένως ότι...
3: Σας ρώτησα ότι υπάρχει μπροστά μας αυτό το δεδομένο. Δεν κινδυνολογώ εγώ. Έχω μεταδώσει από τις εκπομπές μου στο Open τις τελευταίες 6 εβδομάδες περίπου 100 δηλώσεις Τούρκων, οι οποίοι μιλούν για πόλεμο που είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν το κλίμα αυτό οι Έλληνες. Εγώ κινδυνολογώ. Οι Τούρκοι κινδυνολογούν αυτό το κλίμα.
5: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη εμείς.
3: Απόλυτη, σε ένοπλες δυνάμεις προφανώς.
5: Και στις ένοπλες δυνάμεις μας.
3: Προφανώς.
5: Μπορούμε αυτό να το πιστεύουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
3: Σας περιγράφω μια πραγματικότητα.
5: Ποντένουμε τη χώρα μας, τις ικανότητές μας και ξώνουμε το τι λέει η άλλη πλευρά. Και στέκομαι σε αυτό περισσότερο. Επομένως.
3: Νιώθω ότι τα λέτε σε μένα για τα ακούσει ο Σαμαράς, πάντως, ο Καραμαλής.
5: Εμείς, κύριε Σαβελάκη, πάντως στοχεύουμε στην αυτοδυναμία, στις πρώτες εκλογές. Δεν μας ενδιαφέρει και δεν μπορεί και η χώρα, θεωρώ, να πηγαίνουμε σε αλλεπάλληλες κάλπες. Γιατί η σταθερότητα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε και θα συνεχίσουμε να το λέμε αυτό. Μέχρι και την τελευταία μέρα.
3: Να αλλάξω πίστα. Έχω μπροστά μου καινούριο θέμα. Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στη Νέα Ιωνία. Επειδή βλέπει τις δημοσκοπήσεις, προφανώς, που λένε ότι 8 στους 10 προτιμούν να σηκώσει το τηλέφωνο Μητσοτάκης 3 το πρωί, είναι από τα διλήμματα που έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο, μια και μιλάμε για τα εθνικά θέματα, να χειριστεί μια εθνική κρίση? Απαντάει ο κύριος Ανδρουλάκης, σας το μεταφέρω για να απαντήσετε. Αναρωτιέται ο Πρωθυπουργός, ποιος θα σηκώσει 3 η ώρα το πρωί το τηλέφωνο να χτυπήσει το μαξί μου? Μα πώς η αλαζονία? Δεν το είπε ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ούτε ο Ανδρέας Πανδρέου. Μην του χαλάσουμε τον ύπνο. Μην χτυπήσει το τηλέφωνο 3 το πρωί, να χτυπήσει 3 το μεσημέρι και να απαντήσει στο λαό, γιατί δεν μας λέει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, που και εδώ πέρασαν οι τραμπουκισμοί περί γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ανδρουλάκης. Απαντήστε.
5: Τώρα, αν από το τηλεφώνημα φτάσαμε στο χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου, τι να πω. Αυτό δεν έχει καθόλου αλαζονία. Έχει απόλυτο ρεαλισμό, κύριε Σαβελάκη, και είναι και δημοκρατία, θα σας έλεγα. Γιατί με κάποιο τρόπο, το βράδυ των εκλογών, η χώρα κάπως πρέπει να κυβερνηθεί. Και αυτό το ζητάει όλη η ελληνική κοινωνία.
3: Μάλλον και ο Σαντουλάκης, ότι ο ίδιος ο οποίος λέει ότι είναι εγγύηση να σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί, είπε να κάνουν πίσω οι φρεγάτες όταν οι Τούρκοι σε μια περιοχή που δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα ή κυριαρχία μας ζήτησαν να φύγουμε, ενώ ήταν σε εξέλιξη η πόντιση του καλωδίου. Αυτό λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Και πέρασαν, λέει, οι τραμποκισμοί του Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό λέει.
5: Για το καλώδιο, κύριε Σαβελάκη, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία και μια συνεννόηση με την κυπριακή πλευρά. Και ο κ. Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Το project αυτό, επιτρέψτε μου, υπό την προηγούμενη μου ιδιότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα σας πω ότι είναι ένα από τα πιο περίπλοκα τεχνικά έργα και από τα μεγαλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό και έχει τη στήριξη των Βρυξελών, γι' αυτό και έχει χρηματοδοτηθεί από τις Βρυξέλλες.
3: Σίγουρα, αυτό τώρα, τότε γιατί φύγαμε, κυρία Σδούκου, αυτό είναι το ερώτημα του κ. Ανδρουλάκη. Τότε γιατί φύγαμε που μας.
5: Δεν υπήρχαν ελληνικές φρεγάτες εκεί, ένα ερευνητικό υπήρχε που είχε ολοκληρώσει την έρευνα που έκανε.
3: Α, γιατί η κριτική δεν Σαβελάκη ολοκληρώσει, έφυγε για να μην δικαιολογηθεί η δεμένη
5: ψόφη. Την έρευνα που έκανε. Αλλά αν αναφέρεστε σε ειδικότερες ερωτήσεις, θα ήθελα να απευθυνθείτε
3: στον κ. Γραμματέα.
5: Εγώ σας απαντήσω.
3: Τι έχω κάνει και μου έχει απαντήσει ότι την επόμενη φορά θα απαντήσουμε στο πεδίο.
5: Έρευνα λοιπόν έκανε, την ολοκλήρωσε και έφυγε. Το project αυτό συνεχίζεται να μελετάται τεχνικά και οικονομικά σε πολλές παραμέτρους που έχει. Είναι ένα από τα, σε βάθος αναφέρω, τα πιο περίπλοκα τεχνικά. Οπότε έχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω ένα τέτοιο έργο. Και επαναλαμβάνω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο επιθυμεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να το δρομολογήσει. Σε σχέση με το τηλεφώνημα, κύριε Σαβελάκη, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως, ότι κάποιος σε μία κρίση, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε, ναι, θα πρέπει να το κάνει αυτό. Και εμείς αυτό το θέτουμε απλά, χωρίς κανένα ίχνος αλαζονίας, στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Ποιον θα εμπιστευόντουσαν. Επειδή στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων είδα κάτι αισιόδοξο, έτσι για πρώτη φορά, ότι ο κόσμος σκέφτεται πια με το κριτήριο της ασφάλειας, της σταθερότητας και της προοπτικής. Και εμένα με χαροποιεί αυτό, γιατί
3: όντως,
5: νομίζω ότι...
3: αυτό είναι ένα σημείο που συμφωνούν όλες οι δημοσκοπήσεις, ότι στα θέματα της ασφάλειας υπερέχει ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνω ότι θα το αξιοποιήσετε προεκλογικά.
5: Γιατί η προοπτική, κύριε Σαβελάκη, στα θέματα που ανοίγουμε, που κοιτάζουν προς το μέλλον, που είναι η συνταγματική αναθεώρηση, ποια απάντηση λαμβάνουμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Αφήστε το, δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Χθες μου έκανε τρομερή εντύπωση στην Βουλή. Ήρθε ένα νομοσχέδιο που αφορούσε στον κώδικα πολεοδομίας και χωροταξίας. Ξέρετε τι ήταν αυτό? Είναι ένας κώδικας που έχει 477 άρθρα που έχουν ψηφιστεί εδώ και 103 χρόνια. Και εσείς που έχετε μια περιουσία, ένα χωράφι, δεν ξέρω, ή θέλετε να ξέρετε δίπλα στο σπίτι σας τι επιτρέπεται να χτίζετε και τι όχι. Γιατί μπορεί ξαφνικά
3: να κλείσουμε, παρακαλώ,
5: ένα εργοστάσιο. Λοιπόν, για αυτά τα ζητήματα που το καταψήφισε η αντιπολίτευση, το Πασόκ ψήφισε παρόν. Τι είναι το παρόν? Τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Για αυτά λοιπόν τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, όταν έχει τέτοιες απαντήσεις, όχι σε όλα, ή δεν με ενδιαφέρει σταγματική αναθεώρηση.
3: Λοιπόν,
5: το θέτω απλά.
4: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση?
5: Επομένως, λέω ότι και το κομμάτι της προοπτικής, αλλά και της ασφάλειας της χώρας και της αξιοπιστίας, θεωρώ ότι έχει το πλεονέκτημα το ποιοτικό η Νέα Δημοκρατία.
3: Θα επανέλθουμε. Μάλιστα. Και όταν επανέλθουμε θα έχει ανοίξει τα χαρτιά του και ο Αντώνης Σαμαράς.
4: Θα έχουμε περισσότερα να πούμε.
5: Εδώ είμαστε και θα τα σχολιάσουμε.
3: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σδούκου, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε και δελτίο ειδήσεων. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Real FM. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση. Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι. Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
0: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή.
9: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
10: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Clear as the sky. Μια στιγμή. Αντένα Πάτρας 105,3.
18: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
19: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
18: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
19: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
18: Οπτικά ιατρού.
19: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
18: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
19: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
18: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
19: Οπτικά ιατρού.
18: Ό,τι εμπιστεύεστε.
20: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
21: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
22: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων.
1: Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής.

0: εσείς στις κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr. Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Οικονομία.
1: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερεί στην κυκλοφορία, σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό ανατμήματα από Ρέντι έως Αχαρνών και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μαραθώνος και από Πλακεντίας έως Κηφισίας, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος και στην παραλιακή από τη Γλυφάδα προς τον Άλιμο. Την αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600 ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Χαρακτήρισε την παρέμβαση πράξη δικαιοσύνης λέγοντας ότι η πολιτεία οφείλει να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση, περισσότερα στο ενικός.gr. Σε συναγερμό παραμένουν οι ρουμανικές αρχές μετά την έκρηξη θαλάσσιου ντρόν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Σύμφωνα με το Κίεβο, το σκάφος ήταν μέρος ενός μήνους 5 ντρόν, εκ των οποίων το δεύτερο εξεράγησε ουκρανικά ύδατα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ανέβρεση των υπολείπων. Τη διαβεβαίωση ότι η κατασκευή του φράχτη στον Εύρο θα συνεχιστεί ώστε να οχυρωθεί πλήρως μεθόριος, εξέφρασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιθεωρώντας τμήμα του έργου στο Δημότυχο. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές ως καλύτερη λύση για τη χώρα ανέδειξε μιλώντας στον Real FM ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το Πασόκ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσους στο σκηνοθετημένο αυτό πολιτικό σκηνικό, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ενεξελίξη συνεδρίας του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ως θετική πολιτική εξέλιξη χαρακτήρισε την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σημείωσε ότι θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του. Διπλή ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί εναντιώνονται στην παράταση αμερικανικής εμπλοκής στο Ιράν, ενώ τίθενται υπέρ της ενίσχυσης προς την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, γεφύρωτο παραμένει το χάσμα ΗΠΑ Ιράν, με την Τεχεράνη να έχει εξαπολύσει επίθεση αμερικανικά αντιτορπιλικά. Τρεις ελαφρά τραυματίες ήταν το αποτέλεσμα της επίθεσης με μαχαίρι 52χρονου αλβανικής υπηκότητας σε υπάλληλο και έναν πελάτη πρατηρίου καυσίμων στη Ραφίνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την απόκτηση του διεθνούς γκάρντ Νας Μητρουλόγκ που αγωνιζόταν στην Νάπολη ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
5: Real Weather.
4: Έθριος καιρός.

Αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια Ηπειρωτικά και τα Ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 4. Ζήρα FM 97,8 σε ένα συννεφιασμένο απόγευμα. Κόντρα στην πρόβλεψη των μετεωρολόγων. Έτσι, που πρόβλεπαν καλοκαίρι, δεν είναι. Είναι συννεφιά, πυκνή συννεφιά, ψυχάλες. Δεν ξέρω, κάτι συνέβη, κάτι πήγε στραβά. Λουκία. Εδώ δεν στέλνει ο Τσίπρας, αποκλείεται ούτε ο Μανδρουλάκης, ούτε ο Σαμαράς. Ούτε ο Μητσοτάκης, είσαι βέβαιη.
2: Λοιπόν, εντάξει, μην του χρεώσουμε. 5 τώρα
1: Ιουνίου.
2: Και τον καιρό.
1: Έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με τους μετεωρολόγους να λένε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει κυρίως από Κυριακή 36, θα έχει και ανέμους. Προσέξτε τις φωτιές. Να ξαναπώ, μέχρι 15 Ιουνίου τα καθάριστα οικόπεδα. Ώστε να έχετε καθαρίσει, πέφσατε, έχει πρόστιμα. Μετά και είναι και επικίνδυνα για φωτιές. Εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μας. Δέσποινα Καλοχέρι, υποδέχεται τα μηνύματά σας 211-200-8200. Email studio papakirialfm.gr. Λουκία, στο διάλειμμα, έβλεπα κάτι το οποίο το ξέρεις, εγώ δεν το ήξερα, ομολογώ. Ναι. Που είχε ξεφύγει.
2: Μου έκανε εντύπωση και εμένα.
1: Την αύξηση των μισθών
2: των ιεραρχών.
1: Τόσο πολύ.
2: Αυξήσεις από 60 έως και 95% στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας.
1: Νομοσχέδιο.
2: Συγκεκριμένα μπήκε στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο συζητούσαμε και νωρίτερα με την κυρία Σδούκου, στο άρθρο 56, το οποίο προβλέπει αυτές τις αυξήσεις. Να σας πω ενδεικτικά μόνο ότι ο μισθός του Αρχιεπισκόπου από 2.600 ευρώ που είναι σήμερα θα εξακοντιστεί στα 5.170 ευρώ μηνιαίως.
1: Αυτό είναι ένα μικρό, σχεδόν 100% πάνω.
2: Ένα μικρό παράδειγμα σας λέω.
1: Δηλαδή βλέπουμε
2: ένα μικρό παράδειγμα.
1: Μητροπολίτες από 2.400 έως 2.375 πάνε 4.671, 94% αύξηση.
2: Και οι απλοί κληρικοί θα εξακολουθούν να αμείβονται πάντως με τους μισθούς του δημοσίου, όσους διέπονται από το ενιαίο μισθολόγιο. Μιλάμε τώρα για τις αποδοχές της ελίτ, της ιεραρχίας, να
1: εντάξει,
2: το πω έτσι.
1: Εντάξει, είναι ιεράρχες. Θα σου πω τη γνώμη μου. Καταρχήν, πραγματικά νιώθω πολύ στενάχρο όταν σχολιάζουμε τις αποδοχές ή δημοσιοποιούνται οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Ιεραρχών, των Μητροπολιτών. Δεν μου αρέσει αυτό. Το δεύτερο όμως είναι, επειδή υπάρχει στο νομοσχέδιο.
2: Και είναι σε ένα περιβάλλον όμως που δεν προβλέπονται ανάλογες αυξήσεις.
1: Να πω τη φράση μου και θα πω τη γνώμη σου. Η γνώμη μου λοιπόν είναι η εξής. Εγώ λέω, ας παίρνουν όσα έχει τη δυνατότητα η πολιτεία να τους δώσει ή όσα τους αξίζει με βάση την. Το έργο τους, το οποίο είναι ένα έργο πραγματικά πάρα πολύ σύνθετο των ιεραρχών και του Αρχιεπισκόπου ιδιαίτερα. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις, επειδή μας ακούνε και συνταξιούχοι, μας ακούνε και μισθωτοί. Και ακούει ο συνταξιούχος ότι οι περισσότεροι παίρνουν πάνω από τους μισθούς, κάτω από 1000 ευρώ σύνταξη. Και υπάρχει η αντίστοιχη, εγώ δεν λέω πόσο παίρνουν, πρόσεξε, θα μπορούσαν να παίρνουν και 10.000. Εγώ λέω ότι αυξήθηκαν οι αποδοχές τους 100%.
2: Ακριβώς.
1: Και λέω, μπορούν να αυξηθούν κάποιες αποδοχές, τώρα είναι του Αρχιεπισκόπου, μετά κάποιου άλλου. Κάποιες αποδοχές από τον κρατικό κορβανά 100% και τους συνταξιούχους 2%.
2: Ναι,
1: υπάρχει
2: και
1: απάντηση.
2: Να πω και το εξής. Την ίδια ώρα που, παραδείγματος χάρη, βλέπω μια άλλη είδηση. Οι γιατροί της Ζακύνθου καταγγέλουν ότι τους έκοψε η περιφέρεια το επίδομα ενοικίου 450 ευρώ
1: είναι
2: το
1: δυνατόν.
2: Μήνα. Φυσικά.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατόν.
1: Και με τα Airbnb από αυτή
2: ακριβώς
1: την εποχή μένουν χωρίς σπίτι.
2: Μένουν χωρίς σπίτι.
1: Και το ξαναβρίσκουν τον Οκτώβριο.
2: Μένουν χωρίς σπίτι. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές, πόσες φορές το συζητάμε εδώ πέρα, 17.

0: απόφαση αυτή και τι προβλέπει, ότι οι δανειολήπτες αυτοί δεν θα πληρώνουν Λουκία μηνιαία δόση με βάση το σύνολο του δανείου, αλλά τη μηνιαία
1: βέβαια,
0: δόση.
1: Βέβαια, εκεί υπάρχουν κάποια πρόσεξε, παραθυράκια τα οποία πρέπει να αναφέρουμε.
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα να καταλάβεις πόσο σοβαρή είναι αυτή η απόφαση. Για ένα δάνειο 100.000 ευρώ, η μηνιαία δόση τώρα είναι 250 ευρώ. Πρόσεξε, νόμος Κατσέλη, πόσο πέφτει, ξέρεις? Στα 15.
1: Πάει στα 15.
0: Από τα 250 στα 15.
1: Ναι, αλλά αυτό να πούμε ότι δεν αφορά όλους τους δανειολήπτες.
0: Περίμενε. Αφορά 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Κατά την άποψη της εκπιζώ πρωταγωνίστησης σε αυτόν τον δικαστικό αγώνα, αφορά όλους και όχι μόνο όσους προσέφυγαν. Υπάρχει και άλλη άποψη ότι πρέπει και οι υπόλοιποι να κάνουν αγωγές. Το βέβαιο είναι ότι δεν ισχύει αυτό αναδρομικά. Δηλαδή εκεί πρέπει να υπάρξει ένας νέος κύκλος προσφυγών για να πάρουν πίσω τα χρήματα τα οποία κατά τη δικαστική απόφαση αχρεωστή τους κατέβαλαν 350.000 άνθρωποι και μιλούμε για 250 ευρώ το μήνα, δηλαδή 3.000 ευρώ το χρόνο για να δάνε 100.000 ευρώ Λουκία αντί για 15. Είναι τεράστια η διαφορά. Μεγάλη
1: είναι,
0: ανάσα.
1: Είναι. Απλά όπως λέει και το Πασόκ, καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, την επιστροφή των αντιλογισμών των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανέταξη όμως και όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε περιττά δικαστικά έξοδα.
0: Ναι, εδώ το μεγάλο ζήτημα σου ξαναλέω, επειδή το έχουμε δει και με άλλα, όπως αναδρομικά για συνταξιούχους.
1: Ακριβώς.
0: Αφορά όσους προσέφυγαν ή όλους. Η εκπιζώ λέει σίγουρα τους αφορά όλους. Να το δούμε στην πράξη, γιατί αυτό είναι θέμα των servicers και των funds που έχουν αυτά τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Μιλάμε για ένα κόστος δισεκατομμυρίων, αν αυτά τα χρήματα περάσουν στην μήνα-μήνα και μειωθούν οι δόσεις, κόστος δισεκατομμυρίων για τα funds, που επίσης δεν ξέρω ποιος θα το καλύψει και πώς θα καλυφθεί. Είναι σύνθετο το θέμα, θα το παρακολουθήσουμε. Θα ζητήσω από τη Δευτέρα να φιλοξενήσουμε και τη κυρία Καλαποθαράκου για να μας ενημερώσει, γιατί έχει πρωταγωνιστήσει σε αυτό το θέμα. Ένα άλλο ζήτημα, θυμάσαι που μιλούσαμε προημερών για τα πρόστιμα 3 εκατομμύρια ευρώ στη μεγαλύτερη πολυεθνική που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για κόλπα, για 48 κωδικούς που είχαν βάλει καπέλο στον καφέ, στις σοκολάτες, στο βερφικό γάλα. Εδώ μιλούσε το πρωί με την κυρία Τσαγκάρη. Δεν είναι μόνο αυτή η πολυεθνική. Είναι και άλλες, πολλές, με πρόστιμα εκατομμυρίων. Μάλιστα, σου δίνω την είδηση ότι ήδη η εταιρεία αυτή το πλήρωσε το πρόστιμο άμεσα των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κατέβαλε τα χρήματα σε χρόνο τετέ.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτά τα κόλπα. Δηλαδή, τι σημαίνει κόλπα? Να πουλούν τα προϊόντα παραβιάζοντας το πλαφόν κέρδους. Με παραπάνω κέρδος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τα σούπερ μάρκετ τα ξέρουν, Λουκία? Ή απλώς λένε, τι να σας πούμε κι εμείς, έχετε πολυεθνική και βάζει καπέλο, άρα πού να γνωρίζουμε? Τα ξέρουν? Δεν σε ρωτώ τυχαία. Τα ξέρουν?
1: Όχι βέβαια.
0: Τι όχι, δεν ξέρω. Όχι, όχι.
1: Άκου, τα ξέρουν και τα παραξέρουν.
0: Το πρωί είχα την κυρία Τσαγκάρη.
1: Τα ξέρουν
0: και
1: τα
0: η κυρία Τσαγκάρη, η επικεφαλής της νέας αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, που είναι εξαιρετική και έχει δείξει έργο σε χρόνο μηδέν, ήταν με τον κύριο Πεταλά, τον εκπρόσωπο των σούπερ μάρκετ. Και ρωτώ. Και η απάντηση του κυρίου Πεταλά είναι: δεν τα ξέρουμε. Εμείς πού να τα ξέρουμε? Και εγώ ρωτώ τον κύριο Πεταλά. Εγώ που τα στοιχεία, πολλά από αυτά τα στοιχεία τα έχω στείλει εγώ στην κυρία Τσαγκάρη. Ως καταναλωτής. Που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, με πιάνουν άλλοι καταναλωτές, το ξεκινούν στον Δωρικάκο.
1: Και το κάνεις.
0: Και μου λένε: έλα να δεις τι κάνουν εδώ. Με τις σοκολάτες, με το γιαούρτι, με το γάλα, με τον καφέ, με τις κρέμες. Τα βγάζω φωτογραφία, τα στοιχεία, που είναι και συγκριτικά στοιχεία, και τα στέλνω. Ως καταναλωτής, έτσι πρέπει να έχουμε αυτή την έντονη καταναλωτική συνείδηση, στην αρμόδια αρχή και στο αρμόδιο Υπουργείο. Κάνουν τον έλεγχο και βάλουν το πρόστιμο. Γιατί βρίσκουν ότι είναι έτσι. Λέω λοιπόν στον κύριο Πεταλά, συγγνώμη, εγώ το βλέπω, πάω κάθε Σάββατο. Οι 10-20 που με πιάνουν και μου λένε, Νίκο, έλα να δεις. Και μου τα δείχνουν, το βλέπουν και το σούπερ μάρκετ δεν το ξέρει, Λουκία. Δεν το ξέρει.
1: Φυσικά και έλα το ξέρει.
0: Τώρα. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Που γίνεται συμφωνία που θα μπει το προϊόν και πόσο μπόνους θα πάρει αν μπει στο πάνω ράφι και πόσο θα πουλήσει και πόσο θα αγοράσει. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα τα σούπερ μάρκετ να είναι μαζί μας αυτή την ιστορία.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή, όχι μόνο να λένε ότι κερδίζουμε λίγο, αλλά να λένε ότι είμαστε μαζί με τους καταναλωτές, ώστε να μην επιτρέπουμε σε πολυεθνικούς ομίλους να εσχροκερδούν, να κερδοσκοπούν σε βάρος των καταναλωτών. Αυτό θα ήθελα. Μου το υποσχέθηκε ο κ. Πεταλάς και το περιμένω. Όπως ζήτησε και η κυρία Τσαγκάρη, πάμε όλοι μαζί να τα δούμε. Και να δουν και εκείνοι να ακούσουν τους καταναλωτές, να τους πούν τι πρόβλημα υπάρχει. Γιατί η έρευνα που έκανε η κυρία Τσαγκάρη δείχνει μια μεγάλη αποκλιμάκωση στις τιμές, αλλά και περιορισμό στο ρυθμό αύξησης των τιμών. Αυτό λέει η έρευνα. Η δική μου έρευνα στα σούπερ μάρκετ λέει ότι τα πράγματα παραμένουν πανάκριβα. Όσο και να σταματήσουν να ακριβαίνουν, δεν μειώνονται, γιατί αυτό έχει σημασία. Το να μου πεις ο προϋπολογισμός είναι 2, άρα το γάλα από 1,62 θα πάει μόνο 1,64. Ναι, αλλά είναι 1,62. Και ήταν 90 λεπτά.
1: Σαφώς.
0: Ετών. Οι μισθοί δεν πήγαν τόσο πάνω. Ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι 30-40%, όπως παραδέχεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εδώ λοιπόν το θέμα δεν είναι πόσο λιγότερο ακριβαίνουν, είναι ότι δεν φθηναίνουν. Ακριβαίνουν με μικρότερο ρυθμό μεν, αλλά παραμένουν πολύ ψηλά. Ναι.
1: Όταν, και λοιπόν, πάντα, τέλος και κάθε επίσκεψή μας στο σούπερ μάρκετ καταντάει σε ένα σαφάρι
0: πονοκέφαλο. Όταν λοιπόν με πιάνουν όλο και περισσότεροι και μου λένε Νικό, τα λεφτά τελειώνουν στις 15 του μήνα. Όταν στις λαϊκές κάνουμε το πρωί ρεπορτάζ Λουκία και μας λένε ότι ό,τι πουλήσουν μέχρι τις 15, μετά μία ντομάτα ή ένα αγκουράκι. Εδώ ναι. Λοιπόν το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Δηλαδή πώς θα αυξηθούν πραγματικά οι μισθοί χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες. Εγώ δεν λέω να πάμε τα δώστα όλα σε αυτή τη λογική. Όχι. Mm-hmm. Να αυξηθούν περισσότερο οι μισθοί, το παραδέχεται και ο Πρωθυπουργός, και οι συντάξεις, και να μειωθούν περισσότερο Λουκία οι έμεσοι φόροι. Το 55% των εισοδημάτων μας είναι έμεση, είναι φόροι, και είναι το πιο άδικο κομμάτι των φόρων η έμεση φόρη. Γιατί είναι οι ίδιοι και στον επιχειρηματία και στον συνταξιούχο. Αν λοιπόν δεν μειωθεί αποτελεσματικά κι άλλο, εγώ λέω, συμφωνώ με την κυβέρνηση. Μείωσε 83 φόρους. Φτάνει? Όχι. Κατήργησε 83 φόρους. Όχι, μείωσε. Δεν φτάνει. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ακόμα εδώ.
1: Εδώ είναι.
0: Γιατί?
1: Είχε πει η κυβέρνηση, ήταν μία από τις δεσμεύσεις, ότι θα τον καταργήσει. Ο νόμος Κατρούγκαλου όμως είναι ακόμα εδώ.
0: Γιατί, μπορείς να μου πεις? Γιατί εγώ το πρωί, το καλύτερο θα σου είπα, φιλοξενούσε τον κύριο Θοδωράκη από το κόμμα Τσίπρα. Και λέω, εσείς, γιατί μου έλεγε τι έχει κάνει και τα λοιπά.
1: Το βράδυ,
0: είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, γενικά τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα είναι αξιόλογα. Λέω λοιπόν, θα καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου. Λέω, θα κάνουμε βελτιώσεις. Λέω, τι βελτιώσεις? Βελτιώσεις. Λέω, γιατί η κυβέρνηση το κατέργησε 7 χρόνια και το καταργήσουμε εμείς? Άκουσε το θέμα. Δηλαδή το θέμα δεν είναι.
1: Ναι, ποιο
0: τον κρατάει.
1: Και δεν είναι ξέρεις αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ποιο τον
0: βολεύει.
1: Δεν το ξέρω τι βολεύει.
0: Γιατί με τρόπο για παράδειγμα
1: γιατί βολεύει
0: οι
1: να μην δίνονται οι συνταξιούχοι που θέλουν οι συνταξιούχοι.
0: Φυσικά, φυσικά. Άρα εδώ υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Α, πήρα ένα μήνυμα τώρα, όση ώρα μιλούσαμε. Επειδή από το πρωί γράφεται και ακούγεται ότι ο κύριος Θοδωρικάκος θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, που μου λέει μια πολύ καλά ενημερωμένη πηγή
1: ότι
0: δίπλα στον κύριο Θοδωρικάκο.
1: Δεν θα πάει.
0: Δεν ισχύει ότι πάει στο Μαξίμου.
1: Δεν ισχύει. Παραμένει.
0: Παραμένει στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Παραμένει. Έχει να έργο να ολοκληρώσει
0: μας
1: ο κύριος Θεοδωρικάκος. Φυσικά και μας ακούνε.
0: Και βεβαίως και πάει καλά. Δεν ισχύει, λέει, τίποτα περί μετακίνηση στο Μαξίμου. Εγώ το πρωί, για να είμαι ειλικρινής, είπα ότι πάει και ο Βορύδης. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα για την ενίσχυση της ομάδας συντονισμού της κυβέρνησης. Και βλέπουμε τον κύριο Βορύδη να δραστηριοποιείται ξανά. Να, στην τελευταία συζήτηση για τις υποκλοπές, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε τον κύριο Βορύδη. Όπως όταν ήταν υπουργός, τι θυμάσαι, επικρατείας. Να αντιμετωπίσει τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Φάμελο και τους άλλους αρχηγούς. Και παίρνω ένα μήνυμα και μου λένε Θεοδωρικάκος. Λέω να πω Θεοδωρικάκος. Και αφού το λένε και μου λέει είναι το έπλευρα Θεοδωρικάκου, δεν μετακινείται ο υπουργός. Να και η είδηση. Λοιπόν, να εξηγήσουμε ότι ήταν να μιλήσουμε τον κύριο Γιαννούλη τώρα, τον κοινοβουλευτό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προφανώς επειδή δεν έχει τελειώσει η πολιτική γραμματεία, δεν μπορεί να βγει, έχει προγραμματισμένο το κινητό. Να ξαναπούμε όμως ότι αυτό το οποίο εισηγήθηκε ο κύριος Φάμελος είναι πραγματικά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο τον ίδιο, πώς το σκέφτεται. Δηλαδή η συζήτηση είναι αν τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν θα κατέβει απέναντι στον Τσίπρα, σωστά?
1: Αυτή είναι η συζήτηση.
0: Και θα κλείσει το μαγαζί.
1: Θα θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε πώς το σκέφτεται.
0: Λοιπόν,
1: όλο
0: λέει
1: αυτό
0: ο κύριος Φάμελος ότι είναι μείζον πολιτικό γεγονός η διακήρυξη της Ελλάς. Δεν την αντιμετωπίζει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει την Ελλάς, κόμμα Τσίπρα δηλαδή, αντιπαραθετικά. Δεν περισσεύει κανείς, θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελλάς. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά. Και εγώ ρωτώ, στην πράξη βρε Λουκία, πώς γίνεται ένα κόμμα να μείνει απέναντι σε ένα άλλο κόμμα? Εκτός αν συνεργαστεί μαζί του, σωστά? Δεν πρέπει να συνεργαστεί.
1: Λογικό αυτό είναι.
0: Τι μας είπε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου?
1: Μας είπε ότι δεν είναι και όμορφοι
0: φόροι.
1: Δεν θέλουμε κιόλας, κυρία.
0: Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, αφού δεν θέλει ο Τσίπρας, ο κύριος Φάμελος πώς θα σταθεί δίπλα? Ένα ερώτημα. Υπάρχει ζήτημα και με το ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχει γίνει γνωστή η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στην άλλη πολιτική γραμματεία, στο πολιτικό συμβούλιο που είναι τώρα σε εξέλιξη, όπου με ενδιαφέρον αναμένεται η πιθανή αναμέτρηση που δεν έχει υπάρξει προς το παρόν Ανδρουλάκη Δούκα. Μετά την πρόταση Δούκα να κατέβουν με κοινό ψηφοδέλτιο αν είναι δεύτερη και τρίτη Τσίπρας και Πασόκ, με πρώτο όποιον είναι δεύτερος, με αρχηγό εκείνον. Λοιπόν, εδώ πες μου Λουκία και να σου πω μετά ποιος ο Ανδρουλάκης.
1: Πάντως ότι αυτό το 48ωρο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα και θα πάρει τώρα αποφάσεις που δεν προϊονίζονται κατά τη γνώμη μου τίποτα καλό για το πολιτικό του μέλλον.
0: Βέβαια. 100%. Κοίταξε, είναι κρίσιμο διάστημα για όλο το πολιτικό σκηνικό. Διότι το κόμμα Τσίπρα έχει προκαλέσει σαρωτικές αναταράξεις και κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσουν. Προς το παρόν πάντως, αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι κόμματα τα οποία βλέπαμε πολύ ψηλά, Βελόπουλος, σταθερά στο 10, χάνει 4 μονάδες. Ζωή Κωνσταντοπούλου, 4 μονάδες. Το ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν εξαϊλώνεται. Είναι στο 1,5-2, το πολύ 2,5.
1: Δεν μπαίνει στη Βουλή. Δεν μπαίνει στη Βουλή πάντως. Αυτό φαίνεται τώρα με τις δημοσκοπήσεις που έχουμε μέχρι τώρα στα χέρια μας.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε στο Πολιτικό Συμβούλιο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Δεν απάντησε ευθέως τον κύριο Δούκα. Είπε όμως ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά.
1: Νομίζω αυτή ήταν η απάντηση. Λογικά πρέπει να την εκλάβουμε ως απάντηση. Γιατί πολιτικό προξενιό είναι αυτό που πάει να κάνει ο κύριος Δούκας αυτή τη στιγμή με αυτά που είπε.
0: Σωστά. Μίλησε για τον κύριο Τσίπρα. Έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή του μέσω της Ελλάς, που τη χαρακτήρισε κόμμα ΙΧ. Χωρίς πολιτική ατζέντα, χωρίς προοπτική πραγματικής αλλαγής. Κάποιοι, λέει, οργανώνουν προσπάθεια να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που είναι μία από τα ίδια. Και κατά Μητσοτάκη, ότι ευνοείται από την επαναφορά του κυρίου Τσίπρα, γιατί γνωρίζει ότι η αξιοπιστία του είναι στον Αντήρ και τον βολεύει, αυτή η λέξη που αντέδρασε κυρία Δούκου, τον βολεύει, να συγκρίνεται μαζί του και να συμψηφίζει τη δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Καταλαβαίνεις ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η μάχη αυτή, δεν θα βαρεθούμε. Πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, κρατώ ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε ευθεία απάντηση Ανδρουλάκη στον κύριο Δούκα. Απέφυγε δηλαδή την προσωπική αντιπαράθεση, θεωρώντας ότι αυτή θα τροφοδοτήσει περαιτέρω την εσωστρέφεια. Επί του πιεστηρίου έχω την παρέμβαση Δούκα. Να σου πω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, λέει, δεν μπορώ να ακούω ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στην πρώτη θέση, δεν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Όχι στη δολοφονία χαρακτήρα που μου κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου, δεν φοβηθήκαμε το διάλογο, πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από οποιαδήποτε θέση. Άρα, λέει, εδώ
1: είναι
0: η αιχμή.
1: Γιατί είναι δολοφονία χαρακτήρα
0: που του κάνει Νέα Δημοκρατία? Γιατί, του ΠΑΣΟΚ, τι λένε?
1: Το ΠΑΣΟΚ, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Λοιπόν, λέει, δεν μπορώ να ακούω ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στην πρώτη θέση, δεν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Τι εννοεί? Τι εννοεί ο κύριος Δούκας με αυτό? Αφού έχει πει όχι Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εάν είναι το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση ή στη τρίτη θέση και είναι στην πρώτη θέση ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω, είναι μπερδεμένο. Αυτό είναι ακριβώς όπως το είπε ο κύριος Δούκας. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Προσπαθεί η Δήμητρα
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
12: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
11: Τηλέφωνο 2610-640-657.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Στάνταρ καθαρά.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
16: Τιμές Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερεί σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Καλυφτά και έως Κόκκινο Μήλο. Στην Αττική Οδό από Παιανίας έως Κηφισίας. Στο κέντρο γύρω από το Σύνταγμα και ιδιαίτερο στον καθοδικό άξονα των Βασιλείου Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Σαρδιτού και στην παραλιακή από Γλυφάδα προς Άλυμο. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου για οφειλές στο δημόσιο από 1.250 ευρώ στα 1.600 ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συναγερμό παραμένουν οι ρουμανικές αρχές μετά την έκρηξη θαλάσσιου ντρόν στο λιμάνι της Κωνστάντζα. Σύμφωνα με το Κίεβο, το μη επανδρωμένο σκάφος ήταν μέρος μήνους συνολικά 5 drones. Περισσότερα στο real.gr.
22: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
21: 26 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 25 στη Μήλο και 27 σε Κέρκυρα και Καλαμάτα.
23: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Real FM. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως, επειδή είναι σε εξέλιξη κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Πρώτος στον ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βρει Δήμητρα τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Αγκάτσο. Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη.
1: Επειδή έχουμε μπερδευτεί και έχουμε λίγο χρόνο, μπορείτε να μας εξηγήσετε, ο κύριος Φάμελος, όταν λέει ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτό θα ήταν λάθος στην Ελλάς, τι εννοεί? Θα κατεβάσετε ένα ψηφοδέλτιο μαζί? Χωριστά, αλλά μαζί. Πώς γίνεται ένα κόμμα να απέναντι σε ένα άλλο κόμμα, αλλά μαζί με το άλλο κόμμα?
3: Ακούστε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο μπερδεμένο.
1: Τελείως.
3: Λοιπόν, ωραία. Λέω λοιπόν τη δική μου άποψη. Ναι. Και θα ελπίζω να γίνει κατανοητό. Έχουμε το εξής ζήτημα. Ο Αλέξης Τσίπρας με την ανακοίνωση του κόμματός του μπήκε και ανακάτεψε το οποίο στην κυρώνη.
1: Έκανε αυτό που λέγανε ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Φάμελος την προτείνει για το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Λοιπόν, μισό λεπτό. Από εκεί και μετά καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε κάνει μία πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό για τη συνεννόηση των προοδευτικών
1: σήμερα
3: δυνάμεων.
1: Σήμερα τι πρότεινε, κύριε Ξανθόπουλε, κύριος Φάμελος?
3: Πώς?
1: Τι σήμερα τι πρότεινε? Να κατέβετε απέναντι στον Τσίπρα, μαζί με τον Τσίπρα? Πείτε μου συγκεκριμένα.
3: Να το θέσω στη διαχρονία του.
1: Όχι. Και να μην... Όχι. Γιατί αν θέσετε τη διαχρονία του, δεν θα έχουμε τόσο χρόνο. Πείτε μας τι είπε σήμερα ο κύριος Φάμελος.
3: Το ζήτημα που απασχόλησε το ΣΥΡΙΖΑ και τη γενικότερα την αριστερά το τελευταίο διάστημα ήταν αν θα υπάρξει ενσωμάτωση ή αν θα υπάρξει αναστολή λειτουργία.
1: Είπε ο κ. Φάμελος.
3: Λοιπόν, ο Σωκράτης Φάμελος λοιπόν είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την παρουσία του με την κοινοβουλευτική του ομάδα, τις παρεμβάσεις του. Είναι προφανές.
1: Εκλογές. Θα κατέβετε απέναντι στον κύριο Τσίπρα?
3: Θα σταθεί. Δεν φτάσαμε στις εκλογές. Είμαστε σήμερα στον Ιούνιο του 2026. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε να εκφράσουμε και να πούμε ότι προφανώς από τη στιγμή που η πρότασή μας συμπεριλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαμόρφωση ενός προοδευτικού πόλου.
1: Η δική του πρόταση δεν σας συμπεριλαμβάνει όμως, κύριε Ξανθόπουλε. Ναι, αλλά η δική του πρόταση δεν σας συμπεριλαμβάνει. Κύριε Φωνικολάκου, μας είπε ότι δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν εμείς εκτιμούμε ότι θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κουβέντα, γιατί θα ακούσουμε και τον αντίλογο των υπολείπων μελών της πολιτικής γραμματείας, ότι απαντάει ο Σωκράτης Φάμελος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε εντάσσεται ούτε ενσωματώνεται. Διατηρεί την πολιτική του αυτοτέλεια και παλεύει για να διαμορφωθεί αυτός ο προοδευτικός πόλος.
1: Σας βάλω τη δύσκολη θέση. Ο κύριος Παπάς διέκοψε τον κύριο Φάμελο και του είπε: πάρε τηλέφωνο τον Τσίπρα να δούμε τι θέλει. Όταν ο κύριος Παπάς λέει: πάρε τηλέφωνο τον Τσίπρα, έχω ρωτήσει τον κύριο Φάμελο. Μιλήσατε με τον κύριο Τσίπρα? Η απάντηση είναι όχι. Όταν λοιπόν λέει ο κύριος Φάμελος να μην πάμε αντιπαραθετικά σε ένα κόμμα που πάει εκείνο αντιπαραθετικά μαζί σας. Αν εκείνο πάει αντιπαραθετικά στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εσείς δεν πάτε αντιπαραθετικά. Δεν έχει κανένα νόημα. Ο γάμος θέλει δύο.
3: Καταρχάς, από όσο έχω διακριβώσει, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν πάει αντιπαραθετικά με κανένα κόμμα. Ακολουθεί την αυτόνομη πορεία.
1: Σωστά.
3: Θέλει να είναι,
1: δεν συνεργάζεται μαζί σας, λοιπόν.
3: Θέλει να είναι ηγεμονική δύναμη στον χώρο. Εμείς θεωρούμε ότι στις συγκεκριμένες συνθήκες, εμείς, η πρόταση στον Κράτη Φάμελο, εφόσον τη διερμηνεύω σωστά, θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει, δεν ενσωματώνεται λοιπόν, δεν αναστέλει τη λειτουργία του και παλεύει να κάνει την πρότασή του και κυρίαρχη στην κεντροαριστερά. Βεβαίως σε αυτές τις συνθήκες δεν έχουμε τους αποδέκτες που θέλουμε, εκτιμούμε όμως ότι ακόμη υπάρχει χρόνος για να υπάρξει μια σύγκληση. Τόσο απλά και τόσο καθαρά.
2: Απλά... Τι εννοείτε με αυτό, δηλαδή πώς εκτιμάτε ότι υπάρχει χρόνος για να υπάρχει σύγκληση? Εμείς δεν τη βλέπουμε, κύριε Ξανθόπουλε.
3: Κοιτάξτε να δείτε, στην πολιτική ξέρετε ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Το ξέρετε, κάνετε πολιτικό ρεπορτάζ, άρα αυτό που δεν έγινε μέχρι τώρα μπορεί να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Για να είμαι όμως εντάξει και απέναντι σας και απέναντι στον εαυτό μου, έχω πει, αυτό τώρα δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί στην Κεντρική Επιτροπή, ότι αυτή η γραμμή έχει και ημερομηνία λήξης. Δεν σημαίνει ότι θα πάθουμε πάλι αυτό που πάθαμε τις περασμένες εκλογές με την απλή αναλογική.
2: Σύντομη, φαντάζομαι, η ημερομηνία λήξης.
3: Αντικειμενικό είναι. Αντικειμενικό.
1: Τώρα γίνεστε
3: πιο σαφής. Δεν μπορεί να πάει στις καλένδες, αλλά σε αυτή τη φάση το κρίσιμο είναι να συμφωνήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ενσωματώνεται ούτε αναστέλει τη λειτουργία του.
1: Εξακολουθεί. Επειδή ο κύκλος, αν τετραγωνίσετε τον κύκλο, θα πάρετε το Νόμπελ κατευθείαν. Αυτή τη στιγμή μου λέτε ότι ούτε θα το κλείσετε το ΣΥΡΙΖΑ,
3: βεβαίως,
1: ούτε θα κατέβετε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Όχι, δεν είπα κάτι. Ακούστε.
1: Ο κύριος Φάμελος το είπε. δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, αλλά θα συγκλίνουμε με τον κύριο Τσίπρα.
3: Ναι,
1: δηλαδή, αν η Δημοκρατία πει δεν θα αντιπαρατεθούμε με το Πασόκ, αλλά θα συγκλίνουμε. Είναι δυνατόν να κατέβει σε εκλογές απέναντι στο Πασόκ, όχι.
3: Ακούστε λίγο. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η γραμμή έχει. Κύριε Στραβελάκη, αυτή η γραμμή, για αυτό σας είπα, έχει ημερομηνία λήξης. Εάν διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει συγκλίνουσα πορεία,
1: τι θα κάνουμε. Θα το κλείσετε το μαγαζί ή θα κατέβετε απέναντι στον Τσίπρα.
3: Αυτό είναι θέμα της πλειοψηφίας. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα κλείσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό είναι θέμα της πλειοψηφίας.
1: Τι θα κατέβετε απέναντι. Μα αυτό δεν ταιριάζει με αυτό που λέει ο κύριος.
3: Δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Θα τεθούν τα ζητήματα αυτά όταν αποφασίσει το κόμμα συντονισμένα ότι η γραμμή της προοδευτικής συνεργασίας πλέον ολοκλήρωσε το κύκλο της. Εκεί θα τεθούν και τα επόμενα ζητήματα. Σήμερα είμαστε ένα βήμα πριν. Είμαστε στη φάση όπου προσπαθούμε να μορφοποιήσουμε αυτή την πολιτική γραμμή σε συγκεκριμένη πρόταση. Αν και εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή δεν περπατάει, να είστε σίγουροι ότι θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Η δική μου άποψη, γιατί σαν Ξανθόπουλος μιλάω, δεν είμαι καν μέλος της πολιτικής γραμματείας, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εξακολουθεί στη λειτουργία του. Με ποιον τρόπο και κάπου από ποιες συνθήκες θα αποφασιστεί όταν θα υπάρχουν οι συγκεκριμένες συνθήκες.
2: Φαντάζομαι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε νέα. Δηλαδή θα αποφασιστεί αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο.
3: Αύριο έχει κεντρική επιτροπή. Θα δούμε. Καταρχάς δεν ξέρω, κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ καθαρός και σε εσάς και στους ακροατές μας. Δεν ξέρω τι θα καταλήξει η πολιτική γραμματεία, έτσι. Γιατί η συνεδρία συνεχίζεται. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμη εισήγηση της πολιτικής γραμματείας.
1: Επειδή είστε ένας άνθρωπος πάρα πολύ σοβαρός και σας εκτιμούν ακόμα και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι.
3: Με
1: το χέρι στην καρδιά, θεωρείτε ότι αυτό το μήνυμα που εκπέμπει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από 3%, δεν μπαίνει στη Βουλή, είναι σαφές? Διότι όταν υπάρχει ένα κόμμα, ο κύριος Τσίπρας είπε: πνίγει ο ΣΥΡΙΖΑ και φεύγω. Σας φτύνει δηλαδή. Και φεύγει. Και σας αποδοκιμάζει. Και κάνει άλλο κόμμα. Και εσείς απαντάτε λέγοντας ότι εμείς δεν θα πάμε αντιπαραθετικά στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του. Αυτό δεν εκπέμπει ένα καθαρό μήνυμα, κατά τη γνώμη μου.
3: Θα σας πω, κύριε Στραβελάκη, στην πολιτική αυτή είναι μια, νομίζω, συναισθηματική.
1: Σας το λέω πολύ ήπια.
3: Ναι, ναι, και σας το λέω. Αυτό είναι μια συναισθηματική, προσέγγιση και ξέρετε, πολλές φορές το συνέστημα δεν είναι καλός οδηγός στην πολιτική. Mm. Αυτό που προέχει σήμερα είναι να μπορέσουμε να απαντήσουμε στην μονοκρατορία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας. Κατά την άποψή μας το απαντάμε με συνένωση δυνάμεων. Ας εμείς είπαμε ότι κακώς έφυγε ο Τσίπρας, κακώς παραιτήθηκε, αλλά από την πρώτη αρχή είπαμε ότι η πρόθεσή μας τον συμπεριλαμβάνει. Από τη στιγμή που θα κάνει ο Αλέξης, θα διανύσει την αναγκαία διαδρομή για να βρεθούμε σε ένα κοινό τραπέζι, καλώς. Δεν τη διάνυσε. Έχει και ο Τσίπρας την ευθύνη του και ο λαός θα αποφασίσει.
1: Λοιπόν, πάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Περιμένουμε. Πάμε αμέσως στην άλλη πλευρά. Πάμε στο Πασόκ.
2: Πάμε στον
1: κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Κύριε Γλαβίνα, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
1: Είναι σε εξέλιξη ή έχει τελειώσει το Πολιτικό Συμβούλιο?
4: Δεν έχει τελειώσει. Κύριε Στραβελάκη, ούτε στην αρχή μου αφήσατε, ούτε στο τέλος σήμερα. Αν μπορώ να σας πειράξω.
1: Λοιπόν, πείτε μας ποιο μήνυμα έστειλε ο κύριος Ανδρουλάκης για την παρέμβαση Δούκα, αν υπήρξε αντιπαράθεση ή αν υπήρξε σύνθεση απόψε.
4: Καμία αντιπαράθεση, σύνθεση απόψε, νομοψυχία. Είναι προφανές ότι.
1: Τίποτα, τα ξύφει στα δικάρια.
4: Ο πρόεδρος έθεσε το ζήτημα.
1: Τα ξύφει στα δικάρια.
4: Λέω.
1: Ναι.
4: Φυσικά τέθηκε το ζήτημα ότι πρέπει να ομογενοποιήσουμε το λόγο μας, να μην δίνουμε αφορμές. Δεν είναι ώρα για σενάρια, αλλά είναι ώρα για μάχη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Δεν πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στους πολιτικούς μας αντιπάλους για οποιαδήποτε.
1: Δεν του είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, βρε χάρη, γιατί το κάνεις αυτό και μας αναστατώνεις. Μήνας μπει, μήνας βγει και κουβεντιάζουμε και έχουμε εσωστρέφει αντί να περνάμε τις πολιτικές μας.
4: Αυτά συζητώνται μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Το ότι συζητάμε εκεί, μένει εκεί, είναι εσωτερικά όργανα. Νομίζω δίνω ένα στίγμα λέγοντας ότι δεν είναι ώρα για τέτοιου είδους σεναριολογία. Μένουμε στις αποφάσεις του συνεδρίου μας, είναι γραμμένες σε πέτρα, έχει ψηφίσει η βάση της παράταξής μας.
1: Μήπως αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης, για να σας προλάβω, τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά, ήταν καρφί για τον κύριο Δούκα?
4: Ο καθένας το εκλαμβάνει όπως αυτό νομίζει. Και σίγουρα πάντως δεν είναι ώρα για προξενιά τον κόσμο. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Και εκεί εστιάστηκαν και περισσότερες τοποθετήσεις στην επικαιρότητα, στο πώς θα δώσουμε λύση στα προβλήματα. Σας το είπα και το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα θα κερδίσει. Η ομάδα θα κερδίσει. Αυτοί που έχουν το στελεχιακό προσωπικό και τις θέσεις για να δώσουν λύση στον ελληνικό λαό. Όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε πολλές φορές για δημοσκοπήσεις, ναι, για διαξηφισμούς κτλ. Νομίζω πολλές φορές κατά άποψή μου δίνουν περισσότερο τροφή και νερό στο μήλο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς άλλη είναι η δουλειά μας, σε αυτήν εστιάσαμε. Σε αυτή θα προσπαθήσουμε και με τους νέους ομοεκύκλους πολιτικής όπως αυτή, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Πασόκ, με νέες καμπάνιες, οι οποίες θα ξεκινήσουν σε όλη την Ελλάδα, με αναθέσεις τελεχών, οι οποίοι θα πρέπει να τρέξουν συγκεκριμένες περιφέρειες, να εστιάσουμε
2: κύριε
4: στα
2: Γλαβίνα,
4: προβλήματα της πολιτικής.
2: Ακριβώς, ναι. Στα προβλήματα της πολιτικής στα οποία θέλετε να εστιάσετε. Βλέπετε ότι μέχρι στιγμής έχετε κάνει κάποιο λάθος το οποίο πρέπει να διορθώσετε και αυτό είναι κάτι που συζητάτε.
1: Και πού έχει οδηγήσει το Πασόκ στη τρίτη θέση, ε?
4: Προσέξτε, όλα τα κόμματα αναπροσαρμόζουν τις πολιτικές τους, βλέπουν τα πιο αδύναμα σημεία τους, προσπαθούν να τα ενισχύσουν. Θεωρώ προσωπικά ότι η κεντρική στρατηγική του Πασόκ, ο στόχος της νίκης, όπως έχει τεθεί πολύ σωστά, η απόφαση για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, με τον τρόπο που πολιτεύεται αυτή, με τον τρόπο που χειρίζεται τα θεσμικά ζητήματα, με τον τρόπο που χειρίζεται τους δημόσιους πόρους του ελληνικού λαού, είναι απόλυτα σωστή. Φυσικά και στα μεγάλα πολιτικά θέματα το Πασόκ θεωρώ ότι θέτει σε σωστή τροχιά. Μπορούμε να συζητήσουμε ζητήματα οργανωτικά, ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσία μας, και νομίζω ότι τίθενται αυτά και από τον ίδιο
1: τον Πρόεδρο.
2: Εγώ σας λέω, αν σας απασχολεί το γεγονός ότι επειδή και στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είστε τρίτοι πίσω από τον κύριο Τσίπρα, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε στρατηγική σε κάποια πράγματα. Αν αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει κάπου λάθος και πρέπει να το πάρετε αλλιώς, όπως λέει και ο Νίκος.
4: Σας απάντησα. Νομίζω προσωπικά δεν βλέπω στα θέματα κεντρικής στρατηγικής ότι το Πασόκ έχει κάνει κάποιο. Υπάρχει κάποια αδυναμία στα ζητήματα κεντρικής στρατηγικής.
2: Άρα τι φταίει?
4: Προσέξτε, το ζήτημα των δημοσκοπήσεων και αυτή τη ενίσχυση των κομμάτων που εμφανίστηκαν πρόσφατα, κατά την άποψή μου, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι είναι ένα παροδικό. Θα δούμε πού θα κάτσουν όλοι, θα δούμε πού θα τοποθετηθούν όλοι, θα δούμε πώς όλη αυτή η ιστορία θα σχηματοποιηθεί σε ένα νέο πολιτικό σύστημα. Εγώ θεωρώ ότι ο Πασόκ θα κερδίσει τη θέση του ως το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, και θα διεκδικήσει επίσης όλη την κυβέρνηση της χώρας απέναντι στην Δημοκρατία.
1: Μισό λεπτό. Μέσα στο πολιτικό συμβούλιο, δεν είπατε, παιδί μου, πέφτουμε τρεις-τέσσερις μονάδες. Εντάξει, είναι ο Τσίπρας, εντάξει, είναι η Καριστιανού, αλλά απ' την άλλη, ξεκόλλησε η Βελόνα προς τα κάτω. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε μια ψήφο διαφορά. Αντί να πηγαίνουμε πιο κοντά στο 30, πηγαίνουμε κάτω από 10. Δεν κουβεντιάσατε τι πρέπει ριζικά να αλλάξετε ώστε να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα, πιο ισχυρό μήνυμα, κάτι που κάνετε λάθος και πρέπει να βελτιωθεί? Τίποτα δεν είπατε από όλα αυτά.
4: Θα σας πω τι συζητήσαμε εκεί μέσα, γιατί είναι ένα εσωτερικό όργανο.
1: Υπήρξε προβληματισμός γι' αυτό? Μην μας πείτε τι είπατε.
4: Όλοι τα συζητάμε, όλοι σκεφτόμαστε πράγματα, και πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος, και πώς θα ενισχύσουμε τη φωνή μας, πώς οι θέσεις μας θα βγουν προς τα έξω με πιο ισχυρό τρόπο, πώς θα αντιμετωπίσουμε. Και εγώ θα τα πω και μια μηντιακή υπεροχή, δεν αναφέρομαι σε εσάς φυσικά, την οποία εκφράζει η κυβέρνηση και προσπαθεί να στρέψει την κοινή γνώμη και την όποια συζήτηση στο ποιος ήταν ο κύριος Τσίπρας, στο φόβο της επιστροφής του, και σε μια μηντιακή, αν θέλετε, ανεκτικότητα την οποία δέχεται.
1: Μην βλέπετε θέσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Είναι φυσικό όταν ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, επιστρέφει στο πολιτικό σκηνικό και η κυρία Καριστιανού είναι ένα νέο κόμμα, να υπάρχει εύλογο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Και όταν βγαίνουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν το Τσίπρα δεύτερο πάνω από εσάς και την Καριστιανού τέταρτη, αυτό να συζητείτε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος αποσκοπεί στο να προβάλλει τον κύριο Τσίπρα ή την κυρία Καριστιανού. Σας λέω, είναι εύλογο πτωσό δηλαδή. Εμένα δεν μου λέει κανείς μιλά για τον Τσίπρα. Ή στη Λουκία. Έχουμε εύλογο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, και όπως ρωτάμε εσάς, ρωτάμε και τους στελέχη του.
4: Πολύ απλό.
1: Φαντάζεστε κάτι που δεν υπάρχει.
4: Δεν διαφωνώ. Καλά κάνετε τη δουλειά σας κάνετε, και εγώ λέω και την άποψή μου. Και θεωρώ ότι εμείς επικεντρωνόμαστε στο πώς πραγματικά θα δώσουμε λύσεις και πώς θα επικεντρωθούμε στην ουσία της πολιτικής. Ο κ. Τσίπρας έχει κανένα κόμμα. Έχει αυτό που είπατε εσείς, είναι πρώην πρωθυπουργός κτλ. Αλλά δεν βλέπω λύσεις, δεν βλέπω ομάδα, δεν βλέπω κόμμα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν βλέπω διαδικασίες. Παρακούω διάφορα, τα οποία είναι και πολλές φορές αντιφατικά μεταξύ τους, και βλέπω και, βλέπω και ένα τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας από ανθρώπους οι οποίοι σκεφτείτε κάποιοι το.
1: Η γραμμή θα είναι χτυπάμε εξίσου Μητσοτάκη και Τσίπρα, γιατί είδα χθες την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Για πρώτη φορά ήταν πολύ αυξημένο το ποσοστό επίθεση στην Νέα Ιωνία κατά Τσίπρα, και θυμήθηκε μάλιστα μετά από καιρό το αυτό που θα άσκει με ένα νόμο και με ένα άρθρο και τις τράπεζες που έκλεισαν, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Δηλαδή αφιέρωσε πολύ μεγάλο μέρος της ομιλίας του κύριου Ανδρουλάκη στον κύριο Τσίπρα. Αυτό σημαίνει και μια αλλαγή στρατηγικής?
4: Νομίζω ότι αφήσαμε ή όλα αυτά τα χρόνια, ή ακόμα και επιθέμιση
1: τόσο πολύ,
4: δείτε ομιλίες της υπόφησης γεννηματά, δείτε ομιλίες της υπόφησης γεννηματά
1: ήταν τότε. Ήταν Μητσοτάκης.
4: Ο κύριος Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος, έχει παραιτηθεί και ουσιαστικά αλλά και πολιτικά από το πολιτικό σκηνικό εδώ και πολύ καιρό. Δεν τοποθετούνταν στη Βουλή, δεν συγκρούονταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είχε κάποια θέση, ούτε διεκδικούσε, παρότι το γεγονός ότι ακούγονταν διάφορα σενάρια. Από τη στιγμή που αυτός επέλεξε να επανέλθει με τον τρόπο που επανέρχεται.
1: Άρα τον ξαναβάζει στο κάδρο.
4: Είναι προφανές, ο αγώνας μας είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτή η κυβέρνηση, την οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει και είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή με την αποκαθήλωση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία. Αλλά φυσικά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν ξεχνάμε τις αμαρτίες και τα σφάλματα διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα. Και μαζί αυτές οι δύο διακυβερνήσεις, τα 4-4,5 χρόνια του κ. Τσίπρα και τα 7 που διανύουμε του κ. Μητσοτάκη, είναι δυστυχώς αρνητικό το αποτύπωμά του για τον ελληνικό λαό. Και εμείς λέμε ότι και για τις δύο διακυβερνήσεις υπάρχει άλλη προοπτική. Όχι πια το παρελθόν, είτε το αρνητικό του κ. Τσίπρα, είτε το αρνητικό του κ. Μητσοτάκη, και μπορεί να υπάρξει, όπως το είπαμε και πολύ νομίζω σχηματικά μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο, σιγουριά και προοπτική με τον Πασόκ. Νομίζω ότι ο Πασόκ μπορεί να μεταδώσει αυτό το μήνυμα με πολιτικές, με ομάδα, με ηγεσία, όπως σας το είπα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία κερδίζουν. Η πολιτική αυτονομία, η απεξάρτηση από κάθε είδους συμφέροντα, η πολιτική ελευθερία δηλαδή, όπως την ονομάζουμε, νομίζω εκεί θα επικεντρωθούμε. Αυτό θα είναι το πολιτικό μας μήνυμα, σε μια οργανωτική αναδιάρθρωση. Γιατί το Πασόκ νομίζω είναι ακόμα που διαθέτει, και το ξέρετε καλά, ισχυρές βάσεις και θεμέλια και ρίζες στην κοινωνία. Και αυτά θα είναι τα όπλα μας τα οποία θα μπούμε στη μάχη, και φυσικά ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει σε ποια θέση θα μας κατατάξει. Και όχι φυσικά οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεν διαφωνώ καθόλου κτλ.
1: Αλλά
4: νομίζω τελικός κριτήριος μας ο ελληνικός λαός.
2: Τελικός κριτήριος ο ελληνικός λαός, αλλά είναι αυτό που λέμε όμως και συζητάμε, κύριε Γλαβίνα, πολλές φορές, ότι έχετε αποφασίσει μία μοναχική πορεία και δεν ξέρω πού θα βγει όλο αυτό.
4: Η αυτόνομη πορεία είναι προκαθορισμένη και κατοχυρωμένη στο κόμμα μας εδώ και πολλά χρόνια, μπορώ να σας πληροφορήσω. Μας έβγαλε σε πολύ δύσκολες συγκυρίες και στο 2015, αλλά και στις τελευταίες εκλογές του 2023, όπου το δίλημα ήταν, να θυμάσαι, το ψευτοδίλημα, κατά την άποψή μου, αποδείχθηκε και δημοσκοπικά, το είτε Τσίπρας είτε Μητσοτάκης. Είναι συνεκβανόν, είναι ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής μας ταυτότητας η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, στο υπόλοιπο διάστημα φυσικά συζητούμε με κόμματα, έχουμε κάνει κοινές προτάσεις νόμου, έχουμε κάνει και κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, εξεταστικές επιτροπές, για παράδειγμα, με άλλα κόμματα σε αντιπολίτευση. Μπορούμε να συζητήσουμε και κοινές θέσεις, το έχουμε κάνει κατά καιρούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε συζήτηση, είτε για ρευστοποίηση του ΠΑΣΟΚ, είτε για εκλογικούς συνδυασμούς κτλ. Εμένουμε στην πολιτική μας αυτονομία, στοχεύουμε στη νίκη, επί αυτής θα συζητήσουμε την επόμενη των εκλογών. Έχουμε αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις μας. Και εφόσον το καταφέρουμε και ο ελληνικός λαός μας κατατάξει, θα συζητήσουμε επί τη βάση του προγράμματός μας, αν υπάρχουν οι προγραμματικοί κοινοί τόποι, ώστε να συγκροτηθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Σας αφήνουμε. Ελπίζουμε να προλάβετε το τέλος του πολιτικού συμβουλίου. Σας το στερήσαμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαβίνα. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο, και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επιστρέψαμε, για πες Λουκία.
2: Λοιπόν, η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Το pit stop οδικής ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα, στο ΣΕΑ Μεγάρο προς Πάτρα.
1: Βέβαια. 7, ναι.
2: Ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα, όπως πομποδέκτε στις Ολύμπια Pass, πληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας από την ΙΟΑΣ και πολλά άλλα. Η επιθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού.
1: Η ΙΟΑΣ είναι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Μιλωνάς που κάνει εξαιρετική δουλειά. Τώρα, ο ανταγωνισμός εκεί έξω είναι τεράστιος. Πώς ξεχωρίζετε, πώς αποδεικνύετε την αξία σας ή την ποιότητα της επιχείρησής σας? Η απάντηση κρύβεται σε μία λέξη. Πας.
16: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
18: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
19: Konnichiwa. Moxie, Rooftop Bar, Thea, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
20: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
21: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
20: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
21: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
20: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
21: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
20: Η κορυφαία επιλογή.
22: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
23: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
24: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
25: No habla español.
24: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
25: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
24: Τα λέω ότι πεις, καλά.
25: Τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
24: Τα λέω ότι πεις.

0: αστεία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Παρασκευή. Έτσι, και είναι 5 του μήνα.
1: Yes.
0: Δεν είναι 5 του μήνα, δεν είναι.
1: Ναι, καλή. 5
0: Ιουνίου. Κανονικότατα. Μια χαρά.
1: Κόσμος Κατραμάδος,
0: εδώ είμαστε.
1: Κοντά σας. Ήρθαμε έτσι να κλείσουμε με τον πιο ωραίο τρόπο την εβδομάδα μας. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, στον Δωρόθεο τη Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σελήνη, Σεληνιάς και Γοργίας. Γιορτάζουν σήμερα.
0: Μια χαρά, ωραία.
1: Και και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Βέβαια, αυτό το οποίο κλείνουμε την εβδομάδα δεν ισχύει από ό,τι είδαμε τις προηγούμενες

0: Μέρες, από μια έρευνα ευρωπαϊκή που έγινε ότι το 48% δουλεύει και τα Σαββατοκύριακα. Δεν διαβάσαμε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά εμείς ραδιοφωνικά την κλείνουμε την εβδομαδούλα.
0: Ναι, εμείς ναι. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Έτσι, σας προετοιμάζουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι, το πρώτο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο είναι αυτό που έρχεται.
1: Αυτό, έτσι, είναι.
0: Αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως. Υπέροχα, καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλωσορίσατε.

0: Αχ, αυτό το χαλάκι είναι... Μου θυμίζει λίγο καλοκαιρινά βράδια που έχουν ξεκινήσει να ζούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήρεμα όμως. Καλοκαιρινά βράδια. Το τονίζω αυτό. Έχω μια ευαισθησία αυτόν τον καιρό, δεν ξέρω. Λοιπόν, στην ηρεμία. Για λέγε, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε. Έχουμε πολλά και διάφορα. Όπως για παράδειγμα... ότι ένας παντρεμένος αστυνομικός σάστηκε να το γλεντάει με γυναίκα γνωστού ποδοσφαιριστή σε πάρκι. Και όλα αυτά στη Σκωτία. Για να μην ψάχνεσαι, μην έγινε εντός Ελλάδος, κατάλαβες.
0: Στη Σκωτία, έχουν ακόμα εκεί έτσι...
1: Τι?
0: Ξαναμένα τα αίματα, γιατί δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω. Βέβαια, το γεγονός ότι ήταν σε πάρκι... ίσως να δείχνει αυτό που λέμε για τους Σκοτσαϊζούς. Δεν πήγαν σε ένα ξενοδοχείο να πληρώσουν, ε. Κατάλαβες. Μπορεί
0: εντάξει.
1: Να είναι αυτό. Η γυναίκα λέει του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει περάσει από τη Hearts, ποδοσφαιρική ομάδα, εθεάθη δημοσίως σε ερωτικές περιπτύξεις με τον αρχηγό του αστυνομικού τμήματος. Μην νομίζεις ότι ήταν κανένας απλός, έτσι, που έκανε περιπολία. Όχι, αγάπη. Δεν έχουν αποκαλύψει όλα τα στοιχεία του αποτιμένου ποδοσφαιριστή στο δημοσίευμα της Daily Record, όχι, αλλά λένε ότι είναι για μεγάλο όνομα.
0: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι δεν μετράει μόνο το σώμα, υπάρχει το μυαλό. Έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, λίγη ώρα μετά από, από το τηλεφώνημα που έκαναν κάποιοι περαστικοί, γιατί τους είδαν, πήραν τηλέφωνο στο αστυνομικό. Παιδιά, είναι δύο εκεί πέρα που αυτό μέσα στο πάρκινγκ και καταλαβαίνετε.
0: Θύχτηκαν οι άλλοι.
1: Μπορεί να περνάγανε παιδιά, ναι.
0: Έτσι,
1: οτιδήποτε.
0: Μπορεί.
1: Έφτασαν, λέει, στο σημείο δύο αστυνομικοί για να κάνουν σύλληψη. Και τι διαπίστωσαν?
0: Τον συνάδελφο.
1: Τον αρχηγό!
0: Συνάδελφε!
1: Όχι συνάδελφε!
0: Είναι ο αρχηγό κιόλας, ναι.
1: Αρχηγό!
0: Αρχηγέ μου, μπορούμε να σε συλλάβουμε.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Έχει ζητηθεί, λέει, από τον υπεύθυνο επικοινωνίας αστυνομίας ένα σχόλιο. Αυτό το μόνο που μπόρεσε να πει είναι ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορώ να σας πω. Τα ενίκο μη ενδύμα. Τώρα τι να γυρίσει να πει? Τι συμβαίνει μες στο σπίτι του?
0: Ερευνά τον εαυτό μου.
1: Όχι, δεν ερευνά τον εαυτό μου, ερευνά το σώμα.
0: Ναι, το σώμα.
1: Στο οποίο ανήκει. Οπότε είναι.
0: Και ερευνούσε το σώμα, πιστεύω, και πιο πριν.
1: Είναι λίγο δύσκολη η
0: κατάσταση. Σε δημόσιο χώρο. Κοίταξε, να δεις. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Δεν πάει να είσαι και αρχηγός.
1: Ναι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε, ναι. Αλλά εντάξει τώρα.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για Σαββατοκύριακο. Έτσι που, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχεις ξεκινήσει μπάνια?
1: Όχι ακόμα. Καταλαβαίνεις, βασανίζομαι από το ερκοντισιόνι.
0: Εγώ έκανα τις δύο πρώτες βουτιές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-024690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
7: Πολλά φιλιά.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, έτσι ετοιμαζόμαστε. Μουσικά και όχι μόνο.
1: Ναι, γιατί κάπως έτσι, ακόμα και να δουλεύεις, το Σαββατοκύριακο μπορεί κάπου κάπως κάτι να καταφέρεις να στριμώξεις. Κάποιον να δεις.
0: Να στριμώξεις κάποιον.
1: Κάποιον φίλο σου να δεις. Ενώ όχι να στριμώξεις κάποιον κατευθείαν.
0: Να στριμώξεις κάποια.
1: Να στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα.
0: Να τη στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα.
1: Όχι.
0: Το έχω κάνει
1: να
0: αυτό.
1: Να στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα μέσα στο πρόγραμμά σου. Αυτό λέω.
0: Μάλιστα.
1: Να στριμώξεις ένα ποτό. Μία έξοδο για ένα ποτό.
0: Αυτό με το ποτό, ναι. Μπορεί και να στριμωχτεί με ποτό, όντως. Λοιπόν,
1: αχου,
0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: 5 Ιουνίου, λοιπόν, και σαν σήμερα το 1825, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλικαρό του Γκούρα. 1934, επεισόδιο είχε σημειωθεί στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη, πετακάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον νόμο. 1947, αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, που βοηθάει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. 1961, εφαρμόζεται για πρώτη φορά το τρίποντο στο πρωτάθλημα της American Basketball League. 1967, αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 1972, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 5 Ιουνίου.

0: Παρακαλώ, πείτε μου, τι είναι αυτό που θέλετε να μάθετε και σας το έχω κρύψει.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Λοιπόν, βασικό ερώτημα.
1: Γιατί τώρα δηλαδή μπορώ να πω κάτι τώρα και να τα διαλύσω όλοι στον αέρα.
0: Βασικό ερώτημα σε θέμα. Βασικό ερώτημα σε θέμα που έχει αναρτηθεί.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι παρότι δεν είναι Πέμπτη.
1: Θέμα.
0: Παρότι δεν είναι Πέμπτη.
1: Σεξουαλικό θέμα λοιπόν.
0: Πρέπει και οφείλουμε να είμαστε σωστοί απέναντι σε αυτή τη δέσμευση που έχουμε στους ακροατές μας και να το αναλύσουμε. Γιατί οι αθλητές κάνουν όργια και αχαλήνετο σεξ στο Ολυμπιακό χωριό μέχρι το πρωί?
1: Δεν ξέρω γιατί κάνανε και δεν το ξέραμε. Δεν ξέρω.
0: Παιδί μου, είναι.
1: Σε ποιο Ολυμπιακό χωριό?
0: Σε κάθε, σε κάθε διοργάνωση. Σε όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες. Στα Ολυμπιακά χωριά το σεξ έχει τον πρώτο λόγο.
1: Δεν ξέρω, περίεργο μου φαίνεται.
0: Με τους αθλητές να επιδίδονται, λέει, σε αχαλήνοτα όργια μέχρι το πρωί.
1: Συγγνώμη, δηλαδή τρέχεις, κάνεις προπόνηση, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο, ετοιμάζεσαι για να κάνεις παγκόσμια ρεκόρ και κάπου ενδιάμεσα ρίχνεις και μερικά.
0: Όχι, ρίχνεις μερικά, παιδί μου. Είναι λες και η προπόνησή σου είναι αυτό.
1: Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Θεσπίστηκε κανόνας που απαγορεύει τα ερωτικά τετατέτ στους εξωτερικούς χώρους του Ολυμπιακού χωριού.
1: Εντάξει, εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Έτσι, είναι πολύ πίεση. Είναι πολύ πίεση, πραγματικά μιλάω τώρα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει όλο αυτό.
0: Έχουμε και μαρτυρίες αθλητών. Ο Αμερικανός αθλητής Τζος Λάκατος δήλωσε για την εμπειρία του στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου: «Νόμιζα ότι ήμουν σε ένα τεράστιο πορνείο. Έβλεπε τους πάντες να κάνουν σεξ, από τους πάγκους και τα κρεβάτια μέχρι έξω στον καζόν». Η πρώην Γερμανίδα Ολυμπιονίκη Σούζεν Τίντκε ανέφερε ότι το σεξ δεν σταματάει λεπτό, συνεχίζεται αχαλήνοτα μέχρι το πρωί. Ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Πάντως,
1: καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εσένα τι σε νοιάζει και τους ανθρώπους εκεί πέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού? Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες 150.000 προφυλακτικά είχαν καταναλωθεί από 11.000 αθλητές. Για πες.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Το ξαναλέω αυτό. Έτσι, του τύπου, ας πούμε, ότι ετοιμάζεσαι, μαζεύεις δυνάμεις, προπονείσαι, οτιδήποτε. Εκείνες τις μέρες που θέλεις να πετύχεις το ρεκόρ, δεν ξέρω αν είναι καλή στιγμή για να το κάνεις. Όπως και οι ποδοσφαιριστές απαγορεύεται να κάνουν κάτι πριν τα παιχνίδια τα επίσημα. Έτσι, γιατί κάποιοι δίνουν χρήματα για όλα αυτά, κάποιοι επενδύουν δηλαδή πάνω τους. Δεν ξέρω, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να σε περιορίζει κάποιος.
0: Ο 12 φορές Ολυμπιονίκης Ράιαν Λόχτε υποστήριξε ότι περίπου το 75% των αθλητών λαμβάνει μέρος σε σεξουαλικές δραστηριότητες.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.
1: Που είναι ένα πλήρες Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μη φύγεις.

0: στο μπάνιο, στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Στέλλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Αντένα 105,3.
7: Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Αντένα 105,3.

0: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε εδώ μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εύη Βαλή εδώ στο στούντιο, Κοσμάς Κατραμάδος για δύο ώρες καθημερινά.
1: Μες στη ζωντάνια και μες στη χάρη.
0: Ναι, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Για μια ιστορία εδώ, έτσι αστεία, περίεργη, πες την όπως θέλεις. Με έναν από την Ινδονησία. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι στο αυτί σου κάτι.
1: Στην αντίληψή μου, τι συνέβη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο γαμπρός, 26 ετών, ο άντρας, πατρεύτηκε μια γυναίκα.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι. Να όμως που 12 μέρες μετά το γάμο παρουσιάστηκε ότι η γυναίκα αυτή ήταν άντρας.
1: Τι συμβαίνει.
0: Παιδιά, τι γίνεται. Καταρχήν πήγε και παντρεύτηκε χωρίς να κάνει test drive.
1: Εντάξει, αν είναι εγχειρισμένη η περίπτωση.
0: Όχι, όχι, το μυαλό σου είναι άστο. Περίμενε να ακούσεις, δεν το έχεις διαβάσει. Έχει συνέχεια το πράγμα.
1: Για πες.
0: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι μάλλον θα, ξέρεις, είναι αυτό που προσπαθεί όλες να σε πείσει, ότι μετά το γάμο σεξ υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι, να ξέρεις.
1: Okay.
0: Έτσι, οπότε μάλλον ο πιτσιρικάς που είναι 26 χρονών, το βλέπεις στη φωτογραφία, λες, πού πας ρε άνθρωπε, πού πας. Δηλαδή, κάτσε 10 χρόνια ακόμα να μεστώσεις λίγο. Εν πάση περιπτώσει, παντρεύτηκε και 12 μέρες μετά. Δηλαδή, είχε αρχίσει και τον έζωναν τα φύργη, γιατί ακόμα και την ίδια μέρα του γάμου το βράδυ, σου λέει, τώρα παντρευτήκαμε, τι γίνεται. Γιατί με αποφεύγει με διάφορους τρόπους. Του έλεγε ότι είστε κι εσείς λοιπόν. Του έλεγε ότι έχει τέτοιο, πώς το λένε, περίοδο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω από εσάς που ακούτε, και πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό και με περίοδο, εν πάση περιπτώσει, άσχετα αν είναι σωστό ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, 12 μέρες μετά το γάμο ανακάλυψε ότι είναι άντρας ή γυναίκα ο γαμπρός. Και φυσικά το πιάσανε τον άντρα που έκανε τη γυναίκα. Η φωνή του ήταν γυναικεία. Η φωτογραφία για το γάμο ήταν μια χαρά. Εμένα λίγο μου προξένησε περιέργεια τα χέρια, τα οποία δεν ήταν και πολύ γυναικεία, θα έλεγες. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί το έκανε αυτό η γυναίκα που ήταν άντρα τελικά. Γιατί το έκανε αυτό.
1: Γιατί.
0: Γιατί είχε βάλει στο μάτι την περιουσία του γαμπρού. Έχει μεγάλη περιουσία ο γαμπρός. Και με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς του είχε καρφωθεί στο μυαλό, ότι θα πάρει τα λεφτά του γαμπρού και θα φύγει. Χωρίς να κάνει σεξ. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω. Τι συμβαίνει εκεί. Και μη χειρότερα.

0: Τι νέα έχουμε από το μέτωπο του σεξ?
1: Πολλά και διάφορα.
0: Τώρα, πολλά και διάφορα,
1: το
0: μάλιστα.
1: Θέμα είναι εσύ τι είσαι έτοιμος να ακούσεις.
0: Τα πάντα. Πρόσεξε μόνο, γιατί μερικοί, ξέρεις, με το θέμα του σεξ δεν είναι καθόλου άνετοι. Εν τω μεταξύ, παιδιά κι εμείς δεν λέμε τίποτα φοβερό. Το λέω γιατί κάποιος μου είπε κάποια στιγμή, διαβάζουμε δημοσιεύματα. Εντάξει, δεν τα λέμε το κεφάλι μας.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, διαβάζουμε δημοσιεύματα.
1: Δηλαδή, δεν αφορά από πού το διαβάζουμε.
0: Ναι,
1: κάτι.
0: Είναι πράγματα τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μέσα από εφημερίδες, μέσα από ηλεκτρονικές σελίδες, οι οποίες είναι μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, αυτό το λέω για κάποια καταλληλότητα που μπορεί να είπε κάποιος κάποια στιγμή.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, το επόμενο δημοσίευμα που θα σχολιάσουμε, έτσι, μας προέρχεται από το Vice. Και μάλιστα το παγκόσμιο Vice, δεν είναι ελληνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και αναφέρεται στον παράδεισο των σεξοτουριστών, χίπηδων και αλκοολικών συνταξιούχων. Υπάρχει λοιπόν ένα μέρος που πάνε όλοι αυτοί που αναφέραμε για να χαλαρώσουν, να περάσουν καλά. Ένα τροπικό μέρος είναι το Σιχάνουκβιλ της Καμπότζης, λέει. Το ρεπορτάζ έχει γίνει μέσα από τη ζωή ενός 63χρονου από το Άμστερνταμ, ο οποίος έχει επιλέξει να μένει εκεί τα τελευταία 20 χρόνια. Αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος τύπος έχει κάνει 11 παιδιά εκεί, 5 από αυτά δεν τα γνωρίζει καν. Καταλαβαίνετε για πόσο χαλαρές καταστάσεις μιλάμε. Τώρα, αν θέλετε να το ψάξετε αυτό το νησάκι εκεί της Καμπότζης, πολύ φτηνά είναι όλα.
0: Ρε παιδιά, να πάμε στην Καμπότζη, δεν έχω πρόβλημα.
1: Θέλεις εσύ.
0: Να πάμε στην Καμπότζη, να πάμε και στο Κουρμουντού, δεν ξέρω, να πάμε και στο Βόρειο Πόλο. Αν σας ενοχλούμε εδώ που είμαστε, να πάμε κάπου αλλού. Έτσι. Τι να πω, δεν ξέρω. Υπάρχει ένας στόχος να φύγουμε από εδώ, να έρθουν κάποιοι άλλοι. Δεν ξέρω, το νιώθεις αυτό?
1: Καλά.
0: Έτσι, εδώ στην πατρίδα μας δηλαδή. Εντάξει.
1: Αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι.
0: Παίρνουν επίδομα άνθρωποι οι οποίοι δεν υπάρχει λόγος να το πάρουν, αλλά θα πει. Έτσι. Οι πρόσφυγες. Και δεν παίρνουν επίδομα Έλληνες που το έχουν ανάγκη. Πολύ σεξ. Πολύ.

0: Τρελό κέφι. Αν είπε ότι χαρά έδωσε στο δύο μέσα.
1: Μπρίο, χαρά, τσαχπινιά.
0: Λοιπόν, και έτσι πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, σε λίγα λεπτά, που έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Και για την, εδώ, την εβδομάδα να κάνουμε το σταυρό μας. Έχουμε.
1: Τι έχουμε?
0: Instagram, Facebook, TikTok, τα έχουμε όλα αυτά.
1: Και βήχα έχουμε.
0: Και βήχα έχουμε μικροφωνικό. Λοιπόν. Εμβιβαλίκος μας καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται και επικοινωνούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ μη φύγει κανείς.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο διεκτά.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας. Oh!

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής για μας. Έτσι. Εμβιβαλίκος μας και Τρομάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θυμηθείτε τη Δευτέρα έχουμε ζώδια. Όπως κάθε Δευτέρα έχουμε νέα από το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα επίσης. Προς το παρόν έχουμε εκπλήξεις. Γιατί είχαμε προηγουμένως που σας έλεγα για τον γαμπρό από την Ινδονησία που παντρεύτηκε μια γυναίκα.
1: Που δεν ήταν γυναίκα όμως.
0: Που δεν ήταν γυναίκα, αλλά το ανακάλυψε 12 μέρες μετά το γάμο. Δηλαδή, τι να πεις μερικές φορές. Τέλος πάντων, εδώ όμως έχουμε μια πραγματική γνήσια γυναίκα που κάνει κάτι έτσι χειρότερο, βέβαια.
1: Μπορεί να κάνει.
0: Αλλά τα. Πώς το λένε, αυτά που ήθελε να κάνει είναι τα ίδια. Για τον ίδιο σκοπό δηλαδή πήγαινε η γυναίκα. Για τα λεφτά.
1: Για τα λεφτά. Αυτά. Όλα
0: ναι, αλλά μην φτάσει και δολοφονία. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, τι έγινε ακριβώς. Έχει, παιδιά, ακούστε, άντρες ακούστε κι εσείς. Τα ξέρετε, τα ακούτε καθημερινά γύρω σας, αλλά... Έτσι, ακούστε αυτό, προσέξτε το λιγάκι. Είχε αυτός μια σχέση.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός, ο Στίβεν Έντουαρ Ρίλεϊ, αν το διαβάζω σωστά. Λοιπόν, 51 ετών ο άνθρωπος.
1: Okay.
0: Έχει κανονικά τη γυναίκα του.
1: Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αισθηνάω μου.
0: Μη μας... το χαλάς τώρα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε ότι έχει από εδώ τη γυναίκα του.
1: Εντάξει.
0: Τι γίνεται τώρα, μαθαίνει ότι κάποιος συγγενής πεθαίνει και υπολογίζουν ότι μάλλον του είχε αφήσει 30 εκατομμύρια δολάρια. Και το συζητάει με τη γυναίκα του άνθρωπος. Και η γυναίκα του τι ακριβώς κάνει. Τον δηλητηριάζει για να πεθάνει, για να της μείνουν τα 30 εκατομμύρια.
1: Τι λες,
0: τι γίνεται
1: τώρα.
0: Όμως τελευταία στιγμή. Μάπα το καρπούζι, δεν υπήρχαν τα λεφτά.
1: Τσάπα τον έστειλε τον άνθρωπο.
0: Τον άνθρωπο μου τον είχε στείλει. Και όταν την πιάσανε, αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 23 την πιάσανε. Έτσι, και το συζητάμε γιατί θα γίνει το δικαστήριο 14 Αυγούστου. Είπε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά. Δηλαδή έχουν και μούτρα. Δηλαδή πραγματικά δεν ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησα να το δηλητηριάσω. Είχα κάνει και άλλες προσπάθειες για να το δηλητηριάσω.
1: Μιλάμε για το εξαιρετικά.
0: Τέλεια, φανταστικά. Και ο άνθρωπος απόθανε και δεν υπήρχε διαθήκη. Αλλά για πες μου εσύ τώρα, δηλαδή, πόση απληστία. Αυτό το σκεφτόμουν την ώρα που το διάβαζα. Πόση απληστία. Πες ρε παιδί μου, 1000% ότι ο σύντροφός, ο άντρας, ο οτιδήποτε έχει μια κληρονομιά 30 εκατομμυρίων. Πρέπει να το σκοτώσεις για να τα πάρεις όλα. Δηλαδή αν τα φάτε μαζί. Αν το έκανες όπως το ξέρετε οι περισσότερες να το κάνετε αυτά τα γλυκά μάτια και τρώγατε μαζί τα 30 εκατομμύρια θα σου φέρετε λίγο. Δηλαδή τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα που σκεφτόσουν έτσι βρώμικα. Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Βρώμικο είναι να σκέφτεσαι να τα φας τα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σκοτώσεις και άνθρωπο και τον άντρα σου. Δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου. Δηλαδή αυτό λέω κάθε μέρα.

0: πώς θα σου φαινότανε σαν προοπτική να μην χρειάζεται να πιείς και να είσαι συνεχώς μεθυσμένος.
1: Δεν ξέρω, πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Πάθηση είναι αυτό, τι είναι?
0: Μία 50χρονη κατέληγε συνέχεια στα επίγοντα των νοσοκομείων με συμπτώματα μέθης. Η γυναίκα εμφάνιζε υπερβολική υπνηλία, μπερδεμένη ομιλία και άρωμα αλκοόλ στην αναπνοή της.
1: Αλλά δεν έπινε.
0: Κατά τη διάρκεια
1: βάλανε,
0: κάθε επίσκεψη στο νοσοκομείο η διάγνωση των γιατρών ήταν η ίδια, μέθη με αλκοόλ. Και μάλιστα αυτή η γυναίκα υποχρεωνόταν να περνάει από εξέταση ψυχιάτρων στα επίγοντα που επιχειρούσαν να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του αλκοολισμού της. Το βασικό θέμα όμως της γυναίκας είναι ότι δεν κατανάλωνε ούτε μία γουλιά αλκοόλ. Οι γιατροί προσπάθησαν λοιπόν να βρουν απαντήσεις σε αυτό το μυστηριώδες περιστατικό. Διαπίστωσαν τελικά ότι κάποιοι μύκητες που υπήρχαν στο έντερο της γυναίκας έφτιαχναν το δικό τους ποτάκι και την έκαναν να μεθύσει. Αυτή η γυναίκα λοιπόν διαγνώστηκε με μία σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο auto-brewery, αυτοζύμωση, αν το μεταφράσεις
1: ελεύθερα. Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει ξανά αυτό.
0: Το βασικό της πρόβλημα ήταν η υπνηλία, καθώς την έπαιρνε ύπνος ξαφνικά την ώρα που ετοιμαζόταν για δουλειά ή κάνοντας δουλειές στο σπίτι. Αυτή η υπνηλία την κρατούσε εκτός δουλειάς για εβδομάδες, της έκοβε την όρεξη να τρώει, αλλά και λόγω όσων την συνέβη είχε κόψει και πολλά πράγματα από την καθημερινότητά της. Λοιπόν, πριν από αυτά τα σοβαρά επεισόδια μέθης, η γυναίκα είχε ένα πενταετές ιστορικό επαναλαμβανόμενων ουρολοιμόξεων. Να ψαχτώ.
1: Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
0: Οι οποίες λέει επανεμφανίζονται επανειλημμένα και είναι πολύ δύσκολο να προληφθούν. Για να τις αντιμετωπίσει, είχε πάρει κάποιες επαναλαμβανόμενες θεραπείες με αντιβιωτικά. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι αυτά τα αντιβιωτικά εξάλειψαν τα χρήσιμα βακτήρια στο έντερό της και άνοιξαν το δρόμο στους μύκητες να στήσουν τη μικρή τους ζυθοποιία στο έντερο της γυναίκας.
1: Δεν ξέρω, το μοναδικό που έχω ακούσει ξανά είναι αυτό που σε παίρνει την ηλία να πάσα ώρα και στιγμή. Μου είχε τύχει, δηλαδή είχα συνάδελφο
0: παλιά. Ναρκωτικός, άλλο είναι αυτό, ναρκωτικός.
1: Δηλαδή εκεί πέρα που καθόταν και δούλευε, πουπ, κοιμότανε. Έτσι, έπρεπε με κάποιο τρόπο να είναι συνέχεια σε μια δράση, γιατί άμα καθότανε στο γραφείο του, κοιμότανε.
0: Πλέον η συγκεκριμένη γυναίκα ακολουθεί δίαιτα όπου είναι πολύ περιορισμένη η υδατάνθρακες για να μην δίνει τροφή στους μύκητες. Παράλληλα παίρνει προβιωτικά αλλά και κάποια πολύ εξειδικευμένα και στοχευμένα αντιβιωτικά για τις ουρολοιμόξεις. Τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα?

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Πάμε έτσι για Σαββατοκύριακο. Δεν είμαστε ευτυχώς έτσι όπως είναι στο Μεξικό οι άνθρωποι, ναι, αυτό το χρονικό διάστημα, όπου γίνονται, είναι να γίνουν εκλογές για δημάρχους, ξέρεις, νομαρχιακές, ξέρω εγώ και οτιδήποτε. Και μέχρι στιγμής έχουν φύγει 24 άνθρωποι από τη ζωή. Τους καθαρίζουν τους υποψήφιους έτσι και τους δημοτικούς.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Πεθαίνουν στο δρόμο. Τόσο πολύ δημοκρατικά.
1: Τρομακτικό.
0: Ναι. Λοιπόν, αν σε ψηφίσουν, έτσι, ή αν σε αφήσουν να ζήσεις.
1: Βασικό και αυτό.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα στις εκλογές. Λοιπόν, ευτυχώς εμείς δεν είμαστε έτσι. Έτσι, έχουμε ένα πέπλο που τα κρύβει όλα τα άσχημα. Έχουμε ένα μυστήριο και ένα πέπλο που τα κρύβει όλα αυτά τα άσχημα. Γίνονται από κάτω βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ. Κανονικότατα εμείς με ζώδια. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τα Κτέλ και στην κάθοδο στον κόμβο μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο, στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στον άξονα Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Διόδια Κοροπίου έως Κόμβο Κηφισίας. Απέρριψε ο Ρώσος Πρόεδρος την πρόταση για συνάντηση που το απίφθινε με επιστολή το Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δεν βλέπω λόγο να συναντηθούμε, χρειαζόμαστε μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Η Ουκρανία ανέλαβε εντωμεταξύ την ευθύνη για την έκρηξη ναυτικού ντρόν στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία, αποδίδοντάς την σε απώλεια ελέγχου λόγω ρωσικών παρεμβολών. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και εκενώσαμε την περιοχή, δήλωσε ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση

0: τη ρόλο κομπάρσου έκανε λόγο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ως θετική πολιτική εξέλιξη χαρακτήρισε την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σημείωσε ότι θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του. Δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για άλλα αδικήματα άσκησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε βάρος των 13 κατηγορουμένων από Κοζάνη και Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα κύρους, ακτίδη μέων 80.

0: Την απόκτηση του διεθνούς γκάρτ Νας Μίτρου Λόγκ που αγωνιζόταν στην Νάπολη ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
2: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία, είναι η αξιοπρέπεια και η σοβαρότητα με την οποία υπηρετεί την τέχνη του δεκαετίες αυτά που με έκαναν να θέλω να βρεθώ μαζί του. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο με εκείνη την ευγένεια που δεν σηκώνει και πολλά, μου είπε ενικός, μόνο στον ενικό, αλλιώς τελειώσαμε εδώ. Κώστα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Αυτό το τραγούδι είναι ένα εμβληματικό τραγούδι που ακούσαμε. Από όσο έχω ψάξει, είναι και πραγματικά τα πρόσωπα. Και ο Μινάς είναι πραγματικό πρόσωπο και η Λέλα και ο Αχιλλέας είναι πραγματικό πρόσωπο. Βέβαια δεν λεγόταν Αχιλλέας, δεν λέγεται Αχιλλέας.
1: Έτσι.
0: 1980 γράφτηκε αυτό.
1: 80.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα?
1: Νομίζω ότι όχι. Νομίζω ότι είμαστε εκεί. Πολλές φορές από πίεση δεν το εκφράζουμε. Το αν είμαστε μαζί ή εναντίον.
0: Πώς το εμπνεύστηκες αυτό?
1: Το έζησα λίγο με παράλληλες πορείες. Την έχω πει πολλές φορές στην ιστορία, μην την ξαναπούμε. Απλώς φίλοι μου, ας πούμε, όταν κάναμε παρέα, δεν είχαν ποτέ πρόβλημα, ούτε εκείνη ούτε εγώ. Όμως ορισμένες σκηνές σου δίνουν να καταλάβεις ότι ορισμένοι άνθρωποι με τον τρόπο που διαλέγουν να ζουν, την ίδια ώρα έχουν και μια εχθρότητα απέναντί τους ή μια απαξίωση, όπως να το πεις. Αυτό, τι γίνεται, ας πούμε, όταν αυτός ο άνθρωπος είναι αδερφός σου, είναι γιος σου, είναι κοντινός σου άνθρωπος? Το ίδιο, ισχύει το ίδιο, η απαξίωση, η εχθρότητα, η υποτίμηση? Και επειδή είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η αποδοχή και τελείως διαφορετικό πράγμα η επιβολή μιας άποψης, αυτό το τραγούδι ήταν κυρίως να υπερασπιστεί την αποδοχή. Την αποδοχή ότι ο καθένας μπορεί να είναι αλλοδαπός, ομοφιλόφιλος, μαύρος, ό,τι τον κάνει διαφορετικό και κινεί, ας πούμε, την απαξίωση και την υποτίμηση από μέρους μας.
0: Το γεγονός ότι παραμένει εμβληματικό τραγούδι, άλλωστε.
1: Ναι, και δεν τολμάς να μην το πεις. Ναι. Πρέπει να το πεις, δηλαδή, ναι. Το θέλει ο κόσμος ακόμα.
0: Τρίπολη.
1: Τρίπολη. 600 μέτρα υψόμετρο.
0: Μέχρι τα 10 εκεί.
1: Μέχρι τα 10 μισό, ναι, εκεί.
0: Και πώς έγινε αυτή η επαφή με τη μουσική?
1: Ένα ήταν ότι μωράκι 5 χρονών, σε δωμάτια που νοικιάζαμε σε φοιτητές της Ακαδημίας, πήγαμε για δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι πρέπει να ξέρουν μουσική για να διδάξουν σολφές στο δημοτικό. Δεν ξέρω τι ισχύει σήμερα, αλλά αυτό ισχύει τότε. Αυτό σήμερα ότι έπρεπε να παίζουν για κάποιο όργανο. Γυρνώντας στα δωμάτια των φοιτητών που ζούσαμε στο ισόγειο του σπιτιού μας, έβλεπα διάφορα πράγματα, ακορντεόν, κιθάρες, αλλά ήταν μεγάλα για μένα. Και μέχρι που είδα ένα μαντολίνο κάποια στιγμή, αυτό είναι, το πήρα και άρχισα να παίζω. Ένα τρελό πράγμα. Επειδή λοιπόν τα αγάπησα πάρα πολύ, το πήραν οι χαμπάρι στην οικογένεια να πας στη φιλαρμονική να μάθεις θεωρητικά.
0: Κατώ, Τρίπολη.
1: Στη Τρίπολη. 6 χρονών να πάω να κάνω. Ξεκίνησα λοιπόν μαθήματα στη φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης, που ήταν θεωρητικά, δεν είχα περάσει κάποιο όργανο ακόμα, σολφές κλπ. Και μετά από περίπου 9 ή 10 μήνες έκαψε το πόδι μου, που με κράτησε στο σπίτι και από το σχολείο, δηλαδή ένα αρκετό διάστημα. Από εκεί ξεθύμανε το πράγμα λίγο, πώς θα πάω, τι αυτό. Ξεθύμανε μέχρι που στα 10 μισό που ήρθαμε στην Αθήνα, στα 11 άρχισα κιθάρα με ένα δάσκαλο, πήγαινε από την Κυψέλη στα Εξάρχεια με τα πόδια 2 φορές τη βδομάδα να μάθω, ας πούμε, κιθάρα, που ήδη την κράταγα στα χέρια μου και γρατζουνούσα.
0: Με Τρίπολη διατηρείς επαφές?
1: Με Τρίπολη μόνο με 1-2-3 φίλους, οι οποίοι και αυτοί έτσι έχουν μεγαλώσει σαν γιωμένα. Λέμε καμιά φορά τα παλιά. Δεν έχω όμως περιουσιακά, συγγένειες, δεν έχω.
0: Και Κυψέλη, από τότε που ήρθες Αθήνα, Κυψέλη?
1: Όταν παντρεύτηκα το 77, πήγαμε στην Αγία Παρασκευή, ζήσαμε εκεί μέχρι το 90, 77 μέχρι 91, και μετά πάλι Άνω Κυψέλη.
0: Λοιπόν, θα πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι, γιατί αν δεν το αφιερώσω θα μπλέξω πολύ άσχημα.
1: Να μην μπλέξεις.

0: Τώρα βέβαια αυτό θα έπρεπε να το απαντήσω εγώ, αλλά αφού σε έχω κοντά μου θα κάνω την ερώτηση, λες και δεν είμαι εδώ. Πώς γίνεται λοιπόν εμείς που ήμασταν παιδιά του Καζαντζίδη εμείς, έτσι, του Μητροπάνου και τα λοιπά, πώς το εξηγήσω ότι μας άρεσε ο Τουρνάς, ότι τραγουδάγαμε Τουρνά, ακούγαμε, κουνιόμασταν?
1: Κοίτα, νομίζω ότι υπάρχει ένα χρονολογικό κλίμα που δεν μπορούμε έτσι να το συλλάβουμε. Ας πούμε, υπάρχουν τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες οι τοπικές. Πιστεύω λοιπόν ότι ζήσαμε σε μια εποχή όπου είχαμε μια ανάγκη να ανοίξουμε λίγο τον ορίζοντα στο τι αγαπάμε, στο τι μας αρέσει. Και αν κάτι που ερχόταν σαν πρόταση, σαν καινούριο, αν δεν είχε χαρακτηριστικά που ήταν τελείως ξένα σε εμάς, δηλαδή αν κάπου συγγενεύαμε, το υιοθετούσαμε προς χάρη του να ανοίξουμε τον ορίζοντα. Και νομίζω ότι εκεί πήγα και φόλιασα εγώ, ας πούμε, στους ανθρώπους, όπου φόλιασα. Και νομίζω ότι επειδή ακριβώς διαλέξανε ένα, δύο, τρία πράγματα, ξέρεις, όταν διαλέγεις ένα τραγούδι να τα ακούσεις, την ουσία είναι δικό σου, δεν είναι του αλλού. Είναι εσένα που το διάλεξες, δηλαδή. Αυτό σου δίνει και μια πίστοση χρόνου να κάνεις κι άλλα πράγματα. Δηλαδή, γίνεσαι λιγάκι, παίρνεις ένα πάσο, προχώρα, κάνε μας κι άλλα να δούμε. Αυτό ήταν το δώρο σε μένα και μπόρεσα όλα τα χρόνια να υπάρχω, ας πούμε. Το πάσο που μου έδινε ο κόσμος.
0: Είσαι pop, είσαι rock.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι. Εάν μου λέγεις, ας πούμε, ποιο είναι το αγαπημένο μου, το πιο φυσικό μου, είναι η μπαλάντα. Μια μπαλάντα έτσι που παίρνεις μια κιθάρα και τη λες, ας πούμε. Τώρα, μέσα στα χρόνια, μια επιρροή από εδώ, μια ανάγκη από εκεί, μια φιλοδοξία να, φέρανε κι άλλα πράγματα. Γίνανε κι άλλα πράγματα. Εκείνο που δεν μπορούσα να ξέρω και να έχω και να το κατέχω για να το υπηρετήσω, πόσο μάλλον με λαιμό, ήταν το λαϊκό τραγούδι. Μου ήταν, δεν το είχα. Δεν υπήρχε. Και έτσι η μπαλάντα ήταν το διέξοδο, ας πούμε, κυρίως.
0: Το έχεις επιχειρήσει το λαϊκό ποτέ?
1: Το έχω επιχειρήσει, αλλά όχι για μένα. Όχι να το πω εγώ, γιατί δεν θα είναι αστείο, δηλαδή. Δεν θα το...
0: Θα πούμε για τότε που έγραφες τα μυστικά. Για την Δούκισσα, για την Ρίτασσα
1: και
0: Λαρίου.
1: Μετά φανερά, πιο μετά.
0: Και μετά φανερά. Πριν όμως, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο επίσης είναι εμβληματικό τραγούδι, αυτό σε έφερε μέχρι την πόρτα της Χούντας στο γραφείο λογοκρισίας, το ήλιο μου.
1: Βέβαια, τι λες εδώ, το κοροϊδεύουν τα κλουβιά. Ποια κλουβιά, τι εννοείς εδώ? Μα λέω, υπάρχει πουλή να μην αισθάνεται καλύτερα έξω από το κλουβί? Έτσι, αυτό λέει το τραγούδι. Είσαι σίγουρος ότι λέει αυτό και δεν λέει κάτι άλλο? Μάλλον ότι εγώ σας το λέω, αλλά εσείς τα κρίνετε.
0: Και πώς σε φωνάξανε, δηλαδή, ναι, ναι, το τραγούδι?
1: Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν επιστολή ή στη φύλακα που ήταν στην πόρτα και είπε να παρουσιαστεί την τάδε ώρα και μέρα. Δεν το θυμάμαι πιο από τα δύο.
0: Και ήταν το όργανο εκεί, ο οποίος προφανώς ήταν και πολύ ευφυής αυτός, για να σε ρωτήσει.
1: Βέβαια, ήταν η υπηρεσία λογοκρισίας της επταετίας, ας πούμε, της Χούντας.
0: Ναι. Και κατάλαβε. Κλουβί, πουλί, άστο να περάσει.
1: Ναι, άστο. Ναι. Μάλλον εγώ τον παραπλάνησα, ναι. Εγώ τον έκανα να νιώθει ότι εντάξει, δεν κινδυνεύουμε από αυτό, ναι.
0: Άκουσε πουλί αυτός, έκανε το πουλί αυτή. Πάμε να τα ακούσουμε.

Κώστας Τρουνάς δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος τραγουδοποιός. Είναι αυτή η μορφή που ακούτε και που συνδέθηκε ως ολίγες με την διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Άνθρωπε αγάπα είναι η βιογραφία του Κώστα Τουρνά. Με αφορμή αυτή τη βιογραφία που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, είμαστε σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM. Ο δημιουργός της βιογραφίας είναι ο Θάνος Κανούσης και περιγράφεται σε αυτή την έκδοση αυτό το δημιουργικό αποτύπωμα του Κώστα Τουρνά. Αλλά περιγράφεται όχι μόνο ο καλλιτέχνης, περιγράφεται και το αποτύπωμα του ανθρώπου πίσω από τα τραγούδια. Θα μιλήσουμε για την βιογραφία αυτή, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Τουρνά.

0: Real FM.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Φτάσαμε. 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούνερη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Ουδίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Απέρριψε ο Ρώσος πρόεδρος την πρόταση για συνάντηση που το απίφθινε με επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τάχθηκε υπέρ μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας. Σε απώλεια ελέγχου λόγω ρωσικών παρεμβολών αποδίδει το Κίεβο την έκρηξη ουκρανικού θαλάσσιου ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία. Περισσότερα στο real.gr. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση που αυξάνει στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Συνάντηση στο Ομάν είχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Γουίτκοφ και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτζή. Για πολύ θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες έκανε λόγο ο Λευκός Οίκος.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
8: Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr.
15: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.

0: ένα κεφάλαιο στη ζωή σου είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Ναι, πολλά χρόνια παρέα, πολλά χρόνια φίλοι, πολλά χρόνια συνδικαλισμό μαζί. Με αγαπούσα και τον αγαπούσα και κρίμα, γιατί νομίζω ότι έφυγε σχεδόν χωρίς λόγο.
0: Τι τύπος ήταν αυτός?
1: Ένας άνθρωπος που τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια ήταν λίγο περίεργος. Δηλαδή δεν μιλούσε πρώτα απ' όλα. Σιωπή, σιωπή, σιωπή. Και έφτανε το σημείο που άναβαν τα λαμπάκια, ας πούμε. Και έβλεπε έναν τάβρο, ας πούμε. Ο οποίος ήταν έτοιμος να κατασπαράξει το σύμπαν. Οι δύο άκρες. Η σιωπή με την έκρηξη, ας πούμε. Αλλά με μια αίσθηση δικαίου, με πολύ έτσι αγάπη για τα γύρω του, για τους ανθρώπους. Για... Πολύ, πολύ. Για τη δική μου εκτίμηση, ένα πολύ ζεστό πλάσμα στην καρδιά του, ας πούμε.
0: Έγινες μουσικός γιατί παραλίγο να πας στη Βραζιλία?
1: Όχι. Για να μην πάω στη Βραζιλία.
0: Για να μην πας.
1: Ναι. Ναι, ήταν έρωτας η μουσική και όπως σου έλεγα και πριν που μιλήσαμε λίγο έξω. Δύο πράγματα με σώσανε, η συμβίωση και η μουσική. Η συμβίωση με τη γυναίκα μου και η μουσική. Γιατί νομίζω ότι... Και στα δύο ένιωθα καλά, ένιωθα γεμάτος, ένιωθα προστατευμένος, ένιωθα χαρούμενος. Κατά στιγμές βέβαια, γιατί πάντα υπάρχουν κάποιες ανάποδες στιγμές. Και δεν ξέρω πώς θα ήταν, υποθετικά μιλώντας, αν δεν είχαν συμβεί αυτά τα δύο. Η Βραζιλία λοιπόν δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί, γιατί δεν είχε μουσική πρώτα απ' όλα. Και διότι ήταν σε μια ηλικία που η μουσική ήταν, πώς να σου πω, όχι μόνο ορίζωνε. Έψαχνα τρόπο να βρει, να εκφραστεί, να γίνει δράση, ας πούμε.
0: Εκεί σε ζήτησε ένας θείος να πας για να γίνεις παμπλούτος, να σου δώσει και
1: ό,τι είχε. Ότι δεν είχε και ούτε ξέρω τι είχε. Τέσσερα εργοστάσια, 40 μαγαζιά, έχασε τη γυναίκα, δεν είχε από γόνους. Φέρ' τον Βαγγέλη να αυτό.
0: Ο Βαγγέλης ο μπαμπάς.
1: Ο μπαμπάς. Και με ρώτησε ο μπαμπάς και του λέω δεν μπορώ να πάω. Και τι θα κάνεις παιδί μου? Μουσική.
0: Στα 15 ήταν η απάντηση μουσική.
1: Στα 15 μουσική, ναι. Δεν χώραγε κουβέντα. Και ξέρω ότι είχε ένα δισταγμό, γιατί μου λέει και πώς θα σπουδάσεις παιδί μου αφού περνάμε δύσκολα. Δηλαδή δεν υπήρχαν τα ηχέγγυα.
0: Εκεί ήταν που είχε πει παιδάκι μου τους μουσικούς τους θαύουμε με έρανο.
1: Με έρανο, ναι, ναι, ναι. Και του είπα να κάνω μια προσπάθεια με τη μουσική να μην με θάψουν με έρανο.
0: Με την κυρία Τουρνά υπάρχει άλλο τέτοιο παγκόσμιο φαινόμενο?
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρεις, δεν είναι κάτι το οποίο το επιχειρήσει, το προσπαθείς. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται επειδή προσπαθείς. Γίνεται επειδή θέλεις. Οι άνθρωποι δεν θέλουν πάντα. Ή για κάποιους λόγους για τους οποίους βρεθήκαν με κάποιον άλλον, εκλείπουν οι λόγοι πια. Οπότε δεν έχουν κανένα λόγο να είναι μαζί. Ούτε ακόμα και τα παιδιά πολλές φορές δεν παίζουν ρόλο στο να είναι κάποιος μαζί. Υπάρχουν και ακόμα χειρότερες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι αντί να μένοντας μαζί, αντί να περνάνε καλά, βασανίζονται κιόλας. Οπότε ποιο το νόημα? Και θεωρώ ότι είναι τύχη, ας πούμε. Είναι ευλογία να σου συμβεί και να μπορείς. Δεν είναι κάτι που το παλεύεις, ας πούμε.
0: Και όταν τα κορίτσια ήταν από κάτω και λέγανε Κώστα, Κώστα, Κώστα.
1: Εντάξει, κολακεύεσαι, κάνεις, δείχνεις αυτό.
0: Όχι, εσύ, καλά, εσύ κολακεύεσαι.
1: Εντάξει, συνήθισε από τα χρόνια.

0: πια.
1: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
1: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο Kent.

0: Κέντρο. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς.
1: Αντένα. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
7: Βιομηχανία παγωτού, αχαϊκό Edelweiss, παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Edelweiss, μια πατραϊκή επιχείρηση, ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
6: Αχαϊκό Edelweiss.
7: Γεύσης, απόλαυσης.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Είναι μαζί μας τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, Νίκο μου, καλησπέρα. Άκου, ο Κώστας τι είναι. Ο Κώστας είναι ένα αξιοπρεπές, ισορροπημένο άτομο, εγκρατής. Δεν είναι καθόλου ατομιστής, είναι μοναδικός. Θα μπορούσα να παραθέτω τα επίθετα της τρομερής ελληνικής γλώσσας και να του ταιριάζουν. Είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει στον σύγχρονο πολιτισμό και δεν κατατάσσεται ούτε στην pop ούτε στη rock, στο τουρνά κατατάσσεται. Οι επιρροές του είναι όλος ο κόσμος, αλλά τώρα είναι, ο ίδιος επηρεάζει πάρα πολύ τα πράγματα χωρίς να το ξέρει. Φοβερά ευγενής, τριπολιτσιώτης, αρκάς, από τους αρκάδες καταλογόμαστε όλοι. Όταν τον γνώρισα ήταν ακόμα στους Πολ, ίσως το ωραιότερο συγκρότημα που ψαχνότανε να μιλήσει για την αγάπη σε χρόνους πάρα πολύ δύσκολους. Δεν επικοινωνεί το. Ένας δημιουργός, ένας απέριτος βάρδος με ιδιότιμη μορφή. Δεν θέλω να απαντήσω ο Κώστας, θα μπορούσα να μιλήσω, δεν θέλω άλλο να πάρω το χρόνο των ακροατών σας για να ακούσουν τραγούδια και να ακούσουμε αυτόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπημένο μου Νίκο. Και να ξέρεις ότι είναι ένας τρομερός συνδικαλιστής ο Κώστας και θα μπορούσα να πω ότι έχει προσφέρει πολλά και στον χώρο των τραγουδιστών. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ως προς αυτό το τελευταίο, ήταν ένα απίθανο δίδυμο τότε ο Τουρνάς με τον Μητροπάνο σε ό,τι αφορά τα συνδικαλιστικά δρόμενα και σε ό,τι αφορά τα αιτήματα του χώρου της τέχνης, της μουσικής, των τραγουδιστών.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί οι προοδευτικοί άνθρωποι προκύπτουν από τον αγώνα που κάνουν απέναντι στη ζωή και για την ισορροπία και καθόλου από το τι ακολουθούν ιδεολογικά. Εγώ είμαι ταυτισμένος ιδεολογικά με σένα και σε αγαπώ πολύ και το ξέρεις. Στον Κώστα υποκλίνομαι, τελεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να κλέψω χρόνο στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιάννη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Έλεγα πριν, ο κόσμος σε αγαπάει πάρα πολύ. Ο κόσμος έχει κριτήριο, ό,τι και αν λένε. Και αγαπάει αυτή τη σεμνότητα, αυτή την αξιοπρέπεια, αυτή τη σοβαρότητα που δεν είναι πάντα ταυτισμένα με την καλλιτεχνική πορεία.

0: Για πες για την εποχή που έγραφες στα κρυφά για Δούκισσα, για Σακελαρίου.
1: Ξέρεις, όταν μιλάμε τώρα για τόσα πολλά χρόνια ή πολλά τα χρόνια.
0: Αυτό είχε να κάνει με τις εταιρείες.
1: Όχι. Έχει να κάνει ότι όταν διαλέγεις αυτή τη δουλειά, έχεις εποχές που οι αγελάδες είναι πολύ παχές. Εγώ εντωμεταξύ δεν υπήρξα και ποτέ, πώς να σου πω, σπάταλος ή ξέρω εγώ. Αλλά κάποτε αυτές οι εποχές κάνουν κάμψη, ας πούμε. Μέσα στα 50 χρόνια αποκλείεται να περάσει μια-δύο-τρεις οικονομικές κρίσεις. Κάποια περίοδο λοιπόν υπήρχε τότε η ΑΕΠ, πήγαινα και έλεγα: μπορείς να μου δώσεις κάποια χρήματα έναντι των μελλοντικών μου ποσοστών. Έπαιρνα κάποια χρήματα. Έφτασε ένα σημείο όμως, ειδικά στη μεταπολίτευση, που ένα μεγάλο διάστημα ο κόσμος που είχε στερηθεί το πολιτικό τραγούδι είχε πέσει με τα μούτρα στο πολιτικό τραγούδι. Πήγε 2-3-4 χρόνια. Εκεί λοιπόν υπήρχε κάμψη στο επάγγελμα. Και πήγα 2-3 φορές, πήρα λεφτά την ΑΕΠ προκαταβολή, ό,τι μπορούσα. Αλλά λείπαν χρήματα. Και μου λέει, αυτό μου το λέγανε όλα τα χρόνια, γράψε ένα λαϊκό, ρε παιδί μου. να εξυπηρετηθείς. Λέω, μα αν τα ακούσουν αυτό οι άνθρωποι που αγαπάνε αυτό που κάνω, ξέρεις, θα με διαγράψουν.
0: Ήταν προδοσία αυτό.
1: Ήταν προδοσία, ήταν τα χρόνια που ήμασταν, ξέρεις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, όλα αυτά. Και μην τα απολογώ, τα έκανα με ψευδόνυμα ένα διάστημα. Μετά, όταν απειλάγει από το φόβο του, μήπως δεν αρέσει αυτό που κάνω κτλ., έκανα μερικά λαϊκά τραγούδια εύκολα. Και με το όνομά μου τώρα.
0: Σκέφτηκες να τα τραγουδήσεις ποτέ?
1: Δεν μου είναι πολύ εύκολο. Και να σου πω και την αλήθεια, και το τραγουδάω ήταν μια σύμπτωση των πραγμάτων. Όταν διαλύσαμε το σπορ, τότε πια έπρεπε ή τα κομμάτια που κάνω να επιχειρήσω να τα δώσω αλλού ή να τα πω εγώ, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω συνειδητά, γιατί και στους πόλους που είπα 2-3 τραγούδια ήταν έτσι, όπως ήμασταν όλοι μαζί.
0: Εκεί οι τραγουδιστές ήταν βασικά ο...
1: Και ο Ρόμπερτ και ο Σταύρος. Γιατί ο Σταύρος ήταν μια απίστευτη φωνή, ο Ρόμπερτ ήταν ο τρυφερός τραγουδιστής κτλ. Δεν υπήρχε ανάγκη για καλύτερη φωνή, ήταν μια χαρά, έκανα φωνητικά εγώ. Θέλω να πω όμως ότι και το τραγούδι δεν ήταν, ξέρεις, πρώτη επιλογή. Η μουσική ήταν η πρώτη επιλογή.
0: Δηλαδή αυτό που ακούμε τώρα ως φωνή δεν το είχε σκεφτεί?
1: Όχι, ποτέ, ούτε είχα τη φιλοδοξία, ποτέ. Έγινε.
0: Πάμε, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε με Κώστα Τουρνά.
2: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μάρους, Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση και αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία κάνει λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης, περισσότερα στο ενικός.gr. Συνάντηση στο Ομάν είχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες κάνει λόγο ο Λευκός Οίκος. Δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και άλλα δικήματα άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων από Κοζάνη και Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για 70.000 παιδιά. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από αύριο

0: ΕΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Τζάμπολ σε μία ώρα στον δεύτερο τελικό της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Telecom Center του ΆΚΑ. Στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού συμπεριελήφθη ο Νίκος Ρακαβόπουλος. Εκτός είναι ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας. Στον Ολυμπιακό δεν υπολογίζεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω τραυματισμού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
2: Έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Άνθρωπε αγάπα είναι η βιογραφία του Κώστα Τουρνά, διαχειρός Θάνου Κανούση. Ο Κώστας Τουρνάς δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, είναι μια μορφή που συνδέθηκε όσο λίγες με τη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού από τα χρόνια των Πολ, των θρυλικών Πολ, ως την μακρά προσωπική του διαδρομή. Τα τραγούδια, η παρουσία του έχουν σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή. Σε αυτή λοιπόν την βιογραφία ο συγγραφέας και παραγωγός ο Θάνος ο Κανούσης καταγράφει τη ζωή, καταγράφει τη διαδρομή, το δημιουργικό αποτύπωμα του Κώστα Τουρνά, φωτίζοντας όχι μόνο τον καλλιτέχνη αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τα τραγούδια, μέσα από αφηγήσεις του ίδιου του Κώστα του Τουρνά, προσωπικές μνήμες, άγνωστα περιστατικά, μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν και συμπορεύτηκαν μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ζωντανεύει αυτή η σπουδαία πορεία του Κώστα Τουρνά στο τραγούδι, μια πορεία που είναι στενά δεμένη και με τις κοινωνικές και με τις πολιτικές μεταβολές της νεότερης Ελλάδας. Άνθρωπε αγάπα, η βιογραφία του Κώστα Τουρνά.

0: απέραντα χωράφια. Δεν ξέρω πόσος κόσμος ξέρει αυτή τη δουλειά. Αυτοί που πρέπει να ξέρουν, ξέρουν. Αλλά αυτή η δουλειά είναι μια δουλειά που έγινε από ένα παιδί 23 χρονών. Και είναι κάτι απολύτως πρωτοποριακό, θα έλεγε κανείς, για εκείνη την εποχή. Δεν νομίζω ότι υπήρξε προηγούμενη τέτοια πειραματική μίξη μουσικών στοιχείων, δηλαδή από τη μια μεριά μια συμφωνική ορχήστρα και από την άλλη ένα ροκ συγκρότημα.
1: Ήτανε περίεργο, και περίεργος και ο τρόπος που έγινε, γιατί είναι ακριβώς μετά τη διάλυση των Πολ, όπου η εταιρεία λέει ότι είστε δεσμευμένοι μαζί μου, γιατί το συμβόλαιό σας έτσι πάει. Έκανα απόπειρες να μας μονιάσει, δεν γινότανε. Το πήραν απόφαση, αλλά η δέσμευση ήταν εκεί. Εγώ αυτό το είχα ξεκινήσει όταν ήμασταν Πολ. Ένα απόγευμα το έφτιαξα δηλαδή. Αισιοδοξώντας ότι θα το κάνουμε με το συγκρότημα. Και είπα σε κάποια στιγμή, όταν πια ήταν γεγονός ότι είμαστε χώρια, ότι έχω μια δουλειά που κάτι πρέπει να γίνει. Μου λέει ο παραγωγός, τι? Λέω, κοίταξε, ο μόνος τρόπος είναι να το πω εγώ. Γιατί δεν είναι κάτι που το πας σε έναν τραγουδιστή και του λες πάρτο να το κάνεις. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα οι τραγουδιστές. Λέει, τι πράγμα είναι? Λέω, είναι ένα τραγούδι όλος ο δίσκος. Μου λέει, και πού πάει αυτό τώρα, τι το κάνουμε? Λέω, κοίτα, έτσι είναι τώρα. Τι σημαίνει, πού να ξέρω? Σημαίνει ότι γράφτηκε όμως και δεν μπορεί να μείνει στο σιρτάρι. Θέλω να το κάνω. Να δούμε, να το συζητήσω και με το αφεντικό, να δούμε. Υπάρχει μια λεπτομέρεια, του λέω ακόμα, ότι πέρα από την μπάντα που θα χρησιμοποιήσω, τη ροκ, χρειάζεται και συμφωνικό σύνολο. Τι συμφωνικό σύνολο?
0: Αρχίζει να τα μπορούμε.
1: Μην τα πολυλογώ, η πρώτη αντίδραση ήταν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, είναι πολύ ακριβό, είναι πολύ δύσκολο, είναι κτλ. Σε δύο μέρες με πήρε ο διευθυντής, έλα λίγο πάνω να σου πω. Κοίτα, να το κάνουμε. Θα το μαζέψετε από χίλιες μεριές? Λέω, τι να μαζέψετε, δεν είναι, μετρημένα κουκιά είναι, ό,τι είναι να κάνουμε θα το κάνουμε τη μεγαλύτερη οικονομία. Εντάξει, ποιον θα δουλέψεις με την επικεφαλής του συμφωνικού συνόλου? Λέω, μακάρι να ήταν ο κύριος Κλάβας και τελικά. Εντάξει, είναι φίλος ο Κώστας, ελπίζω να μας βοηθήσει και αυτός να κάνει. Έγινε, και για να καταλάβεις, ήταν η κυκλοφορία του το 1/100, μην πω και λιγότερο, των δίσκων των Πολ σε πωλήσεις. Πλήρης αποτυχία για ένα χρόνο. Είναι ένας δίσκος που ακόμα κάνει επανατυπώσεις και ξαναπουλάει. Δηλαδή δεν σταμάτησε ποτέ.
0: Είναι ένας δίσκος, είναι μια δουλειά που λένε, τουλάχιστον το pop και rock το περιοδικό, το συγκαταλέγει μέσα στους 10 δίσκους σταθμούς του ελληνικού rock.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι και το πρωτόγνωρο, αλλά και σαν δίσκος το περιεχόμενο του δεν υπολείπεται. Δηλαδή δεν είναι μόνο η πρωτοπορία του ή το ότι είναι ένα τραγούδι κτλ. Και νομίζω ότι ανθρώπους οι οποίοι έχουν την υπομονή και τη διάθεση να τα ακούσουν, ότι βρίσκουν πάντα τον εαυτό τους σε κάποια σημεία.
0: Η ορχήστρα της λυρικής παίζει.
1: Ναι, ναι. Και στην ουσία αυτός ο δίσκος είναι από τα πέραντα χωράφια στην μετακατάσταση. Δηλαδή είναι η μετάβαση της ζωής μας. Η μετάβαση από την εφηβεία στην όρης οριμότητα, η μετάβαση από την επαρχία στη Μπολίβου ή πόλη, η μετάβαση από την αθότητα στις πρώτες σκέψεις, στις επιφυλάξεις κτλ. Όλα όσα αλλάζουν στη ζωή μας, αποχαιρετώντας την παιδική, εφηβική ηλικία, καταγράφονται με έναν τρόπο.
0: Και εγώ θα έλεγα ότι είναι και η εποχή, δηλαδή όλο αυτό γράφεται μέσα στη Χούντα. Γίνεται μέσα στη Χούντα και με ένα στίχο ο οποίος δεν ήταν εύκολος.
1: Όχι.
0: Έτσι. Αυτό δηλαδή, εκείνος ο στίχος, τούτο τον κόσμο μικρός τον νόμιζα αλλιώς. Καλά, αυτοί δεν καταλαβαίνανε κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν καταλαβαίνανε.
1: Ναι, και ήταν και αγριέμενα τα πράγματα.
0: Ναι. Και νομίζω ότι αυτό έρχεται, εσύ το κάνεις αυτό, αυτή τη μίξη εν πάση περιπτώσει, την κάνεις...
1: Γιατί έτσι τα ακούω στο κεφάλι μου.
0: Έτσι το νιώθεις.
1: Έτσι τα ακούω. Άκουγα δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά αυτό το κουαρτέτο που έχουμε εμείς σήμερα έχει πολλά μέσα να εκφραστείς και πιο πλατιά ηχητικά. Δηλαδή μπορείς να έχεις ένα σύνολο εγχόρδων, ας πούμε, το οποίο να παίζει από ένα synthesizer και να μην ξεχωρίζεις. Αυτά δεν ήταν πολύ περιορισμένα εκείνο τον καιρό. Όταν λοιπόν στο άκουσμά σου έχεις κάτι το οποίο απλώνει, μεγαλώνει κτλ., τι άλλο μένει να παραφανταστείς ότι χρειάζομαι και ένα σύνολο.
0: Θα γίνει έτσι.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος που, όπως και εγώ δεν καταλάβαινε, αυτό είναι μια, με μια σύνθεση, μια σύλληψη που γίνεται 3 χρόνια πριν οι Queen επιχειρήσουν τη βοημική ραψοδία που την έχουν κάνει με ένα τέτοιο τρόπο.
1: Και πολλά που έγιναν μετά. Πολλά που έγιναν μετά.

0: Για πες μας για αυτά τα ντουέτα τα απίθανα. Ακούσαμε προηγουμένως ένα τέτοιο με τον, με τον Χάρη τον Κατσιμίχα.
1: Ναι.
0: Έχεις,
1: τον αγαπημένο Χάρη.
0: Έχεις κάνει τέτοιες δουλειές και με τον Μητροπάνο και με τον Σταμάτη, τον Γκραουνάκη και με τον Χατζή.
1: Είναι άνθρωποι, ξέρεις, τον Χατζή τον άκουσα 20 χρονών και μου είχε πέσει το σαγόνι, δηλαδή είχα χαζέψει, με είχε ρουφήξει κυριολεκτικά αυτό που έκανε. Το οποίο αυτή είναι η ευλογία μιας μουσικής παράστασης, να μπορέσει να σε τραβήξει και να σε αφαιρέσει από ό,τι σε απασχολεί. Και δεν πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι θα μπορούσα. Όταν λοιπόν έπεσε η ιδέα από το Μίλτο τον Καρατζάη για τα ντουέτα, για δεν κάνεις ντουέτα, με πήρε 9 η ώρα το πρωί, μου λέει Κώστα το δώσε τον ύπνο μου να κάνουμε ντουέτα. Τι ντουέτα, να πάρουμε κομμάτια λέει αγαπημένα δικά σου να τα κάνουμε ντουέτα με άλλους. Και βέβαια ήταν καταπληκτική η ιδέα του, λέει το έχει κάνει όλο τον Τζον στο εξωτερικό. Μου λέει εμείς δεν το έχουμε κάνει εδώ. Τέλος πάντων. Προχωρήσαμε, αλλά στη διεργασία του ποιοι θέλουν, ποιοι μπορούν, ποιοι θα το κάνουν κτλ. Όταν
0: υπήρξε κανένας που αρνήθηκε?
1: Όχι, μάλιστα είχαμε πολλά παράπονα γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί. Πολλά παράπονα. Και όταν οριστικοποιήθηκε ότι θα έρθει ο Κώστας Χατζής, δηλαδή ήμουν από ένα σωστά παιδάκι, ας πούμε, το έβαλε στην παιδική χαρά, θα έρθει ο Κώστας να το κάνουμε, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Ζουν δίωξη για απόπειρα κλοπής και παράνομη είσοδο στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση που αυξάνει στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

0: Στους 97,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα θα σου κάνω τη δύσκολη ερώτηση, μετά θα πάω στην εύκολη. Με το τσιγάρο τι θα κάνεις?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Εντάξει, πάμε στην εύκολη. Πολ.
1: Ναι.
0: Ένα βραχίβιο στην πραγματικότητα σχήμα, αλλά με τεράστια ποιότητα, και αυτό φαίνεται δεκαετίες μετά.
1: Είναι αυτά που συμβαίνουν στους Έλληνες εντός Ελλάδος. Δεν μπορούμε πολλά. Δεν μπορούμε μακροβιές σχέσεις. Δεν ανεχόμαστε ο ένας τον άλλο. Δεν ξέρω γιατί. Μες στον τόπο γίνεται αυτό. Διότι οι Έλληνες στο εξωτερικό θριαμβεύουν παντού. Παντού. Και ξέρουμε ελάχιστα για το τι κάνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Είναι η μοίρα μας με έναν τρόπο. Μια δεύτερη έτσι παράμετρος είναι ότι ήμασταν πολύ παιδιά. Δηλαδή 19 ο Σταύρος, 21 εγώ και ο Ρόμπερτ. Το μυαλό είναι λίγο ύπτατε, ας πούμε. Και για αστείους λόγους λίγο πολύ.
0: Πόσο κράτησαν?
1: Περίπου 2 χρόνια. Περίπου 2 χρόνια. 2 δίσκους κάνα μεγάλους, κάνα 2-3 μικρούς. Η δράση ήταν έντονη, πάρα πολύ έντονη, αλλά μόνο για αυτόν τον καιρό.
0: Σκεφτήκατε μετά να ξανασυναντηθείτε ως...
1: Κάναμε κάποιες απόπειρες μια φορά. Κάναμε ένα reunion πρώτα απ' όλα το 82 στο Λυκαδητό. 2 μέρες έγινε απίστευτο τι ήταν, τι γινόταν εκεί. Το 91 πάλι ένα άλλο reunion. Κάναμε μια προσπάθεια να βρεθούμε, να γράψουμε κάτι όλοι μαζί, παρέα, ξέρω εγώ, απομονωμένοι. Δεν προέκυψε. Η αλήθεια είναι ότι πια είχαν μεγαλώσει και ο καθένας είχε έντονη πια τη δική του επιλογή, ας πούμε. Είχε βολευτεί και λίγο με το «έτσι ζω τώρα», που να άντε πάλι, και δεν ευωδόθηκε ποτέ. Πάντως ήταν χρόνια που, πώς να σου πω, έμενες με ανοιχτό το στόμα. Και από τις αντιδράσεις του κόσμου και από την αποδοχή. Και από το ότι στην ουσία δεν ξέραμε τι κάναμε. Ένας αφορμητής.

0: ρυθμός ήταν όλα, πώς να σου πω, και τα τραγούδια και η δράση και...
1: Έπαιξε εκείνο το διάστημα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πόλο Ολύμπιανς?
0: Όχι, καθόλου.
1: Όχι.
0: Καμία σχέση. Ακόμα και με Πελώμα και Σόκρατες που ήμασταν σύγχρονοι, γιατί ο Ολύμπιανς στο μεταξύ είχαν διαλυθεί, οι σχέσεις ήταν άριστες. Κάναμε και συναυλίες όλοι μαζί κτλ.
1: Εσύ έχεις φτιάξει την πρώτη μπάντα στα 13.
0: Στα 14, εγώ 14.
1: Και λέγατε Λατινοαμερικάνικα.
0: Όχι, εκεί παίζαμε, επιχειρούσαμε να παίξουμε αυτό το αγγλόφωνο, το αγγλικού είδους ροκ, ας πούμε. Ο ντράμερ ήταν 11. Μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα. Μετά, όταν τέλειωσε αυτό, άρχισα τα Λατινοαμερικάνικα, διότι ακουγόντουσαν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και θες δεν θες, μελετάς, παίζεις, τραγουδάς. Πάλι μια άπελπης προσπάθεια, δεν οδηγούσε πουθενά. Ακολούθησε έτσι καμιά διετία που δούλεψα στα κλαμπ της Αθήνας σαν μουσικός με χορευτικές ορχήστρες. Η δίσκο της εποχής ήταν ζωντανές ορχήστρες. Έτσι χόρευε ο κόσμος με συγκροτήματα. Εκείνη ήταν η γενιά των Charms, Idols κλπ. Μετά στρατός, και μέσα στο στρατό έγινε το απονενοημένο. Δηλαδή γράφτηκαν τραγούδια κλπ.
1: Ο Τουρνάς και Beatles και Stones, αλλά και φορτηγό, Σαββόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Σαββόπουλο δουλέψαμε το 67. Είναι το καλοκαίρι που εμείς δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει γύρω μας. Και έχουμε πάει με μια νεανική μπάντα και παίζουμε στα Καμένα Βούρλα, σε ένα μαγαζί της παραλίας εκεί. Και ακούμε Σαββόπουλο φορτηγό, όπου λέει, κάτι λέει, πώς να σου πω. Εν τω μεταξύ, επειδή η γενιά μου, ας πούμε, είχε τεράστια επιρροή με Μαστοράκι, με ιστορίες αυτά από ξένο τραγούδι, αγγλέζικο, αμερικάνικο, ακόμα και γαλλικό, ιταλικό, το να ακούς ένα άρτιο ελληνικό κομμάτι το οποίο να συμβαδίζει λίγο με τους καιρούς σου, με την ηλικία σου, με τα αισθήματά σου, ας πούμε, είναι αποκάλυψη.
1: Ίσως και λες, αυτό μπορεί να υποθεί και στα ελληνικά αυτό που...
0: Δεν περνάει από το μυαλό σου, ναι, αλλά το υιοθετείς αμέσως, το ναι, προσετερίζεσαι αμέσως. Ίσως αυτό να ήταν και η αιτία που μου βγήκε μετά το ότι θέλω ελληνικά, ας πούμε. Ενώ η εκπαίδευση ήταν περί το αγγλόφωνο, ας πούμε.
1: Η εμπειρία σου στα νυχτερινά μαγαζιά?
0: Δεν άντεξα πολύ και έχω δουλέψει πολύ λίγο. Θα ήταν 3 ή 4 maximum σεζόν. Γιατί στη μία σεζόν κάναμε χώρους, στην άλλη σεζόν ήταν ένα λαϊκό σχήμα βγες στο μοντέρνο πρόγραμμα που λέγανε πιο πριν. Δεν μου ήταν ξένα πράγματα και ένιωθα και άβολα. Και ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που όταν νιώθει άβολα δεν μπορεί να μένει. Δηλαδή θα κάνω λίγο υπομονή, αλλά αν δεν αλλάξει κάτι πρέπει να φεύγω.

0: Real FM.
1: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κάνω να είχαμε άλλες δύο ώρες. Κωστά, καταρχάς βρήκαμε ποιος φταίει για ό,τι έγινε το 2009. Το 2009 είχαμε χρεοκοπία σε αυτή τη χώρα, έτσι. Εσύ το τραγούδι έγινε από το 1974 αυτό. Η μουσική είναι εκείνος ο τρόπος για να πεις πράγματα που δεν έχεις λόγια να τα πεις και...
1: Πολλές φορές ναι. Αλλά καμιά φορά και αν δεν είναι αυτός ο τρόπος, δηλαδή με τη μουσική να τα πεις, γίνεται αρρωγός η μουσική και διευκολύνει να υποθούν πράγματα. Ας με διαφορετικό πράγμα να συζητάς και να λες κάτι ή να αναγγέλεις ή να καταγγέλεις κάτι, είναι διαφορετικό να το τραγουδάς. Είναι πιο μεταδόσιμο, πιο εύκολο και δεν ξέρω, για μένα ένας μαγικός τρόπος αυτή η έκφραση, να μην πω ότι είναι μαγικός και λυτρωτικός για μένα. Τον ίδιο.
0: Από τις σημερινές παρέες μπορεί να βγει τουρνάς.
1: Θα βγουν εκατοντάδες. Δεν είναι το θέμα. Δεν υπάρχουν έτσι. Απλώς τα πράγματα είναι πάντα αλλιώς. Ενώ επαναλαμβάνονται με έναν τρόπο, είναι πάντα αλλιώς. Είναι πώς λέμε, ότι δίνεις παίρνεις. Οι άνθρωποι το παραξηγούν και νομίζουν ότι αν σου δώσει τώρα 100 ευρώ πρέπει να μου δώσεις τα 100 ευρώ πίσω εσύ. Εάν αυτά τα 100 ευρώ τα έδωσα για κάποιο καλό λόγο για μένα, θα μου έρθουν εμένα. Τώρα μπορεί να μην τα δώσεις εσύ ποτέ ή να μην έρθουν από σένα, να έρθουν από οπουδήποτε αλλού. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και στα τεκτενόμενα της ζωής μας. Χάνουμε φωτεινές προσωπικότητες και δεν αναφέρομαι κατά κανέναν τρόπο σε μένα. Θα επανέλθουν με έναν τρόπο. Και οι νέες γενιές πάντα έχουν τα αποθέματα και πάντα έχουν το στοιχείο που θα μας τους φέρει. Απλώς γίνεται με έναν άλλο τρόπο και γίνεται με μια άλλη ποιότητα και με έναν άλλο χαρακτήρα. Και παρόλο που ζούμε πολύ σκοτεινά χρόνια και νομίζω ότι είμαστε ανήλικοι σαν άνθρωποι πια, σαν ανθρωπότητα ακόμα, νομίζω ότι η ενηλικίωση θα έρθει μετά από πολλούς μπελάδες και θα είναι εξαιρετικά καλή για τους ανθρώπους.
0: Άνθρωπε αγάπα, τι σκέψη ήταν αυτή?
1: Καταρχάς, το ξέρουμε όλοι ότι όταν είσαι 19, 20, 21, η ματιά σου εμπρός δεν έχει επιβαρυνθεί τόσο από σκέψεις, γνώσεις, συνθήκες. Υπάρχουν παιδιά που είναι πολύ βαριά σε αυτή την ηλικία, έχουν περάσει πολλά και δυστυχώς έχουν περιέλθει σε αυτήν. Εγώ είχα την τύχη να είμαι ανάλαφρος σε αυτές τις ηλικίες. Ανάλαφρος, όχι ότι δεν συνέβαιναν πράγματα, αλλά και από χαρακτήρα δεν βάζω βάρος. Η ματιά λοιπόν η διεισδυτική, η καθαρή, ακόμα και με ευχολόγιο όπως είναι το άνθρωπο αγάπα, που δεν είναι οδηγία, έτσι, είναι μια ευχή, το λες με τον ίδιο τρόπο που λες την υγειά σας. Και στην υγειά σας ευχή είναι. Το ίδιο λες και το άνθρωπο αγάπα σαν ευχή, ας πούμε, που ξέρεις ότι δεν είναι ρεαλιστικό, δεν είναι εφαρμόσιμο, δεν το έχουμε. Αλλά το λες γιατί θες να το πεις όπως λες την υγειά μας.
0: Η έκδοση αυτή είναι με μια ευχή λοιπόν?
1: Με μια ευχή, ναι, με μια ευχή. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εμένα μου φάνηκε λίγο άκερο το να κάνεις...
0: Ο Θάνος πίεσε.
1: Ο Θάνος επιχειρηματολόγησε ορθά. Μου είπε, ας πούμε, ότι σε ένα ραντεβού οι δύο άνθρωποι που συναντιόνται, ας πούμε, για να δεν αρχίζουν να γνωρίζονται εκείνον. Λέω, εμένα με έχει γνωρίσει το σήμερα, παιδί μου, και τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί. Όχι, έχεις πράγματα που δεν έχεις ξαναπεί. Και οι άνθρωποι που σε αγαπάνε θέλουν να σε γνωρίσουν περισσότερο. Και ενέδωσα. Δεν είχα και καμιά σοβαρή αντίρρηση, αλλά τέλος πάντων.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα βιβλίο, για τη βιογραφία του Κώστα Τουρνά. Μιλάμε μέσα για, πέρα από την διαδρομή και αυτό το δημιουργικό αποτύπωμα, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν μέσα αφηγήσεις, προσωπικές μνήμες.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι ένα ταξιδάκι ανάμνησης όπου έβρισκε κάτι της σημαντικό και με τις ερωτήσεις του Θάνου και τις περιέργειες, όπου σταματούσαμε και το αναφέραμε. Είναι πολλά που λέγονται. Ξέρεις, για κάποιον που θα ήθελε ίσως να γνωρίσει λίγο παραπάνω τον άνθρωπο που έκανε τα τραγούδια που εκείνος αγάπησε, ίσως να έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πώς το έχεις πει, ότι το έλεγες και, ναι, και πριν, τα τραγούδια τελικά ανήκουν σε εκείνον που τα διαλέγει, σε εκείνον που τα
1: ακριβώς,
0: γράφει.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Αλλά την ίδια ώρα του δημιουργείται μια εκτίμηση, μια αγάπη, μια έλξη προς τον άνθρωπο που τα έκανε. Και αυτό εισπράττουμε εμείς οι καλλιτέχνες, αν θες.
0: Άνθρωπε αγάπα λοιπόν είναι η βιογραφία του Κώστα Τουρνά, διαχειρός του Θάνου Κανούση, του καλού μου φίλου, του ηθοποιού, του παραγωγού. Εντάξει, ο Θάνος δεν θέλει να λες και πολλά για αυτόν, οπότε ναι, θα μείνουμε εδώ. Ετοιμάζεις πολλές παραστάσεις μες το καλοκαίρι.
1: Είναι ο απόϊχος της χειμερινής περίοδου που δουλέψαμε με τον Διονύση Τσακνή στο Άλσος. Ήταν μια ευτυχέστατη έτσι, περίοδος χειμερινή. Πέρασαν πάρα πολύ καλά. Με τον Διονύση έχουμε σχέση από πολύ παλιά. Έχουμε ξαναβρεθεί για λίγο. Το χαρήκαμε πολύ. Νομίζω ο κόσμος το χάρηκε πολύ και το έδειξε και έμπρακτα. Και υπήρχαν υποχρεώσεις από το χειμώνα οι οποίες δεν μπορούσες να ανταπεξέλθεις λόγω προγράμματος. Με αφορμή τώρα να έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις το καλοκαίρι με το Διονύση. Έχω και μερικές λίγες μόνος μου αποσπασματικά. Είναι 27 Ιουνίου, θα τους ακούσω κι εγώ και θα τους χαρώ. Ανοίγω στους Foreigner, στη συναυλία τους εδώ στο τένις του Ολυμπιακού. Υπάρχει μια δραστηριότητα και πάντα ξέρεις αυτό το πράγμα για μένα είναι και λίγο ζωή. Είναι ευχάριστο, είναι η κινητοποίηση πάντα είναι συν.
0: Πού θα βρει ο κόσμος το βιβλίο?
1: Είναι εκδόσεις Οξύ. Μπορείς ας πούμε και στο ίντερνετ να χτυπήσεις εκδόσεις Οξύ και να το βρεις. Και από τους φίλους του Κώστα Τουρνέ επίσης παίρνουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες στο Facebook. Εκεί λένε πολλές λεπτομέρειες.
0: Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω όχι μόνο, το είπα και στην αρχή, για την καλλιτεχνική αυτή πορεία, αλλά και για τη σοβαρότητα, την αξιοπρέπεια. Και ήταν ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που ήσουν εδώ.
1: Και εγώ χάρηκα που είμαι εδώ και το ξέρεις ότι αγαπάμε το τι κάνεις, και εγώ και η Μαρία. Το αγαπάμε το τι κάνεις και αυτό ήταν ο λόγος που αβίαστα, χωρίς καμιά δεύτερη σκέψη, είπα να βρεθούμε.
0: Τα φιλιά μου και στην κυρία Μαρία. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
3: Ντερτινής, πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival, το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Αν χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.